0: έχει γράψει ο Αντώνης Κασίτας. Ο Αντώνης Κασίτας πάνω από 3 δεκαετίες ήταν εδώ στην ΕΡΤ ως εικονολήπτης. Γύρισε όλο τον κόσμο, πήγαμε μαζί και σε πολλές αποστολές. Έχει κάνει και σπουδαία ντοκιμαντέρ. Πολύ καλή, εξαιρετική δουλειά και ένας άνθρωπος με τον οποίο πάντα χαιρόσουνα να δουλεύεις, γιατί ήταν με το χαμόγελο και με την αισιοδοξία στα χείλη. Λοιπόν, καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Και μπορώ να πω ότι με συγκίνησε λιγάκι με τα λόγια που είπες, γιατί η ΕΡΤ τόσα χρόνια που δουλέψαμε μαζί είναι κάτι σαν την Ελλάδα. Είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας.
0: Ναι, η ΕΡΤ, εντάξει, ιδιαίτερα θυμάμαι και τη διετία που είχε κλείσει, πόσο αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις, ήταν το σύνθημα που είχαμε μέσα μας όσοι αγωνιζόμασταν για να επαναλειτουργήσει. Αυτό
1: όλοι,
0: δηλαδή,
1: οι Έλληνες, έτσι. Όλοι οι Έλληνες θέλουν να ξανανοίξει η ΕΡΤ. Όλοι οι Έλληνες δίνονται όσο ξερωμένοι.
0: Ναι, ήταν αυτό, νιώθαμε, λέμε, καλά. Έκλεισαν, ας πούμε, κατέβασαν τη σημαία την ελληνική από τον ιστό της ραδιοτηλεόρασης. Κάπως έτσι το βλέπαμε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο 2013-2015. Λοιπόν, Αντώνη, πρώτα απ' όλα χάρηκα που σε είδα για να μου δώσει το βιβλίο, έστω και στα πεταχτά όπως έγινε. Και χαίρομαι που είσαι μαζί μας εδώ σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο, γιατί έχει έναν ξεχωριστό τρόπο γραφής πρώτα απ' όλα, ο οποίος εμένα με εντυπωσίασε και από τον τρόπο που ατακάρεις τα γεγονότα και τα φωτογραφίζεις. Δηλαδή έβλεπα μέσα από τις προτάσεις και τις λέξεις σου όλο αυτό το οποίο εσύ είχες φωτογραφίσει στην πραγματικότητα και εγώ στο μυαλό μου. Και αυτό νομίζω είναι εντυπωσιακό.
1: Να μιλήσω για τη δουλειά μου. Καταρχήν θέλω να πω μια κουβέντα για το τίτλο. Τα αντικριστά κάτωπτρα. Το πήρα τον τίτλο γιατί ακριβώς είναι δύο βιβλία, ενσωματωμένα σε ένα, άμα το γυρίσει τούμπα, το πρώτο μέρος του βιβλίου που είναι μια φωτογραφία, βλέπεις μια άλλη φωτογραφία και βλέπεις έναν άλλο τίτλο. Στην ουσία είναι δύο βιβλία στη μορφή του ενός. Λοιπόν, γι' αυτό και ο τίτλος αντικριστά κάτωπτρα.
0: Ναι, και γυρίζει το βιβλίο από την ανάποδη και μετά είναι πάλι είναι σαν ένα δεύτερο βιβλίο. Ναι,
1: ακριβώς. Εντάξει. Ας πούμε ότι πρωτοτυπήσαμε, ας πούμε. Τώρα, γιατί αυτή η μικρή γραφή, καταρχήν δεν είμαι ο πρώτος που τα κάνω αυτά τα πράγματα, έτσι. Πρώτος διδάξας στην Ελλάδα ήταν ο Γιώργος Σεφέρης. Τα 16 χαϊκού που γράφει, την υψηλογία εξαιρετικά. Συγκλονιστικά θα μπορούσα να πω, γιατί ο Γιώργος Σεφέρης είναι πατέρας όλων μας. Όπως είναι και ο Γιάννης ο Ρίτσος, όπως είναι ο Οδυσσέας ο Ελίτης, όπως είναι όλοι οι ποιητές, ειδικά τη γενιά του 30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί τώρα μικρά κομμάτια. Να διαβάσω ένα.
0: Αμέ.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Ονειρεύομαι, κάτι σαν δραπετεύω προς τα έξω μου. Κατάργηση αδιεξόδου. Λοιπόν, αυτό είναι το χαϊκού. Το περιβόητο, η ιαπωνική ποίηση του 15ου αιώνα, που έχει 5 συλλαβές στον πρώτο στίχο, 7 στο δεύτερο και 5 ξανά στον πέμπτο, στον τρίτο στίχο. Εγώ έβαλα και μία αντίστοιξη από κάτω.
0: Ναι, δηλαδή, σαν να είναι ο τίτλος, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι τίτλος ακριβώς, είναι μια αντίστοιξη. Αντιλέγω, ένας αντίλογος, ας πούμε. Προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο, έστω και μέσα σε αυτές τις 15-20 συλλαβές που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτό. Το πώς, γιατί μου βγήκε αυτή η γραφή τώρα, ξαφνικά. Δεν ήταν ξαφνικά. Καταρχήν, κάνει και ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ, ποιητικό ντοκιμαντέρ με φωτογραφίες και τα λοιπά και κίνηση και όλα αυτά τα πράγματα. Το σκουριασμένο νερό πριν από λίγο καιρό. Σε διάφορα φεστιβάλ πήγε προεξεχόντως στο φεστιβάλ κινηματογράφου Χαλκίδας και ντοκιμαντέρ πέρσι. Λοιπόν, και είχα και εκεί γράψει κατά αυτόν τον τρόπο, με τα χαϊκού. Είχα την τύχη, εγώ στη ζωή μου, να έχω πάρα πολλούς καλούς δασκάλους. Παρόλο ότι ήμουν ένα πολύ κακός μαθητής στη σχολή, είχα πάρα πολύ καλούς δασκάλους. Η πρώτη ήταν η Μαρία Ζεσμιοπούλη, γνωστή φιλόλογος κτλ. Και ποιήτρια, ρωτήσως. Λογοτέχνης και κριτικός. Έχει κάποια στιγμή που μιλάγαμε, τη λέω: Παίζουν, κάνε μου κριτική, ρε παιδί μου, σε αυτά που γράφω. Πώς είναι, είναι καλά, φτιάχνουν, κάνουν, δείχνουν. Και γυρνάει και μου λέει: Αν δεν φλιαρίζει, γράφει εξαιρετική ποιήση. Αυτή και λέω: Μου είσαι. Και άρχισα να γράφω χαϊκού. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Αν δεν φλιαρίζει, ωραία, ωραία. Πολύ. Έχει πλάκα γιατί αυτό τώρα που λες ότι ήμουν κακός μαθητής, το έχω ζήσει κι εγώ. Και ξαφνικά εκείνοι οι δάσκαλοι που φαίνεται ότι μέσα στη δασκαλική αίθουσα δεν μας εμπιστεύονται. Έρχεται η στιγμή που σου λένε καλά, εσύ προχώρα έτσι και θα τα πας μια χαρά. Ξέρεις, είναι... μένει αυτό, ας πούμε, γιατί σίγουρα το πέρασμα των δασκάλων και όλων των ανθρώπων που έχουν περάσει μέσα από τη σχολική διαδικασία έχουν καταγραφεί πολύ βαθιά μέσα στο μυαλό μας κάποιοι και έχουν αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της σκέψης μας, παρότι ακριβώς μπορεί να μην το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι όπως θα λες, ακριβώς. Λοιπόν...
0: τώρα και τα κάτωπτρα, Αντώνη, τώρα προφανώς έχει να κάνει και σαν λέξη και με τη δουλειά που έχεις κάνει και όλα όσα γνωρίζεις μέσα από τον επαγγελματικό χώρο, έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο η δουλειά, εντάξει. Η δουλειά ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για μένα. Δεν μπορώ να σου πω ότι τον καιρό που βγήκα στη σύνταξη υπέφερα πάρα πολύ. Και ακόμα και σήμερα βλέπω στον ύπνο μου ότι πάω από όλες, πάμε από όλες μαζί. Με διάφορους. Αλήθεια το λέω, δεν λέω. Δεν αστείευαμε.
0: Εντάξει, μια ζωή ολόκληρη.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Από εκεί και τώρα όμως δεν μου έφτανε αυτό. Ήθελα και άλλους τρόπους να εκφραστώ. Σαφώς ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του ρεπορτάζ, γιατί χαρακτηρίστηκα πρόσφατα από διάφορους ανθρώπους και κριτικούς ότι είμαι ένας ποιητής του δρόμου, ένας φωτογράφος του δρόμου. Ναι, δεν το αντιλέγω, γιατί μια ζωή ο δρόμος είναι το σπίτι μου. Το δεύτερο σπίτι μου.
0: Έτσι.
1: Γιατί στον δρόμο μαθαίνει, στον δρόμο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Ζωής, έτσι. Αρχή να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και τα αυτιά σου ανοιχτά. Να φουγκράζεσαι, να βλέπεις εικόνα, να βλέπεις αυτό που έχω γράψει, που λέω ρακένδυτοι σκύβουν μέσα σε κάδους απορριμμάτων ψάχνοντας όνειρα. Είναι δρόμος αυτό το πράγμα. Αρχή να τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και να τα μετουσιώνεις μέσα σου κατά το δοκούνο ο καθένας, όπως θέλει. Όπως ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε φίλος που θα τύχει να πάρει το βιβλίο μου στα χέρια του και διαβάσει, θα ταξιδέψει διαφορετικά.
0: Μέσα από τα δικά του βιώματα. Και είναι και οι άνθρωποι εκείνοι που, όπως είπες και εσύ Αντώνη πριν από λίγο, δηλαδή το πεζοδρόμιο να το ζήσεις, να το βιώσεις, μπορεί και να κινούνται απέναντί του αδιάφορα, έτσι μελαγχολικά, χωρίς ζωντάνια, και να λένε άντε να τελειώσει και αυτό. Το έχω ζήσει και το έχω βιώσει και αυτό.
1: Το έχει ζήσει. Νίκο, εσύ και εγώ είμαστε από τους ανθρώπους που στέκομαστε στις λεπτομέρειες του πεζοδρομίου και στην παρατήρηση του δρόμου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή για έναν άνθρωπο να παρατηρεί, γιατί ο δρόμος είναι η κοινωνία.
0: Λοιπόν, Αντώνη, και η φωτογραφία που συνοδεύει το βιβλίο, εντάξει, είναι, τι να πω τώρα, πρέπει να τη δει κάποιος για να τη χαρακτηρίσει, και δεν είναι έτσι και εύκολο να χαρακτηρίζεις τη δουλειά ενός ανθρώπου, αλλά είναι κάποιες φωτογραφίες που, εντάξει, και το εξώφυλλο μου κάνει εντύπωση, και μου κάνει εντύπωση το εξώφυλλο που είναι σε εκείνο το παλιό αυτοκίνητο, το ρημαδιασμένο, τη Σακαράκα, μια γυναίκα με το φόρεμά της έτσι, χωρίς να υπάρχει, δηλαδή το κεφάλι της δεν το βλέπουμε, σαν να είναι ακέφαλη.
1: Αναλώνεται στο φως από ό,τι βλέπεις. Αναλώνεται κυριολογικά μια γυναίκα στο φως. Θέλω να τιμήσω τη γυναίκα βασικά με αυτή τη φωτογραφία. Ότι μέσα από τα χαλάσματα μπορεί να ξεπηδήσει μια γυναικεία υπόσταση, δυνατή, δυναμική, όπως πρέπει να είναι στη σημερινή κοινωνία.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι από τη μία πλευρά του εξωφύλου, και από την άλλη πλευρά το εξώφυλλο εκεί είναι λίγο πιο... Για πες, τι είναι. Μπερδεύτηκα, ναι.
1: Θα σου πω ότι είναι η δεύτερη φωτογραφία, θα σου πω λίγα γενικά για τις φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από ένα θέατρο,
0: ναι,
1: στο Ηρώδιο, που είναι η Μύδια, που έρχεται το άρμα και την αρπάζει. Γιατί η Μύδια είναι η μοναδική τραγωδία, υπάρχει από μηχανή θεός.
0: Τώρα που το λες το βλέπω.
1: Κατεβαίνει ένα άρμα και την αρπάζει τη Μύδια.
0: Ναι.
1: Ήταν από το Ιαπωνέζικο θέατρο Νο. Και αυτό ξεκινάω με χαϊκού και καταλήγω μια φωτογραφία από το θέατρο του Ιαπωνέζικου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για τις φωτογραφίες λιγάκι να μιλήσω.
0: Ναι,
1: επέλεξα αυτό το βιβλίο να βάλω φωτογραφίες λιγάκι παλιές, παλιότερες δικές μου τραβηγμένες φωτογραφίες. Γιατί από ό,τι είδες μέσα παίζω πάρα πολύ με τις μνήμες. Η μνήμη είναι κάτι που με απασχολεί. Και όπως είπε ο Σεφέρης, ότι σκίζοντας μια σελίδα από το παρελθόν είναι σαν να σκίζεις την αντίστοιχη σελίδα από το μέλλον. Οπότε πρέπει η μνήμη να είναι πολύ δυνατή. Πάντα μέσα, να μην ξεχνάμε. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι αν δεν διδαχτούμε από τα καλά του παρελθόντος και αν δεν διδαχτούμε και από τα λάθη του παρελθόντος, δεν πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Θα είμαστε σε μια στάσιμη κατάσταση συνέχεια. Καταλαμβανόμαστε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Αυτό δεν θυμόμαστε τι έχουμε πράξει στο παρελθόν. Έτσι, ίσως αυτό να εννοεί ο ποιητής ο μεγάλος. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ διάλεξα να βάλω φωτογραφία του παρελθόντος μου, του προσωπικού μου παρελθόντος, φωτογραφίες που τράβαγα κατά καιρούς.
0: Παλιότερα, ναι.
1: Όταν με έπιανε έμπνευση από τα 25, από τα 20 μου χρόνια και μετά, ναι, που άρχισα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία.
0: Εντάξει, και αυτό τώρα βέβαια το ένα κουμπώνει απόλυτα και με το και βέβαια, κομμάτι της δουλειάς, ναι, με την κάμερα, έτσι. Αν έχεις δηλαδή είδες... το κάδρο στο μυαλό σου, νομίζω ότι το ένα γίνεται πιο εύκολο και με τη φωτογραφική μηχανή και με την
1: ναι, εντάξει, είναι
0: κάμερα.
1: Είναι σχεδόν, δεν είναι τα ίδια πράγματα, μπορεί να ταυτίζονται πάντως πάρα πολύ, διότι έχουν μιλάνε μιλάει η εικόνα, σε ένα είναι η ζωντανή φωτογραφία, η στιγμή που πρέπει να την αποτυπώσεις, πιάνοντας ένα βλέμμα, πιάνοντας μια κίνηση, πιάνοντας οτιδήποτε, στο άλλο το ζήτημα της διάρκειας, της κίνησης,
0: η λεγόμενης. Κίνηση, ναι.
1: Τώρα μην αναλύσουμε τι σημαίνει η κίνηση.
0: Ναι, καλά, και γιατί και η φωτογραφία άλλο, θα σου πει ο άλλος ότι έχει κίνηση και λοιπά.
1: Αλλά από ό,τι είδες φωτογραφίες μου, είναι κυριολεκτικά, υπάρχει πάρα πολλές φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες, στρατόπεδα προσφύγων, παιδάκια, προσφυγόπουλα, παιδιά στον δρόμο που παίζουν. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα? Είναι όλα αυτά που μου κινήσαν την παρατηρητικότητά μου κατά κάποιο τρόπο, αλλά και κατά δεύτερο λόγο, γιατί πάντα είχα μαζί μου και τη φωτογραφική μηχανή. Όσα ταξίδια και να έκανα με την ΕΡΤ, το ομολογώ, είχα πάντα και τη φωτογραφική μηχανή μαζί και το βιβλίο του Σεφέρη. Παρόλο που ο Ρίτσι μου αρέσει αυτό εξίσου με το Σεφέρη, είχα όμως το βιβλίο του Σεφέρη μαζί μου πάντα, σε ό,τι ταξίδι και να έκανα. Εύκολο ή δύσκολο.
0: Ναι, είναι πως ένας πιστός, ας πούμε, έχει το Ευαγγέλιο, εσύ είχες το βιβλίο του Σεφέρη.
1: Ακριβώς. Και τη φωτογραφική μου μηχανή, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, Αντώνης Κασίτας, στα αντικριστά κάτωπτρα, η μία πλευρά είναι στον καθρέφτη του χρόνου, εκδόσεις Μωραΐτης, να το πούμε αυτό, και η δεύτερη πλευρά είναι Χαραμάδες, Ρογμές, Σκιές. Αντώνη, να πούμε λίγο το διαδικαστικό, δηλαδή που μπορεί να βρει ένα βιβλίο. Ξέρω ότι έγινε πρόσφατα η παρουσίασή του στο πεδίο του Άρεως, στην έκθεση βιβλίου. Δώσε μας λίγο στοιχεία, έτσι, πού μπορεί να το βρει κάποιος το βιβλίο.
1: Καταρχήν σε βιβλιοπολία στην Αθήνα, σε κεντρικά βιβλιοπολία και στη Θεσσαλονίκη. Κατά δεύτερο λόγο, σήμερα ξέρετε, απλοποιούνται πάρα πολύ τα πράγματα με το ζήτημα της τεχνολογίας. Πατάς το κουμπί και λες, παρακαλώ, στείλτε το μου. Και πληρώνεις και σου δίνει το σπίτι σου δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Εγώ βέβαια προτιμώ τον πρώτο τρόπο. Δρόμο, γιατί το να χαθείς μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο είναι μια απόλαυση τρομερή. Μόνο η μυρωδία των βιβλίων μέσα που σε κατακλείζουν είναι το κάτι άλλο. Mm. Αλλά στην ανάγκη θα χρησιμοποιήσω την τεχνολογία.
0: Και πολύ πιο ωραίο είναι να προτιμήσετε τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, τα λεγόμενα πιο μικρά, γιατί χρειάζονται και αυτά την υποστήριξή μας και έτσι, και να μην το έχει το βιβλίο εκεί, σε μία-δύο μέρες θα στο φέρει.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, Αντώνη, θέλω να κάνουμε το εξής, επειδή έχεις πολυσχηδή δράση, δεν σταματάς σε τίποτα. Θέλω να πούμε, για να σπάσουμε και λίγο την κουβέντα, να μην κουράσουμε τον κόσμο, ότι και με το τραγούδι, δηλαδή με το στίχο, γράφτης στίχο, το οποίο έχει μετουσιωθεί σε τραγούδι, και έχουμε κάποια ωραία τραγούδια που μας έχει στείλει να παίξουμε εδώ στην εκπομπή, για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι λίγο και αυτό το κομμάτι της έμπνευσης και της δουλειάς σου. Λέω να ξεκινήσουμε με το τραγούδι που μιλάει για τους πρόσφυγες, «Ζωή Λαθρέα, Πρόσφυγας», ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Τάγκας σε μουσική του Γιώργου Κοφινά και στίχους του Αντώνη Κασίτα. Πάμε?
1: Ναι, πάμε.

0: Νομίζω ότι το κλείσιμο τα λέει όλα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, εδώ στην Παγκόσμια Φωνή της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνη Κασίτα. Μιλάμε για το νέο του βιβλίο, για τη νέα του δουλειά, Αντικριστά Κάτοπτρα. Και Αντώνη, τώρα ακούσαμε και το τραγούδι αυτό το οποίο είναι σε δικό σου στίχο και θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό το κομμάτι το είπες και νωρίτερα στη συνέντευξη του, ενδιαφέροντος για την προσφυγιά, για το σύγχρονο πρόσφυγα, γιατί αυτός ο τόπος τώρα ξέρεις την προσφυγιά την έχει ζήσει με το κουτάλι, αλλά είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν αποδέχεται όλο αυτό που ζούμε και βιώνουμε σήμερα, δηλαδή ανθρώπους που έρχονται από πολεμικές καταστάσεις χωρίς τον ήλιο μοίρα και αναζητούν ζωή και εύκολα λέμε μην έρθουν εδώ, μην κάνουν, μην δείξουν, μην μας χαλάσουν την ηρεμία μας. Ποια ηρεμία, τέλος πάντων. Λίγο έτσι για το κομμάτι αυτό που θίγεις και στο τραγούδι θα ήθελα να κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, μήπως πάντα δεν τους θέλαμε τους πρόσφυγες. Όταν δηλαδή ήρθε το ελληνικό στοιχείο από τη μικρασία, τη μικρασιακή καταστροφή, τους θέλανε οι ντόπιοι.
0: Αν δεν είναι
1: Τουρκός που φύγεται από εδώ, τους λέγανε. Ναι. Γιατί επειδή κατάγουμε από προσφυγική οικογένεια από τη μεριά της μητέρας μου, έτσι. Λοιπόν, μου τα ξέρω και μου τα έχουν βιώσει και οι γιαγιάδες μου και οι παππούδες μου και η μητέρα μου και οι θείες μου και μου τα έχουν πει όλα αυτά. Τουρκόφορους. Αποκαλούσαν τουρκόφορους. Τους διώχνανε από παντού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτηνό εργατικό δυναμικό ήταν οι πρόσφυγες τότε. Το ίδιο πράγμα κάνουν και σήμερα. Δεν θέλουν τον ένα, δεν θέλουν τον άλλον, δεν θέλουν να βρίσκουν προφάσεις, αναμαρτίες πολλές. Παρόλο που αν δινόταν η ευκαιρία σε κάποιο τέτοιο κόσμο να δείξει τι δυνατότητές του, το αποδείχνει με όλη τη σημασία τη λέξη όπως το παιδάκι που δεν τα ξέρει, σήκωσε σημαία και αυτή τη στιγμή. Είμαι καθηγητής στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Αμερική, το Αλβανάκι. Για το Αλβανάκι μιλάω. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τον χάσαμε. Εμείς δεν τον χάσαμε, γιατί ο άνθρωπος σκέφτεται και ξέρει πάρα πολύ καλά τη δεύτερη πατρίδα του, είναι η Ελλάδα. Αλλά θα μπορούσαμε να τον είχαμε προσεγγίσει ακόμα περισσότερο. Και να τον είχαμε κάνει εντελώς δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί σημαίνει παιδί όλου του κόσμου. Αυτό σημαίνει ελληνισμός. Φώτα σε όλο τον κόσμο. Για μένα. Λοιπόν.
0: Αντώνη, υπάρχει όμως ο αντίλογος, ας πούμε το βλέπουμε και πάνω σε κάποιες περιοχές που είναι και προσφυγικές περιοχές και βλέπεις τον κόσμο συγκεντρώνεται εκεί, κάνει αυτά πούλμα να διώξουν τους πρόσφυγες, έχουν μαγαρίσει τον τόπο μας και όλο αυτό το σκηνικό. Και ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης βγαίνοντας ας πούμε και θέλοντας να μιλήσουν για κάτι που έγινε το οποίο δεν ήταν καλό, δεν λένε ο τάδε, αμέσως ένας χαρακτηρισμός, ο Αλβανός, ο Πακιστανός, τα υπόλοιπα δηλαδή που γίνονται και έχουν τη μορφή εγκλημάτων ή οτιδήποτε αποτρόπαιων γεγονότων, δεν λέει ο Έλληνας, ξέρω εγώ. Το προσπερνάει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει όλη αυτή η μαυρίλα που βγαίνει και από το κομμάτι των μέσων ενημέρωσης που κινούν τα νήματα, μην κοϊδευόμαστε, επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο και διαμορφώνουν καταστάσεις. Και βλέπεις ότι αυτή η απέχθεια έχει μία βάση που προέρχεται από ψηλά, γιατί δεν είναι προφανώς προς το οικονομικό συμφέρον των μεγάλων κεφαλαίων και όλων αυτών οι οποίοι ροήσουν, αθροίσουν τα πράγματα και τα χρήματα και είναι αυτοί που διαμορφώνουν την κατάσταση. Αυτοί είναι που αποφασίζουν και ο κόσμος είναι που βγαίνει έτσι σαν ένα εκτελεστικό ρόλο και λέει εγώ δεν θέλω, τέλος.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ας πάρουμε την περίπτωση του Αφγανιστάν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, τους οποίους τους φτιάξανε αυτές τις δυνάμεις που εσύ είπες, εγώ θα τους κατονομάσω, οι Αμερικάνοι. Έτσι, τα λέω και ούτε το παίρνω πίσω. Λοιπόν, που τους δημιουργήσανε, σήμερα απαγορεύουν στα κορίτσια να πάνε σχολείο. Δηλαδή, απαγορεύουν στο μισό πληθυσμό να μορφωθεί, να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί. Πόσα χαμένα άτομα της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, της κοινωνίας, της σωστής κοινωνίας χάνονται με αυτόν τον τρόπο. Ας μου εξηγήσει κάποιος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να πάνε κάπου αλλού που να μπορέσουν να ζήσουν και να εκφράσουν αυτό που θέλουν.
0: Και σε αυτό έτσι, που λες είναι πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, και πώς να αλλάξουμε και πώς να δείξουμε έναν άλλο είδος πολιτισμό που υπάρχει. Ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός? Ο πολιτισμός ανθρωπιάς. Πολύ απλά. Πολιτισμός σημαίνει ανθρωπισμός. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Και βασίζεται πάρα και δύο ποδάρια. Το ένα είναι η τέχνη και το άλλο είναι η επιστήμη. Πρέπει να εκφραστεί ο κόσμος για να προχωρήσει η επιστήμη, να προχωρήσει και η τέχνη. Για να μπορέσει να γίνει μετά, να φτάσουμε σε έννοιες όπως την αλληλεγγύη, συνείδηση, σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Για μένα αυτές είναι συνθέτουμενοι για πολιτισμό. Και γι' αυτό είμαι ταγμένος με αυτές τις δυνάμεις της τέχνης. Δεν μπόρεσα να γίνω επιστήμονα, μπόρεσα να γίνω αυτό, ο μικρός. ο Λιθαροποιός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μας μαγαρίζουν οι πρόσφυγες, δηλαδή μας μαγαρίζουν άλλες δυνάμεις, οι οποίες τώρα μην πω ότι συνεργάτες των Γερμανών παλιότεροι και φασίστες και αυτοί, δεν μας μαγαρίζουν, αυτοί μας μαγαρίζουν οι πρόσφυγες. Όχι.
0: Επειδή έχουν διαφορετικό δέρμα, διαφορετική θρησκεία. Έτσι. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση σε αυτό που είπες για τις...
1: Όταν όμως που βάζει τα γκολ με τον Παναθηναϊκό, μια χαρά παλικαράκι είναι, έτσι. Και μπράβο του, και το χαίρομαι, γιατί εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά...
0: Πώς ξέφυγες από την πλευρά της μάνας σου και δεν έγινες ΑΕΚ τώρα.
1: Γιατί
0: ανοίγεις μεγάλο μέτωπο συζήτηση εδώ.
1: Αυτά είναι ένα κάποιος θείος, κάποιος πατέρας, κάποιος παππούς σε μια κατάσταση και είσαι εκεί. Και να σου πω, περνάμε ωραία με τους φίλους μας και να λέμε και μια κανένα καλαμπούρι, όπως μαζί σου, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ βασικό, Αντώνη, να μπορεί να το κάνει. Έτσι, γιατί άμα βλέπεις τον κανιβαλισμό να επικρατεί και σε αυτά. Δηλαδή και χάνεται και το κομμάτι της λίγο ψυχικής ηρεμίας, αυτό το δίωρο που μπορεί να κερδίσεις με την ψυχαγωγία αυτή, αν είναι να πλακώνεσαι, να τσακώνεσαι, να σκοτώνεσαι, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Έχει και το νόημα της διασκέδασής σου, να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, τώρα μην μπούμε εκεί. Τώρα,
0: ναι, καλά, καλά, όχι, όχι.
1: Άλλες ηγεσίες, άλλα τα...
0: Αλλά και στο κομμάτι αυτό των προσφύγων που έλεγες νωρίτερα. Ας πούμε η εξουσία, οι πολιτικές δυνάμεις που ορίζουν τα πράγματα, που βλέπουμε ότι εδώ γίνεται, ας πούμε, ένα πρωτοφανές μακελιό στην Παλαιστίνη. Δεν τρέχει τίποτα, είναι μία ακόμα μέρα, δηλαδή σκοτώνουν 30-40 παιδιά και είναι μία ακόμα μέρα, δεν συμβαίνει τίποτα. Ή αυτό που είπες νωρίτερα για τους Ταλιμπάν, ποιοι τους έφεραν, πώς τους έφεραν στην εξουσία, πώς είχαν φέρει και τον Σαντάμ που μετά τον αποκαθήλωσαν κλπ. Γι' αυτά τώρα όλα που περιγράφεις είναι καλά για τη Δύση. Δεν τρέχει και τίποτα ιδιαίτερο. Έχουν μια καλή σχέση με τους Ταλιμπάν και τα πράγματα είναι ήρεμα. Δεν αποτελεί ένα σημείο έντασης, μια πηγή κινδύνου, ας το πούμε, για τον πολιτισμένο, όπως αποκαλείται ο κόσμο όλη αυτή η ιστορία. Δεν τους ενοχλεί αυτό, ή τα έχουν βρει στο οικονομικό κομμάτι και το πρόβλημα είναι οι εισρωές των προσφύγων που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει. Πώς θα διαχειριστούν?
1: Να σου πω κάτι, ο κόσμος, η μεγάλη μερίδα, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ανοίγει την αγκαλιά του στον άνθρωπο τον πονεμένο. Μην κοιτάς, δεν περνάνε μέσα από τα μίδια αυτά τα πράγματα. Ας πάμε στην επαρχία να δεις το πώς συμπεριφέρονται τους πρόσφυγες, το πώς στα αγκαλιά τους, πώς είναι να τα παίζουν τα προσφυγόπουλα πάνω σχολείο, πώς οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν τα παιδάκια αυτά. Με επιπλέον ώρες που κάθονται, γιατί ξέρω πάρα πολλούς δασκάλους που κάθονται επιπλέον ώρες για να μάθουν δύο κουβεντούλες ελληνικά, δύο γραμματάκια ελληνικά σε αυτά τα παιδάκια. Εντάξει, μιλάμε ότι θέλουμε τώρα. Ο κόσμος έχει ανοίξει την αγκαλιά του σε αυτήν την ιστορία, γιατί ξέρει, γιατί πονέμε να σου πει κάτι. Και εγώ παιδί μεταναστών είμαι στη Γερμανία. Εκεί πήγα σχολείο, την πρώτη δημοτικού. Λοιπόν, εκεί γεννήθηκαν τα αδέρφια μου. Γι' αυτό λέω, ο γιος μου μετανάστη εργάτη, ένα φωνό, ίδια ιστορία, ίδια πάτη είναι. Εκμετάλλευση ήταν. Και τότε και τώρα. Και να σου πω και ακόμα κάτι άλλο. Πήγαινε επί Χούντας ακόμα να δουλέψω σαν ναυπηγία Καραμαγκά. Εκεί είδα τους πρώτους Πακιστανούς εργάτες, οι οποίοι τους είχαν αναφέρει με συλλογικές συμβάσεις και πέραν το μισό μεροκάματο από ό,τι πέραν με μισή Έλληνας. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα είναι ωραία κοινωνικά, ας συνεχίσουμε να τα λένε και ας προτρέπουν να σκοτώσουν τους κάντες τους δίκτες τους. Εγώ συντάζομαι τις δυνάμεις του ανθρωπισμού και όχι με τις δυνάμεις του κόπους.
0: Μάλιστα. Χαμένη Ατλαντίδα, ερμηνεύει τώρα ο Βασίλης Κορομίλης, είναι ένα τραγούδι...
1: Βαγγέλης Κορομίλης.
0: Αυτόσκησα το όνομα. Συγγνώμη ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, Βαγγέλης Κορομίλης, η μουσική είναι του Δημήτρη Παναγόπουλου.
1: Του παλιού. Του γνωστού του παλιού, του γνωστού του παλιού του καλού.
0: Μάλιστα. Και στίχη, Αντώνης Κασίτας. Πάμε.

0: Λοιπόν, είναι το πέμπτο βιβλίο που γράφει ο Αντώνης Κασίτας, «Τα αντικριστά κάτωπτρα». Η πρώτη έκδοση έγινε το 1995 με τον τίτλο «Ακινησία», τα δύο αλφα έτσι ξεχωριστά. Φωτογραφίες και ποίηση από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το 2000 εκδόθηκε το βιβλίο «Εν κινήσει», πάλι φωτογραφίες και ποίηση, ιδιωτική έκδοση. Το 2009 Μανώλης Χιώτης, ο Μάγκας που έβαλε κολόνια στο τραγούδι, βιογραφία, καταπληκτικό αυτό, έτσι. Εκδόσεις Καψιμή.
1: Είναι να σταθούμε λίγο σε αυτό, το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέπεις.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το βιβλίο ήταν μια ιδέα του Έμις του Πάνου Γεραμάντη, τόσο γνωστό στον ελληνισμό όσο όλο τον κόσμο, έτσι. Που τον ακούγανε ένα μανιωδό και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, τον ακούγανε σε όλο τον κόσμο. Ήταν ιδέα του Πάνου του Γεραμάντη του Σχορεμένου. Και με την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση τη φίλη και συναδέλφου τότε, Μπέλα Μιλοπούλου.
0: Μάλιστα. Και η σύνδεση υπάρχει και με ένα DVD που υπάρχει στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, υπάρχει στο ντοκιμαντέρ. Από το ντοκιμαντέρ είχε πάει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Και σε άλλα φεστιβάλ είχαν μια πολύ καλή φεστιβάλική πορεία. Και εντάξει, υπάρχει μέσα στο βιβλίο και το ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία. Αυτό κυκλοφόρησε το 2009, έτσι. Και το 2011 οι ακροβασίες ποιήση και φωτογραφίες εκδόσεις Καψιμή. Και είμαστε τώρα στα αντικριστά κάτωπτρα. Που είναι από τις εκδόσεις Μωράιτη. Αντώνη, θες να διαβάσεις 2-3 έτσι ακόμα που είναι ενδεικτικά ή ό,τι σου κάθεται καλά για σήμερα δηλαδή. Γιατί ξέρεις, έχουμε και τις μέρες μας έτσι. Τη μία μέρα βλέπεις το ένα, λες α, εντάξει, ωραίο, αυτό ταιριάζει. Την άλλη μέρα λες όχι.
1: Ναι, μα έτσι, με αυτή είναι η μαγεία της ποίησης γενικά. Και διαβάζεις σήμερα κάτι και σε αύριο το βλέπεις με τελείως άλλο διαφορετικό μάτι. Σε άλλο μονοπάτι πηγαίνει. Σε πηγαίνει. Λοιπόν, πάμε. Σύπεται το φως, καθώς ζυγώνει η νύχτα, ήταν αστέρι, αχλή ονείρων αντιφατική. Ένα αφιερωμένο στη μνήμη του Φιοντόρντο Σεγεύση, κρύβουν έγκλημα και τιμωρία τζόγο μέσα στην ύπαρξη. Η ταράσια υποσυνείδητη σχάση. Τρακοσυλλέκτες κρεμασμένοι στους κάδους ψάχνουν όνειρα, δεν ήταν ανακύκλωση. Σε διχοτομή το σηματόσχημα της ακροβασίας. Σκέψεις στον αέρα. Σκέψεις και λόγια που δεν υπόθηκαν σαν συμπληγάδες. Από μακρύ ηχό ανιστοχασμού. Και ένα πολύ αγαπημένο μου. Πάνω στο σταυρό, κάθε σταυρωμένος αναιρεί το φως. Πέρεται το σκότος. Και κάτι, ένα άλλο πολύ αγαπημένο μου. Ένας πολύ αγαπημένο φίλου του Χρήστου Κωνσταντίνου. Μουσικού. Μνήμη Χρήστου Κωνσταντίνου. Άλλο ακούω και άλλο υπακούω. Στην αντίφαση. Λέξεις χωρίς πρόθεση.

0: σύνθεση πενιές βαριές. Συνεχίσω.
1: Κοίτα, αυτό το άλλο ακούω, άλλο υπακούω, νομίζω είναι εντάξει, είναι καταιγιστικό με το που το ακούς, δηλαδή σε ανατρέπει, λες όπα. Τι γράφει, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε τώρα, Αντώνη. Μην τα διαπάσουμε όλα, γιατί νομίζω ένα στίγμα καλό το έχουμε πάρει και νομίζω ότι.
0: Αν να σου πω την αλήθεια, θα μ' άρεσε να τα διαβάζα όλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ό,τι θέλεις να κάνουμε. Εδώ είναι δική σου εκπομπή. Όχι, έλεγα. Όχι, βοήθησε με κι εσύ. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Ξέρεις, διαχειρίζομαι τον χρόνο γιατί να μην κουράσουμε, αλλά. Βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την ΕΡΤ, για τη δουλειά που έκανες εδώ, για τις αποστολές, για πράγματα που έζησες. Είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο της ζωής σου και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Αν συμφωνείς.
0: Ναι, βέβαια. Και γιατί να διαφωνήσω.
1: Ωραία. Επειδή λοιπόν όλη η δουλειά αυτή είναι ένα ένα-ο ταξίδι που δεν σταματάει ποτέ, με την έννοια του ταξιδιού που κρύβει μέσα δυσκολίες, άγχη, στεναχώριες, χαρές, χαρμολύπη, τα πάντα. Θα ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν «Ταξίδι» που ερμηνεύει η Ειρήνη Πολυδόρου σε μουσική του Νίκου Αθανασάκη και στίχους του Αντώνη Κασίτα.
0: Ναι.

0: Εδώ συνομιλούμε με τον Αντώνη Κασίτα, μιλάμε για διάφορα, για την νέα του δουλειά, τα αντικριστά κάτωπτρα. Αντώνη, μέσα από το πέρασμα της ΕΡΤ μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες, ότι στις αποστολές μαζί είχες τη φωτογραφική μηχανή σου, έτσι, μαζί με το Σεφέρι, και απαθανάτιζες ό,τι έβλεπες και σου κέντριζε το ενδιαφέρον. Προφανώς ήταν πολλά που με το γυμνό μάτι ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει. Ο καθένας μας έτσι κι αλλιώς σκέφτεται και δρά διαφορετικά. Πάμε να δούμε λίγο την πορεία σου μέσα από την ΕΡΤ. Τώρα, 3 δεκαετίες σε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας, με όλη αυτή την ζήτηση που έχει και το τρέξιμο, δεν είναι λίγος χρόνος?
1: Όχι, είναι αρκετός ο χρόνος και είναι ακόμα περισσότερος αν στέκεσαι σε αυτό που βλέπεις. Μεγαλώνει ο χρόνος, όπως και να το κάνουμε. Μεγαλώνει μέσα σου, μεγαλώνουν τα γεγονότα, μεγαλώνουν τα πράγματα. Τα δει λύση διαφορετικά όπως έντζες, σύμφωνα με το δικό σου αμφίβληστο ή δίφακο. Λοιπόν, αν θα. Πού να σταθώ, δηλαδή, στις πλημμύρες που μαζί τα κάναμε, σε θυμάμαι να έχει σηκωθεί με αυτές τις λάθος εκεί πέρα και να τρέχεις. Στον ελληνικό τόπο, στις πυρκαγιές τις μεγάλες. Σε οτιδήποτε, στις χαρές και τις γλύπες που παίρνουμε για αυτός ο τόπος 30 χρόνια. Στις τρομοκρατικές καταστάσεις που βιώσαμε, ξέρεις, αναφέρομαι τώρα σε διάφορα γεγονότα που γινόντουσαν, από δολοφονίες μέχρι οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά και θέλω να σταθώ λιγάκι. Είμαι προετοιμασμένος αυτή τη στιγμή και ό,τι μου έρχεται στο μυαλό μου έχουν σταθεί πάρα πολύ βαθιά μέσα στη μνήμη μου και με έχουν χαράξει κυριολεκτικά με σημάδια. Είναι τα μεγάλα ταξίδια που πήγα. Το πρώτο ήταν το 1990. Κάναμε ένα tour σε πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, τις λεγόμενες τότε, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, με το τρένο, παρακαλώ. Και καταλαβαίνει μόλις και πες το καθεστώς τι γινόταν εκεί πέρα. Τη φτώχεια, τι δεν μπορεί να δώσω στον κόσμο να διανοηθεί. Έχω κρατήσει ημερολόγια από αυτό το ταξίδι, μέχρι που έγινε και ληστεία μας στο τρένο. Όπως να καταλάβεις, δεν αφήσανε όχι χειραποσχεδί, δεν αφήσανε ούτε βέρα. Ούτε μαντιλάκι.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Γιατί είχαν ανάγκη από ένα κουτί αντιβίωσης. Πέθανε ο κόσμος από ένα κουτί αντιβίωσης, όπως πεθαίνουν σήμερα στην Κούβα, για ένα κουτί φάρμακα για το ζάχαρο που δεν έχουν λόγω του εμπάρκου. Ας πούμε. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Με πιάνουν τα ανθρωπιστικά μου.
0: Αυτό τώρα ήταν, λοιπόν, ήταν την περίοδο της αλλαγής από το.
1: Ακριβώς, ναι. Ήταν την περίοδο που έπεσε το ανακαθεστώ και. Ναι.
0: Οπότε ήταν σε αποσύνδεση όλη η κατάσταση.
1: Εντελώς. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανένα σε τι κατάσταση ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν με ένα μπετονάκι που βλάγαμε ένα λίτρο βενζίνη στον δρόμο, που βλάγαμε ένα κιλό κρέα στον δρόμο. Τώρα, μην συζητήσουμε τι γινόταν στο σπούλι με το ψωμί και με αυτά τα πράγματα. Ένα θα σου πω μόνο. Όταν φτάσαμε στη Μόσχα και ερχόντουσαν και μας πιάνανε και μας λέγανε δόλαρ, το γνωστό έτσι που γινόταν. Και μας αλλάζανε τα δολάρια με 15 ρούβλια. Μετά από 15 μέρες που φύγαμε από αυτό το ταξίδι, κοίταξε να τι σημαίνει πληθωρισμός. Μας δίνουν 150 ρούβλια για ένα δολάριο. Δεν τα αλλάξαμε φυσικά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν
0: τώρα μέσα σε 10 μέρες δηλαδή.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Δεκαπλασιάστηκε. Εκατονταπλασιάστηκε. Ναι, τι δεκαπλασιάστηκε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο μεγάλο ταξίδι μου ήταν που πήγαμε στην Αφρική, Ζάμπια, Μαλάουι, με τους γιατρούς περί σύνορα. Ένα από τα όμορφα ανθρωπιστικά πράγματα που είδα εκεί, ξέρεις, είναι νοικοκοί συντεταγμένοι άνθρωποι, γιατί και τους κατηγορούν οι μαύροι, λέει, και οι κίτρινοι, και οι κόκκινοι, και οι πράσινοι. Λοιπόν, πηγαίναμε στα χωριά με το βαν, με τους γιατρούς, για να τους εμβολιούν. Και μας περιμένανε ο κόσμος στα χωριά μέσα στις ζούγκλες, με το βιβλιάριο στο χέρι τους, να εμβολιαστούν οι άνθρωποι μας παραταγμένοι σε τάξη, απόλυτοι. Και εδώ πέρα έχουμε και λέμε τα εμβόλια, μην κάνεις εμβόλιο γιατί θα μας τσεκάσουν και θα μας κάνουν και θα μας δείξουν και ένα σωρό ιστορίες. Τα είδαμε πρόσφατα τι ακούγαμε και τι λέγαμε για αυτήν την ιστορία, έτσι. Του σκοταδισμού από την επιστημονική σκέψη των πραγμάτων. Λοιπόν, εκεί γνώρισαμε άλλες καταστάσεις. Η Αφρική. Η Αφρική είναι μια μαγεία. Κυριολεκτικά μια μαγεία. Μέσα στη φτώχεια της, μέσα στη δυστυχία της, αλλά και με ένα νοσοκομείο που φτιάχνουν οι γιατροί, τα παιδιά αυτά με πολύ μεγάλο αγώνα. Που πραγματικά σωθήκαν ζώες. Μέσα στην Αφρική του AIDS τότε. Τεράστιο το πρόβλημα του AIDS. Λοιπόν, και μας έναν αυτού του κόσμου να προφυλάσσονται, να κάνουν, να δείχνουν όλα αυτά τα πράγματα. Φτιάχνουν σχολιά. Έχω φωτογραφίες με παιδάκια με το βιβλίο του Σκισμένο, το γεράκι, που προσπαθούν να συλλαβήσουν. Τα είπα όλα, τα είπα, νομίζω.
0: Ναι,
1: όχι. Και το τρίτο μεγάλο ταξίδι, πραγματικά, δηλαδή που τρελαθικά ήταν 1999 στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Που ήμασταν μεθόριο Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας. Προσπαθούσαμε να μπούμε στη Σερβία, δεν μας είχαν διαδικαστικά με τις βίζες, δεν καταφέραμε να τα λύσουμε, αλλά το ίδιο πράγμα ήταν και που ήμασταν εκεί. Γιατί κατεβαίναν όλα τα καραβάκια των προσφύγων στην πόλη των Σκοπίων, μέσα σε διάφορα στρατόπεδα που υπήρχαν, και εκεί να έβλεπε το τι αντιμέτωπιζε ο κόσμος. Και βέβαια πάλι εκεί οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, δώσαν ένα τιτάνιο αγώνα για να μπορούσαν να δώσουν ψωμί και νερό καταρχήν στον κόσμο. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Νίκο, σε αυτή την κατάσταση, ότι οι άνθρωποι και τα παιδιά, έχω και μια φωτογραφία τραβήξη που κάθεται σε ένα παλιό καταστραμμένο αεροπλάνο του πολέμου, ένα παιδάκι πάνω στα φτερά και κοιτάει πέρα τον ορίζοντα, σαν να ήθελε να πετάξει. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οργανωνόταν ο κόσμος, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και δεν σταματάγαν τη ζωή τους. Φτιάχναμε από το σχέδιο γήπεδο και πέντε μπάλα. Προσπαθούσαν δηλαδή δεν το παρατάγανε. Όχι, θα ζήσουμε και θα ζήσουμε τον τρόπο που θέλουμε εμείς να ζήσουμε.
0: Θέληση για ζωή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Θέληση για ζωή. Ξέρεις, μέσα στο προσφυγικό στρατόπεδο να παίζεις ποδόσφαιρο. Βάζαμε δύο πετρούλες για τέρματα που βάζαμε στη δεκαετία του 60 και του 70 και παίζαμε σαλάνες, έτσι. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και όμως τα καταφέραμε και πολλοί ζήσανε και επιβιώνουν πάρα πολύ καλά σήμερα.
0: Λοιπόν, Αντώνη, έχουμε
1: ένα λεπτό. Που με χαρακτηρίσαν πάρα πολύ.
0: Ναι, ένα λεπτό έχουμε. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Στα πρόσωπα που συνάντησες μέσα από τις συνεντεύξεις που πήρες μαζί με συναδέλφους δημοσιογράφους, είναι κάποιο πρόσωπο, μια προσωπικότητα, στο πούμε, που σου έμεινε και κάπως την ξεχώρισες και θα μπορούσες να πεις άκουσα δύο πράγματα παραπάνω αυτά που ήθελα να ακούσω?
1: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Να ξεκινήσω από το Γιάννη το Ρίτσο, να πάω στον Αναστάσιο της Αλβανίας, το συγχωρεμένο, να πάω πού? Να πάω στους μεγάλους ηγέτες, τους ψεύτες, να πάω πού να πάω? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα θα σου πω μόνο. Όταν ήταν η κόρη μου 3 χρονών, την είχα πάρει μαζί μου σε μια συνέντευξη που κάναμε με τον Γιάννη το Ρίτσο. Η κόρη μου ακόμα σήμερα είναι εκπαιδευτικός και λέει: σε ευχαριστώ που με έχεις πάρει μαζί, και το νιώσα, το βίωσα αυτό το πράγμα με τον Γιάννη το Ρίτσο.
0: 3 χρόνο παιδί, ε. Τη σήμαινε όλο αυτό.
1: Και το θυμάται ακόμα.
0: Ναι, ναι. Φοβερό. Λοιπόν, φαντάσου την άβρα.
1: Κάποιοι άνθρωποι μας διαμορφώνουν στη ζωή μας αυτή.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, το υπόσχομαι.
1: Όποτε θέλεις, Νίκο, μου στη διάθεσή σου, και έχουμε να πούμε και άλλα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και για ποδόσφαιρο να μιλήσουμε λιγάκι. Ναι, αφοσιώνουμε το ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Βέβαια. Θα ανοίξουμε εδώ ωραία κουβέντα. Λοιπόν, κλωσάρο νήρων τώρα.
1: Σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου.
0: Έγινε, Αντώνη, κλωσάρο νήρων από την Ειρήνη Πολυδόρου, σε μουσική του Νίκο Αθανασάκη και στίχους του Αντώνη Κασίτα. Εμείς σας χαιρετάμε και ανανέουμε το ραντεβού μας ώρα Ελλάδας 9 αύριο το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: το ωραίο καλοκαίρι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, πολύ αγαπημένο ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο καλοκαιρινοί οι λόγοι που το διαλέξαμε. Μην ακούσω καλό φθινόπωρο και τέτοια. Ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός και πολύ ζεστός. Το διαλέξαμε γιατί θα μιλήσουμε και για ποίηση σήμερα. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο. Να σας πω καταρχάς ότι εδώ η συντροφιά μας απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καταρχάς, που είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Πρώτα απ' όλα την έχω βάλει στην καρδιά μου. Έχει έρθει άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας με αυτό το project. Είναι μια Ελληνίδα που ζει στη Γενέβη, είναι επικουρή καθηγήτρια, διδάσκει νέα ελληνικά. Είναι λοιπόν μια ακαδημαϊκός, είναι ποιήτρια και μάλιστα ποιήτρια που από την πρώτη της κιόλας συλλογή διακρίθηκε. Δηλαδή ήταν η πρώτη της συλλογή υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης, για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης Εταιρείας Συγγραφέων και διακρίθηκε και με το πρώτο εμφανιζόμενο, με το βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή, Ζαν Μορέας. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ από τη Γενέβη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που βρήκε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το διήμερο για να έρθει και σε εμάς. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Βάλια μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και που θα έχουμε αυτό το χρόνο να πούμε όμορφα πράγματα για την ποιήση, για τα ακαδημαϊκά, για πολλά ακόμα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Λέγοντας πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και αυτή η εγκατάσταση ουσιαστικά στη Γενέβη.
1: Θα το ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την αρχή, λέγοντας αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σχετικά με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω μια διαμονή Erasmus στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και αυτό μου άνοιξε πραγματικά ένα δρόμο ανακάλυψης του κόσμου πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα στην αρχή, είναι πάντα δύσκολο όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του, αλλά ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι ανοίγω τα φτερά μου σαν άτομο και σαν ερευνήτρια, να το θέσουμε λίγο έτσι. Οπότε αυτός ο δρόμος ξεκίνησε από το Παρίσι, όπου επέστρεψα μετά ένα χρόνο αργότερα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στο τέλος του οποίου άνοιξε μια θέση βοηθού στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Mm-hmm. Και εγώ ήθελα να κάνω τη διατριβή μου κάπου στο εξωτερικό, και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μου επέτρεπε να συνδυάσω διδασκαλία και έρευνα και να έχω τον πρώτο μου μισθό. Mm-hmm. Έτσι βρέθηκα στη Γενέβη το 2010, περίπου 10-11, ξεκίνησε η διατριβή μου. Όλο αυτό κράτησε περίπου 5-6 χρόνια, ήταν έτσι ένα πρώτο συμβόλαιο. Λάτρευα τη Γενέβη από την αρχή. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ οι μικρές πόλεις τελικά. Αγαπώ τις πρωτεύουσες, αλλά νομίζω ότι στις μικρές πόλεις έχεις τη δυνατότητα να βρεις τα στέκια σου πιο εύκολα, να συναντάς αυθόρμητα τους ανθρώπους στο δρόμο. Και ήμουν πολύ χαρούμενη έτσι που βρέθηκα εκεί και μετά εξελίχθηκα στην πορεία της δουλειάς και mm-hmm. της ζωής μου εκεί πέρα.
0: Πρώτες στιγμές δηλαδή στη Γενέβη, πρώτα χρόνια στη Γενέβη. Σαφώς φαντάζομαι θα υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά γενικώς όπως ήταν η πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά και τη γλώσσα, είχε προηγηθεί και η Γαλλία. Όπως ήταν έτσι η πόλη φτιαγμένη και οι επαφές που έκανες, ήταν όλα θετικά.
1: Στη Γενέβη ήταν όλα θετικά, γιατί ακριβώς υπήρχε η προεργασία του Παρισιού. Δηλαδή στο Παρίσι ήμουν πιο μαζεμένη, ανακάλυπτα κυρίως με τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή ήμουν εγώ που πήγαινα προς τα πράγματα, προς τα μουσεία, έκανα μια πιο μοναχική, η πορεία μου ήταν λίγο πιο μοναχική στη Γαλλία. Όταν έφτασα πια στη Γενέβη και γλωσσικά ήμουν πιο έτοιμη για να ανοιχτώ σε φιλίες, παρέες. Υπήρχε εκεί και η κατάλληλη υποδοχή, οπότε ήταν ένα πραγματικό άνοιγμα. Άνοιγμα ζωής, πολύ, πολύ όμορφο. Και συνέβη και σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν η εποχή που έχασα τον μπαμπά μου και παρόλα αυτά όλο αυτό ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ανθρώπινο. Το λέω πολλές φορές. Υπάρχει έτσι πολλές φορές συναντάμε στον απόδημο ελληνισμό μια σχετική γκρίνια σχετικά με το ότι δεν έχουμε τον ήλιο της Ελλάδας. Για τον καιρό κυρίως νομίζω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Γενέβη, ας πούμε, είναι μια πόλη που έχει χαμηλά κτίρια, βλέπει ουρανό και έχει πολύ συχνά ηλιοφάνεια. Οπότε είναι έτσι πραγματικά σαν ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς το φως δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ όμορφα και εκεί.
0: Ομογένεια.
1: Ναι.
0: Η παροικία μας στη Γενέβη. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ φιλέλληνες οι Ελβετοί. Είναι και το κομμάτι του Καποδίστρια που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Πώς είναι? Κάνεις παρέα, συμμετέχεις στις δράσεις τους, έχουμε την ελληνική κοινότητα, ή είσαι πιο πολύ με τη δική σου ομάδα και τη δική σου πορεία, ας πούμε, στη Γενέβη? Έχεις φιλίες με τους Έλληνες εκεί?
1: Λοιπόν, αυτό και αυτό το κομμάτι ήταν κάπως εξελικτικό σε ό,τι με αφορά. Στην αρχή ομολογώ ότι ήμουν κάπως διστακτική. Αρχικά μάλλον γιατί υπήρχε μία ενδόμηχη ανάγκη μέσα μου να ανοιχτώ στον κόσμο.
0: Να προσαρμοστεί,
1: να προσαρμοστώ στο διαφορετικό. Ναι. Ναι. Να κάνω παρέα με ανθρώπους μιας άλλης καταγωγής, να δω πώς ζουν. Υπάρχουν πράγματα συνειδητά και λιγότερο συνειδητά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, γιατί σε κάποιες τυπικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο συναντούσα και στερεοτυπικές στάσεις ζωής που δεν με βρίσκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι. Οπότε αυτό αρχικά μου είχε δημιουργήσει μια σχετική αποστροφή. Νομίζω όμως ότι και εγώ ήμουν μερικώς λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έδωσα το χώρο που χρειαζόταν στην ανακάλυψη του διαφορετικού και μετά από κάποια χρόνια, θα έλεγα μετά από τα πρώτα 6 χρόνια παραμονής που απέφευγα αυτή την επαφή, λειτουργήσε μέσα μου η συνειδητοποίηση του ότι εκπροσωπώ ένα τμήμα νέων ελληνικών και ότι είναι δύσκολο και μάλλον λάθος να απέχω από αυτή την επαφή, και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δοκιμάσω. Και προς μεγάλη μου έκπληξη τότε συνάντησα και πολύ πολύ ουσία στους κύκλους αυτούς, και είναι και λιγάκι συγκινητικό γιατί ένιωσα και λίγο οικογενειακά. Δηλαδή υπάρχουν φορείς πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ένας κύκλος βιβλιόφιλων του οποίου έτσι εκπρόσωπος είναι η κυρία Βάντα Σιούαρτ, η Ελληνίδα του εξωτερικού. Και το...
0: Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, αλλά αν μας ακούει τη στέλνω πολλές ευχές.
1: Πολλές ευχές.
0: Είναι και συγγραφέας.
1: Είναι και συγγραφέας η ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική στο ρόλο της και συντονίζει περίπου 35 γυναίκες, γιατί είναι αποκλειστικά γυναικείος ο κύκλος. Μελετάμε περίπου, θα έλεγα, 8 με 10 βιβλία το χρόνο. Γίνονται παρουσιάσεις, καλούμε συγγραφείς και κλασικούς διαβάζουμε και κάνουμε έτσι οι αναλύσεις, αλλά και σύγχρονους προφανώς. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθω λίγο σαν να είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου το ελληνικό.
0: Ναι, εννοώ. Βέβαια. Στο σπίτι στο ελληνικό.
1: Αυτό, και πάει και παραπέρα αυτό. Έτσι. Αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, αλλά υπάρχει και ο κύκλος Ελληνίδων κυριών που διοργανώνει διάφορα εκεί, με κόσμο από την Ελλάδα αλλά και με κόσμο από τη Γενέβη. Και μετά πάμε και στην ελληνική κοινότητα που είναι ένας άλλος κύκλος. Υπάρχουν πολλές αγκαλιές. Υπάρχουν έτσι πολλά επίπεδα. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι και αυτή η επαφή έχει τη θέση της. Και είναι σημαντικό και για το τμήμα, αλλά και για μένα προσωπικά να υπάρχει.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω, να ισορροπήσεις στο εξωτερικό. Είναι οι άνθρωποι όπως και εσύ, αισθάνονται, φαντάζομαι, έτσι, λίγο πολίτες του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαφώς υπάρχει η Ελλάδα μέσα τους. Αλλά μου θύμισες τώρα που είπες, απήχα 6 χρόνια από το να αρχίσω να κάνω παρέα, ας πούμε, με την παροικία την ελληνική στη Γενέβη. Όταν πρώτο ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο καλύτερός μου φίλος σπούδαζε στη Γερμανία και του έλεγα, μα καλά, δεν ακούς τις εκπομπές, δεν με ακούς, άσε τις άλλες εκπομπές, εμένα δεν με ακούς. Παιδικός μου φίλος, είχαμε μεγαλώσει μαζί. Και μου λέγε, δεν μπορώ, δεν κάνω παρέα ούτε με τους Έλληνες. Νομίζω ότι αν κάνω παρέα με τους Έλληνες θα με πιάσει κατάθλιψη και θα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Είναι νοσταλγικό δηλαδή.
0: Ήταν ένας άλλος λόγος. Δεν θέλω, μου λέει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν μόνο για σπουδές. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και επέστρεψε. Ήταν μια άλλη λογική.
1: Αυτό το συναντάμε και λίγο στην πολιτική κουζίνα, θυμάμαι. Που σου λέει, νομίζω κάποια στιγμή στην ταινία, υπάρχει έτσι η συμβουλή του ότι όταν φεύγεις από έναν τόπο, μην κοιτάξεις πίσω σου. Μην κοιτάς, γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί Ελλάδα εξωτερικό απρόσωπο. Όχι. Είναι η ιστορία του καθενός μας και της καθεμιάς μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι. Ας πούμε, τώρα που έλεγες, το παρουσίαζες με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόμουν ότι εγώ είχα την ευτυχία να φύγω όχι σε πλαίσιο της κρίσης, όχι στο πλαίσιο της κρίσης. Αν ήμουν αναγκασμένη, αν είχα αναγκαστεί να κάνω αυτό το βήμα, σίγουρα όλο αυτό θα το ζούσα πολύ πιο δύσκολα. Θα υπήρχε έτσι η ανάγκη μου να είμαι πιο πολύ συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής μου.
0: Ναι.
1: Η επιλογή μου ήταν πολύ συνειδητή και ήταν μια επιλογή που είχε το στίγμα του να ανοιχτώ στον κόσμο, ένα θετικό στίγμα δηλαδή, και να γνωρίσω το καινούριο και να μεταφέρω κάτι εκεί και να πάρω κάτι και από εκεί. Και νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποφεύγει κανείς τις συγκρίσεις. Αυτό που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Δηλαδή, άλλη είναι η ζωή
0: εκεί.
1: Άλλη είναι η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπουν πολλά, αλλά όλα εξαρτώνται και από το τι δυνατότητες σου δίνει η δουλειά σου. Εγώ, ας πούμε, μετακινούμε συχνά. Οπότε δεν έχω προλάβει να νιώσω αυτή την νοσταλγία. Όταν έρχομαι, μου έχει, στην Ελλάδα εννοώ, μου έχει προκύψει να αναρωτηθώ, θα γυρνούσες?
0: Ναι, θα γυρνούσες.
1: Νομίζω ότι όχι, για πολλούς λόγους. Τώρα έχω κάνει και οικογένεια εκεί και ταιριάζει έτσι πολύ το προφίλ αυτό στο προφίλ της χώρας που ζω. Μας αρέσει πολύ και υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης, θεωρώ, κρατικό, αλλά τουλάχιστον σε πλαίσιο οικογενειακό, μετά περνάμε και σε άλλους όρους συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού πια, ζούμε την Ελλάδα ως τόπος διακοπών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ζούμε μόνο τα θετικά χαρακτηριστικά της και εκεί μπορεί να προκύψει μια δεύτερη, τρίτη σκέψη ότι όχι ακριβώς νοσταλγική, αλλά μια σκέψη που λέει, α, αν ήμουν εδώ θα ζούσα αυτό κάθε μέρα.
0: Βάλια, το σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή, πάω διακοπές.
1: Να ορίστε, ναι.
0: Βέβαια, πάω διακοπές το καλοκαίρι σε όποιο νησί και λέω,
1: να ζούσα εδώ.
0: Να ζούσα εδώ. Μήπως θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο, και όχι μόνο σε νησί, σε επαρχία, κάπου μακριά από την Αθήνα, σε μία πιο μικρή, ας πούμε.
1: Πιο ανθρώπινη.
0: Ναι. Μήπως θα μπορούσα εδώ, πώς θα γινότανε. Α, υπάρχει αέρα ζακύνθου. Δηλαδή, κάνω σκέψεις τέτοιες.
1: Είναι μία εξειδανίκευση, πιστεύω.
0: Είναι μία εξειδανίκευση όμως. Γιατί όταν μετά τα βλέπεις από μία άλλη ματιά, λες, ναι, ίσως τελικώς μπορεί να μην μπορούσα και να μου ταιριάζει.
1: Υπάρχουν πρακτικότητες που δεν τις αντιμετωπίζουμε αν δεν εγκατασταθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε ναι, νομίζω ότι εγώ απαντάω. Υπάρχουν ποσοστά, νομίζω, στο μυαλό μου σχετικά με αυτή την ερώτηση. Είμαι σε ένα 80-20, δηλαδή θα έπρεπε να προκύψει κάτι εξαιρετικό.
0: Ναι, τώρα απαντάς όχι, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί.
1: Ποτέ στη ζωή δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά ναι, μάλλον λέω μάλλον όχι.
0: Ωραία. Αλλιώς η ζωή στη Γενέβη, αλλιώς η ζωή στην Ελλάδα. Καλό είναι και να μην τη συγκρίνουμε, αλλά πώς είναι η ζωή στη Γενέβη?
1: Λοιπόν.
0: Ή τι είναι αυτό που σε μαγεύει, που σου μάγεψε εξ αρχής, είπες εδώ μου αρέσει πολύ?
1: Λοιπόν, αυτό το πρώτο στοιχείο που είναι και το βασικό για μένα είναι ότι είναι μια μικρή πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις στέκια, βρίσκεις τα καφέ που αγαπάς. Αν μένεις και στο κέντρο, υπάρχουν οι μικρές γειτονιές, όπως παλιά, κάτι που θεωρώ ότι δίνει πολύ αξία στην καθημερινότητά μας. Έχεις το φούρναρι, το δικό σου, την κυρία που έχει το καθαριστήριο, το καφέ της γωνίας, το σχολείο των παιδιών, κάτι που νομίζω ότι λείπει σε όλους. Δεν ξέρω αν συνειδητά το βλέπουμε όλοι, αλλά ειδικά σε μεγαλοπόλεις θεωρώ ότι κάπως χανόμαστε και ναι, αυτό μας κοστίζει. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό και στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά το εξηγώ και λίγο λέγοντας ότι έχω λίγο το σύνδρομο της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο. Και εγώ μεγάλωσα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 12 μου περίπου και έβλεπα αυτές τις γειτονιές. Τις γειτονιές που κάθε τετράγωνο, ας πούμε, έχει ό,τι χρειάζεται για να οργανωθείς στο κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε στη Γενέβη με κέρδισε αυτό, μετά τη Μεγαλούπολη, το Παρίσι, στο οποίο πέρασα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά. Είχα πολύ ανάγκη να βρεθώ σε μια μικρότερη κοινωνία και στο πλαίσιο του θανάτου του μπαμπά μου. Είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Η Γενέβη μου το έδωσε αυτό πολύ, πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που το σκέφτομαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που αγαπώ την πολύ βαθιά νυχτερινή ζωή. Δηλαδή, ναι, μου αρέσουν πιο πολύ τα μπαράκια, μου αρέσουν τα μέρη στα οποία μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάς. Και η Γενέβη το έχει αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις να ξενυχτάς μέχρι τις 5-6 το πρωί, φαντάζομαι και εκεί βρίσκεις τρόπους, αλλά σίγουρα όχι τους ελληνικούς.
0: Και όσον αφορά στην οργάνωση, είναι όλα όπως θα φανταζόμαστε πάνω κάτω στην Ελβετία, δηλαδή ένα οργανωμένο κράτος.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορες έτσι, παράμετροι. Η Ελβετία είναι πολύ οργανωμένο κράτος, έχει ίδια όμως πολλά διαφορετικά καντόνια, ναι, το καθένα από τα οποία είναι επηρεασμένο από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ένα γερμανικό καντόνι, θεωρώ, και έτσι όπως το έχω δει έτσι και λίγο από κοντά, είναι χίλιες φορές πιο οργανωμένο
0: σε σχέση με,
1: τη Γενέβη. Έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Η Γενέβη γειτονεύει με τη Γαλλία, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο με εκφράζει περισσότερο. Θα δυσκολευόμουν, πιστεύω, να ζήσω στη Βόρεια Ελβετία. Είναι πολύ ανακουφιστικό, δηλαδή σκεφτόμουν, θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έρθω στην Αθήνα, η πτήση μου έφευγε στις 6 ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει, υπάρχει ένα λεωφορείο που μπορεί να σε πάει, δεν υπάρχει τρένο για παράδειγμα. Και ήξερα ακριβώς τι ώρα θα περάσει, ακριβώς τι ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο. Και όταν πήγα και το διαπίστωσα, είναι μια ανακούφιση, δηλαδή είναι μια χώρα που σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση, πολύ οργανωμένη, στο ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
1: Αυτό και γραφειοκρατικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για το κάθε. Δηλαδή πιστεύω αυτό έχει αρχίσει να οργανώνεται νομίζω και στην Ελλάδα.
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε μέρα είναι σημαντικό σε οικογενειακό πλαίσιο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μαγαζιά, τα καταστήματα, από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, το ότι κλείνει τα σούπερ μάρκετ στις 7 η ώρα αυστηρά κάθε μέρα είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά το λες και.
0: Το ξέρεις όμως.
1: Το ξέρεις, ναι, οργανώνεσαι διαφορετικά. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο τμήμα των νέων ελληνικών. Είναι στο Πανεπιστημίο της Γενέβης.
1: Ναι.
0: Στη Φιλοσοφική Σχολή.
1: Ναι.
0: Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και είναι φοιτητές που έχουν απλώς ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έχουν κάποια ελληνική καταγωγή κάπου κάποτε?
1: Ναι, είναι, θα συζητήσουμε έτσι για την ταυτότητα του τμήματος, νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Καταρχήν το τμήμα εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο department, θα το πούμε έτσι, που λέγεται ΜΕΣΛΟ. Είναι σπουδές μεσογειακές, σλαβικές και ανατολικές.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε, αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, γιατί κάποια στιγμή είχε προκύψει ως δίλημα, δεν έχουμε καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Δεν ανήκουμε στο ίδιο τμήμα. Και αυτό έγινε σκόπιμα κάποια στιγμή στο παρελθόν ως επιλογή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο το προφίλ του τμήματος αλλάζει. Δηλαδή, από το 2011 που διδάσκω εκεί, μου έχει συμβεί να έχω φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιον στην οικογένειά τους ο οποίος είναι Έλληνας ή ελληνόφωνος. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μάθουν ελληνικά και ξεκινούν μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. τη διδασκαλία της γλώσσας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν σπουδές μεταφραστικές, οπότε θέλουν να προσθέσουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πορτφόλιο και μάλιστα ως γλώσσα πιο εξωτική που μετράει περισσότερο αργότερα στο βιογραφικό τους. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία, έτσι, δηλαδή έχουμε κόσμο που έρχεται από εκεί. Έχουμε φοιτητές που λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχουν κάνει αρχαία στα κολέγια, στα σχολεία, κάνουν αρχαία στη συνέχεια και το παίρνουν συνδυαστικά ως μάθημα. Έχουμε φοιτητές από άλλες γλώσσες. Το καλό στη Γενέβη είναι ότι για να κάνει κάποιος το bachelor πρέπει στη φιλοσοφική σχολή να διαλέξει δύο κλάδους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κινέζικα και ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ή ιστορία και ελληνικά. Οπότε έχουμε πολλά παιδιά που κάνουν γλώσσες. Mm-hmm. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας μετά το προσαρμόζει στην πορεία του την επαγγελματική με μεγάλη ποικιλία. Αυτό κάθε χρόνο σε εμάς είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από πριν. Τα τμήματα διαμορφώνονται όταν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε ένα μικρό τμήμα σχετικά με άλλα του Πανεπιστημίου που μπορεί να έχουν και 250 άτομα. Εμείς έχουμε γύρω στα 15 με 20 κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και το ωραίο είναι ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια και είναι συνήθως πολύ συνειδητή επιλογή αυτή των ανθρώπων που γράφονται σε μας. Οπότε πάντα προχωράμε θετικά και με ουσία, δηλαδή προοδεύουν τα άτομα που γράφονται σε μας. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελβετία που προσθέτει ολοκληρωμένο bachelor στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε μόνο γλώσσα. Η γλώσσα είναι ο βασικός άξονας, γιατί αυτή δίνει πρόσβαση στα κείμενα και στην επικοινωνία. Αλλά εγώ έχω και δύο μαθήματα νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχω μία συνάδελφο, τη Μερόπη Αναστασιάδου Ντουμόν, η οποία είναι ιστορικός και κάνει τα μαθήματα ιστορίας. Και φροντίζουμε να καλούμε και κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα συχνά για να κάνει και σεμινάρια ή διαλέξεις πάνω σε άλλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τι διδάσκεις? Γιατί σαφώς φαντάζομαι, το πες και πριν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προσελκύει.
1: Βέβαια.
0: Και πάρα πολλοί γνωρίζουν ούτως ή άλλως από τις σπουδές τους πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί που πολλές φορές λέμε ή έχω μια αίσθηση ότι πάσχουμε εντός εισαγωγικών είναι στον σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Και σαφώς τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά. Δηλαδή
1: Βεβαίως.
0: Καβάφης,
1: Ελίτης,
0: Εφέρης, Καζαντζάκης. Ναι. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γενιά που είναι γνωστή σε αυτούς που έχουν το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Και πώς το προσεγγίζεις, είναι πραγματικά, θεωρώ, δύσκολο. Και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της χώρας να, το πούμε λαϊκά κάπως, να βγάζει φωνές λογοτεχνικές πολύ σπουδαίες ακόμα και σήμερα. Και εκδοτικά νομίζω είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να υποφέρει ο κλάδος, αλλά φαίνεται στο εξωτερικό το ότι η λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας είναι σπουδαία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα είχα να πω σχετικά με αυτό, καταρχήν εμένα η νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η εξειδίκευσή μου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πολλές φορές, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αποκτήσω την πείρα της διδασκαλίας, ένιωθα πιο άνετα με αυτά τα μαθήματα παρά με το μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας που είναι καθαρά τεχνικό. Εμείς μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η νέα ελληνική λογοτεχνία ξεκινάει το 12ο αιώνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το Διγενή και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα σπουδών, όταν κάποιος φοιτητής, φοιτήτρια επιλέγει αυτό το μάθημα σε εμάς, στο τέλος της εξετάσης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει κείμενα από διαφορετικές εποχές αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον 21ο αιώνα και να εξεταστεί σε αυτό.
0: Όχι.
1: Απλά εγώ αυτό που κάνω πλέον, και γιατί εγώ έχω περισσότερες γνώσεις πάνω στην πιο σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και επειδή θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακολουθεί άλλες γλωσσικές μορφές ή τα αρχαία ή τα βυζαντινά ή τέλος πάντων πιο πρώιμες εκδοχές της γλώσσας, συνήθως τους δίνω κάποια δείγματα, ας πούμε, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά, δηλαδή ξεκινάμε 15ο, 16ο αιώνα και μετά προχωράμε πιο γοργά στα πιο σύγχρονα κείμενα. Αυτό για τις εξετάσεις. Αλλά στο μάθημα εγώ πάντα επιλέγω είτε ποιητικά έργα είτε πρόζα, δηλαδή μυθιστορήματα κτλ. Του 20ου ή 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, μερικές φορές και κάθε εξάμηνο. Έχουμε αυτή την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουμε τι θα διδάξουμε κάθε φορά. Προσπαθώ να δω και λίγο το κοινό. Συνήθως αυτοί που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά είναι προχωρημένοι, δηλαδή mm-hmm. μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανάγνωση και κατανόηση κειμένου γραμμένου, πιο δύσκολου και νοητικά και τα λοιπά. Δηλαδή είναι, υπάρχει αυτό το υπόβαθρο συνήθως. Δεν στεκόμαστε καθόλου σε ζητήματα γλώσσας και κυρίως... Νομίζω ότι σχετικά με την ερώτησή σου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Κάπου εκεί όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, γύρω στο 2010-11 που ξεκίνησα και εγώ να διδάσκω, είχαμε διαπιστώσει παραδόξως μια αύξηση εγγραφών στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η δυσκολία που ζούσε η Ελλάδα τότε λειτουργήσε τουλάχιστον στη Γενέβη, αλλά νομίζω και αλλού βάσει κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, ως αρνητική διαφήμιση ή θετική διαφήμιση, δηλαδή προκάλεσε το ενδιαφέρον του νέου κόσμου στο εξωτερικό να καταλάβει τι συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα. Τα παιδιά που γράφτηκαν τότε, κάποια γνώριζαν κείμενα του Καβάφη, κείμενα του Ελίτη όπως είπες και πριν, κείμενα του Ρίτσου και του Καζαντζάκη προφανώς, γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα των φίλων του Καζαντζάκη.
0: Ναι, είναι η διεθνής εταιρεία.
1: Μπράβο, ναι. Με τον κύριο Στασινάκη και τη Ροσμή, ναι, που είναι πολύ οργανωμένη και με άλλες εστίες του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι πολύ γνωστά και είναι και μεταφρασμένα. Δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση και στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Όμως εγώ είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούν να καταλάβουν το τι γράφεται σήμερα στην Ελλάδα. Και τότε μέσα μου δημιουργήθηκε η συνειδητοποίηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε πρόσβαση σε νέες φωνές συγγραφέων, ποιητριών, ποιητών.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τελικά, επειδή έχω δύο μαθήματα, στο ένα τις περισσότερες φορές επιλέγω να διδάξω ποίηση και στο άλλο πεζογραφία mm-hmm. ή όταν διαλέγω πεζογραφία, στο δεύτερο μάθημα, κάτι που έκανα από πέρυσι και είδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ότι βασίστηκα πάνω σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον λογοτεχνικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και αναλύουμε κείμενα που αφορούν τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, την ερμηνεία. Και έτσι είναι, ανοίγει και ορίζοντες με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έρχονται σε επαφή με κάτι που γράφεται και προβληματίζει το πεδίο αυτό στην Ελλάδα του σήμερα και ταυτόχρονα κάνουν προβολές με τις συνθήκες της πραγματικότητας εκεί, στην Ελβετία ή και αλλού στο εξωτερικό.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έλεγες πριν ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών, άρα πολλές φορές εξειδανικεύουν καταστάσεις και δεν βλέπουν, ή και το αντίθετο, έρχονται και γκρινιάζουν γιατί υπάρχει μια οργάνωση Χ στον τόπο που μένουν και εδώ δεν τις βρίσκουν στον ίδιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ξενόγλωσσους που έχουν ένα όποιο ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σήμερα τι γίνεται.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Γιατί μέσα από τη φωνή των σύγχρονων νέων Ελλήνων ποιητών, σύγχρονων νέων Ελλήνων πεζογράφων, βλέπουν

0: προκύψει φωνές πολύ σημαντικές για τον κόσμο όλο, όχι για την Ελλάδα μόνο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία της Ελβετίας, γιατί μιλάμε για την Ελβετία σήμερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τη Γαλλία και για την Ιταλία, γιατί αυτό ίσως πρέπει να προσθέσω. Το κοινό μας δεν είναι αμιγώς ελβετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ελβετία, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ιταλία, που είναι από τη Γαλλία. Η Γενέβη είναι πάρα πολύ διεθνής πόλη. Έχει τους οργανισμούς.
1: Είναι πολύ πολιτισμική.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει κόσμο από παντού. Οπότε οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη, δεν είναι, είναι γαλλόφωνοι, αλλά από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ναι, ναι, πολλές φορές. Και η Ελλάδα έχει να κοινωνήσει πολλά, δηλαδή να τους δώσει πολλά σχετικά με αυτή την εξελικτική πορεία, σκέψεις, επινόησης. Και αυτός ο διάλογος, εμένα μου έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πολύ γόνιμος. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά στην τάξη, η ανάλυση είναι πάντα πολύ βαθιά. Και αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι διαλέξεις που είπαμε πριν, υπάρχουν προβολές ταινιών που διοργανώνουμε, πράγματα που ανοίγουν κάπως το πεδίο. Αλλά το να φέρνουμε σε επαφή το κοινό του Πανεπιστημίου της Γενέβης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα, είναι κάτι που έχει και μία... Πώς θα το πω αυτό, μια... φαίνεται στο Πανεπιστήμιο ότι είναι ένας ζωτικός πυρήνας διαλόγου, ναι, και πλέον μας υπολογίζουν πιο πολύ. Δηλαδή από πέρυσι πρόπερσι εγώ εξελίσσομαι, καταρχήν κάτι που δεν είναι δεδομένο για ένα μικρό τμήμα,
1: βέβαια,
0: του,
1: βέβαια,
0: εξωτερικού. Με έχουν καλέσει να τους μιλήσω, να τους πω περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούμε, mm-hmm, και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση.
1: Ναι, είναι μια αναγνώριση.
0: Είναι μια αναγνώριση και είναι κάτι που κάνει καλό και στην Ελλάδα.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτά και σε συνδυασμό με την κοινότητα, το προξενείο, έτσι, όλα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και για το προξενείο να πούμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά αυτές οι σχέσεις, οι επαφές διευκολύνθηκαν πάρα πολύ που ήταν πρόξενος της Ελλάδας στη Γενέβη.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι που κινεί τα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος είναι.
1: Ποια είναι η προσωπικότητα λοιπόν που συναντούμε σε ένα προξενείο, σε μια πρεσβεία, οπουδήποτε, αλλά σε γενικές γραμμές, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μιλώντας με Έλληνες του εξωτερικού, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Στις πρεσβείες, στα προξενεία μας, έχουν μάθει λίγο καλύτερα οι διπλωμάτες μας πώς να έρχονται σε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και όχι μόνο με τους ξενόγλωσσους, ας πούμε, στη χώρα που μένουν, αλλά να κάνουν και το συνδυασμό.
0: Ακριβώς. Είναι και οι ίδιοι παιδιά, και θα το πω έτσι, βέβαια, τα οποία έχουν μετακινηθεί, έχουν, ναι, ζήσει το εξωτερικό, ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε δεν ξέρω αν τους είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά έχουν μέσα τους τη φλόγα του ενδιαφέροντος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πολύ. Εγώ έχω δει ξεκάθαρα τη διαφορά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, το διαπιστώνεις αυτό, ναι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση.
1: Από την πρώτη ποιητική συλλογή σου, Βάλια Τσαΐτα Τσιλιμένη, τα άγρια χόρτα, μέχρι να βγουν τα είδη πρώτης ανάγκης, πέρασαν 7 χρόνια.
0: Ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα. Αυτό σε σχέση και με το τι κάνει κανείς άλλο στη ζωή του πέρα από το να γράφει, είναι κάτι που το διαπιστώνει. Δηλαδή, ναι, εγώ έχω και καλή σχέση με το χρόνο, νιώθω το χρόνο που περνάει. Δηλαδή, δεν θα πω εύκολα πώς πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είμαι μητέρα τριών παιδιών.
1: Ναι, οπότε είναι
0: αρχικά.
1: Σαφώς,
0: ναι. Ναι. Κατά δεύτερον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, υπήρξε μια περίοδος σιωπής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 2 χρόνια πέρασαν χωρίς να γράψω περίπου τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγει ένα δεύτερο βιβλίο. Είχα πάντα την επιθυμία, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που το παραγγέλνει κανείς. Δηλαδή, έπρεπε να προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και όταν τελικά προέκυψε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, όχι με αυτή τη σειρά, όχι 100% με αυτή τη μορφή, αλλά τέλος πάντων άρχισα έτσι να γράφω πάλι, μετά προκύπτει και το εκδοτικό,
1: ναι,
0: ζήτημα που επιβάλλει μια αναμονή. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει ένα βιβλίο σε έναν εκδότη, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια,
1: βέβαια, βέβαια,
0: μέχρι το βιβλίο να βγει. Οπότε έτσι κάπως, ναι, αυτό δικαιολογεί το πέρασμα των 7 χρόνων.
1: Ποια είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί καταλαβαίνω, διαβάζοντας λίγο, δεν αναφέρεσαι στο νερό και στην τροφή.
0: Ναι, αυτή ήταν μια σκέψη

0: που μου προέκυψε τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξω τον τίτλο και ήθελα, σκέφτηκα πολλά πράγματα. Είναι σκόπιμα ένας τίτλος αντιποιητικός, για να πω την αλήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης στον κόσμο, ανθρωπιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνικής κτλ. Μιλώντας πολύ συχνά για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νερό,
1: βέβαια,
0: η τροφή, το αλεύρι, τα φάρμακα, κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό και είναι ζωτικό, αλλά είναι αντίστοιχα ζωτικό το θέμα της σκέψης, της επικοινωνίας και του κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον και με το βαθύτερο εαυτό μας. Ότι δίχως αυτό ο κόσμος αυτός ως σε κρίση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε όταν κοιτούσα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που μιλάει για το παραμύθι, μιλάει για την αφήγηση, μιλάει για τις... δεν θα πω τα συναισθήματα γιατί δεν ξεκινάει έτσι, αλλά μιλάει, αναφέρεται σε ό,τι δομεί τον εσωτερικό μας πυρήνα, ο οποίος μπορεί να είναι σε δυσκολία, σε ενθουσιασμό, σε ανάγκη, σε έκφραση, σε εκφραστική διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πυρήνα. Και αυτό για μένα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το να μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το πλάσεις, να του δώσεις τη σημασία που χρειάζεται.
1: Ουσιαστικά να κάνεις μια βουτιά.
0: Να κάνεις μια βουτιά, αλλά όχι να μείνεις εκεί.
1: Ναι.
0: Να κάνεις μια βουτιά συνειδητοποιώντας το ότι σε περιβάλλει μια σειρά από στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία θέλεις να τα πιάσεις στα χέρια σου και να τα μεταδώσεις και στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείς. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε.
1: Υπάρχουν φωνές ποιητικές που σε έχουν γενικότερα επηρεάσει, που θα πεις πολύ αγαπημένοι μου ποιητές, ή που διάβασες ένα ποίημα και είπες αχ, αυτό θα ήθελα να το έχω γράψει και μπήκε σε μια διαδικασία να γράφεις, και από πότε άρχισες να γράφεις?
0: Λοιπόν, φωνές υπάρχουν πολλές, την ποιήση την αγαπώ πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μου με έχουν επηρεάσει, δεν ξέρω συνειδητά, αλλά εμπνεύσει σίγουρα πολύ και μου έχουν δώσει και απαντήσεις. Δηλαδή σκεφτόμουν και προχθές ότι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής τα βιβλία μπορούν να μας σώσουν, μας δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή εγώ σε φάσεις που περνούσα δύσκολα, στα βιβλία βρήκα απαντήσεις σε ερωτήματα που μου είχαν προκύψει, και στην ποίηση συγκεκριμένα που τόσο πολύ τη φοβόμαστε. Στις μέρες του Σεφέρη βρήκα απαντήσεις, στο Actionist του Ελίτη βρήκα απαντήσεις, σε πολύ μικρότερους ποιητές επίσης, και σύγχρονους και καινούριους. Και το θεωρώ αυτό την πιο βαθιά και σημαντική κληρονομιά του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να είσαι σε επαφή με αυτά τα κείμενα που προκύπτουν, είτε τα κλασικά είτε τα καινούρια. Οπότε ναι, λοιπόν, έμενα μου, δεν ξέρω κατά πόσο, το έχω διαπιστώσει πολύ αργότερα, έτσι μου έχουν αναφέρει 2-3 συνάδελφοι ότι βλέπουν επιρροή από το Μεσοπόλεμο. Εγώ δεν την βλέπω λεκτικά. Έχω μελετήσει πολύ γιατί ήταν το θέμα της διατριβής μου. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς, να είμαι εντελώς ανεπηρέαστη. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολικά προκύπτει η επιρροή αυτή. Δηλαδή από το πώς βιώθηκε τότε μια κοινωνική δυσκολία.
1: Ναι.
0: Σε διάλογο ή σαν ηχό σε σχέση με το σήμερα. Και αυτό σίγουρα φαίνεται στα ποίηματά μου κάπως, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τώρα για συγκεκριμένους ποιητές δεν ξέρω, εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τον Κέσσερα Εμμανουήλ, με τον Λαπαθιώτη, με τον Φιλίρα, οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν μικρές φλόγες,
1: ναι, ναι,
0: που κάτι έχουν δώσει. Τώρα είναι πραγματικά τελείωτο έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: μιλήσω
0: για την ποιήση του Μπουκάλα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους διαβάζω και θεωρώ ότι δονούμε ολόκληροι. Δηλαδή μέσα μου προκύπτει μεγάλη αναστάτωση.
1: Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες, ότι μέσα από βιβλία και μέσα από βιβλία ποίησης ειδικά έχεις βρει απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο.
0: Μα είναι ένας τρόπος να συναντάς τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βιβλίο.
1: Και πραγματικά θεωρώ ότι οι ποιητές, ότι περιμένουμε πολλά πράγματα από τους ποιητές. Έτσι, να μας δώσουν την έμπνευση, να μας δώσουν τη δύναμη, να μας δώσουν τον τρόπο, την ιδέα, να αλλάξουν
0: Πιστεύω μας τα δίνουν. Αυτά που περιμένουμε οι ποιητές μας τα δίνουν και
1: εμείς
0: οι ποιητρίες. Η μεγάλη παρεξήγηση. Πήγα σήμερα στο public να αγοράσω ένα βιβλίο και τους ρώτησα, αυτό θα το ξαναφέρετε αν το πάρω, γιατί είχε ένα αντίτυπο, και μου λέει, ξέρετε, εξαρτάται. Η ποιήση δεν πουλάει και πολύ, οπότε μερικές φορές ξαφνικά μετά βρισκόμαστε στριμωγμένοι μπροστά σε ένα πλαίσιο επαναφοράς ενός βιβλίου. Η μεγάλη παρεξήγηση για μένα βρίσκεται στο θέμα το σχετικό με την κατανόηση. Μπλοκάρουμε τους αναγνώστες μπροστά σε έναν τοίχο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά του ποιητή δεν είναι αυτή. Είναι να ανοίξει δρόμους. Είναι ό,τι αφορά την τέχνη ολόκληρη επί της ουσίας. Έτσι. Να δώσει αφορμές. Κάτι που επικοινωνώ εγώ μέσα από ένα δικό μου ποίημα. Εγώ μπορεί να το έχω βιώσει με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του άλλου που θα διαβάσει. Ναι, η εσύ το ποίημα μου. Και αυτός είναι και ο πλούτος. Ναι. Αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει μια μέρα. Αλλιώς θα μένουμε με δεμένη χειροπόδαρα.
1: Ακόμη και το πώς το διαβάζει κανείς δίνει ένα άλλο χρώμα, και γι' αυτό αν θες είχε γεννηθεί και το project, το ποιητής ή ποιήτρια της εβδομάδας, με στόχο να διαβάζουν οι ίδιοι ποιητές, γιατί πολλές φορές ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει τη σωστή άρθρωση, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει να κάνει με την ορθοφωνία, πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής το διαβάζει με τον τρόπο που θέλει να μεταδώσει τι έχει ο ίδιος
0: είναι
1: γράψει.
0: Μια κατάθεση.
1: Είναι μια κατάθεση.
0: Ναι.
1: Και είναι η προσωπική του κατάθεση, είναι η δική του ματιά.
0: Φυσικά.
1: Ενώ όταν το διαβάζει ένας ηθοποιός ή κάποιος άλλος, μπορεί να είναι πολύ ωραιότερο, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
0: Είναι μια άλλη ματιά, η οποία προσθέτει κάτι άλλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πλέον που η ποίηση μας χαρίζει ως έξτρα. Δηλαδή, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής υπάρχει η ματιά του ζωγράφου, είναι ήδη δοσμένη, δεν μπορεί να διαβαστεί ως κείμενο, αλλά και εκεί μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής δεν έχουμε όλοι το ίδιο βλέμμα.
1: Βέβαια,
0: είναι αυτός ο σκοπός.
1: Έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει παντού, ακόμη και στο θέατρο, σε όλα τα είδη τέχνης.
0: Παντού.
1: Θέλω λοιπόν να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου.
0: Με έχω πολύ χαρά.
1: Μην επηρεαστείς από τα κίτρινα χαρτάκια που έχω βάλει εγώ. Ήδη πρώτη αντάγκης λοιπόν, Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, εκδόσεις Κέδρος.
0: Ναι, εκδόσεις Κέδρος.
1: Και η Κέλλη ήξερε τις επαφές που έχω με την διασπορά και τον ελληνισμό του εξωτερικού και που το είχε.
0: Ναι, μπράβο στην Κέλλη. Ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ
1: χωρίς
0: σημαντικό.
1: Χωρίς να γνωρίζει καν ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη.
0: Συνάντηση, ναι.
1: Και κάποια συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε μια πολύ σημαντική γενιά ποιητών και χαίρομαι που ιδιαίτερα στη Γαλλία, και πολύ πιθανό να το γνωρίσει και εσύ, η Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, έχουμε αγάπη μεγάλη και έχουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς
0: τις
1: εκδόσεις Δεσμός που μεταφράζουν τις σύγχρονες φωνές.
0: Ο Βόλκοβιτς είχε έρθει και στο τμήμα μας και είχε κάνει σεμινάριο για τη μεταφραστική διαδικασία. Ναι. Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση.
1: Πολύ δύσκολο να μεταφραστεί ούτως ή άλλως η ποιήση, από ποια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, εκδόσεις Δεσμός,
0: που έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι.
1: Έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, και ο Μισελ Βόλκοβιτς από την άλλη, έχουν έτσι μεταφράσει σύγχρονη ελληνική ποίηση στα γαλλικά και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά.
0: Πραγματικά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Λοιπόν, βρήκα ένα το οποίο είναι outsider, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ, και ο τίτλος του είναι «Επαφή». Αγαπούσε πάντα την εξοχή. Όπου βουνό άνοιγε τα σπλάχνα της και έκλεβε αέρα. Όπου χωράφι άπλωνε τα πόδια της να τραφούν τα ζωντανά. Όπου ποτάμι βύθιζε τους ώμους της να ρυθμίσει τη ροή. Δεν είχε σπίτι. Ζούσε πάνω στα κλαδιά ενός αιωνόβιου δέντρου. Τα πουλιά την ξέρανε πια. Της είχαν μάθει τη γλώσσα τους, της βρήκαν και φτερά για να τους μοιάζει. Μια μέρα περπάτησε ως το μεγάλο δρόμο. Ένιωθε μόνη χωρίς αλφάβητο. Βρήκε αφορμή, μπήκε στο πρώτο διαθέσιμο διαμέρισμα, τράβηξε την κουρτίνα με μία κίνηση να τρυπώσει μέσα μυστικά όλη η πόλη.
1: Ήδη πρώτης ανάγκης, βάλια τσάιτα τσελιμένη, ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Νέων Ελληνικών, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ποιήτρια, στη Γενέβη πλέον 15 χρόνια και βάλει.
0: Ναι, 20 νομίζω.
1: 20.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πέρασα πολύ όμορφα και θεωρώ τόσο σημαντικές αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας για τη δουλειά σας, είναι πολύ σπουδαία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η δική σου δουλειά στο εξωτερικό είναι πολύ σπουδαία, πραγματικά, για το πώς δημιουργείς φιλέλληνες και τους δείχνεις την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία. Σας αποχαιρετούμε, αν δεν κάνω λάθος, με Κώστα Ουράνη. Νομίζω αυτό είναι το
0: υπέροχα
1: τραγούδι που ακολουθεί, ναι, από τα διάφορα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

πορδίλι μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος στη στερμή αγωνία μου. Τη βροχή δεν ακούω και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος.

και σε σκόρπια βιβλία θα με βρουν στο κρεβάτι μου. Δεν αρθεί ο αστυνόμος, θα με θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε

τα χαρτιά τους κρατώντας θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι θα να πουν τι είναι ο άνθρωπος

Κάποιος θα είμαι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουρανής στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φρέσκο φρέσκο και γλυκό σαν να γράφτηκε πριν από λίγα χρόνια ή πριν από λίγο καιρό. Σχετικό είναι το να ορίζεις τόσο πολύ το χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαμε έτσι, 1981 και συμπληρώθηκαν σαν χθες και προχθές 45 χρόνια κυρίες και κύριοι από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, αν θυμάστε καθόλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας διεξήχθησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981, και μόλις προχθές η ΕΡΤ, στο ert.gr, στην ιστοσελίδα της, ανέβασε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ για αυτό ακριβώς τον θεσμό, για τους αγώνες τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά τους είχε διοργανώσει ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνη την περίοδο διεύθυνε και το τρίτο πρόγραμμα. Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο θα δείτε τον, αν μπείτε και το ψάξετε και το δείτε, θα δείτε παρουσιαστή τον Άρη Δαβαράκη με αρκετή αμηχανία και τρακ, κριτές τους Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Νίκο Γκάτσο, Γιώργο Κουρουπό, Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, Διονύση Σαββόπουλο, Κική Μορφωνιού, Γιάννη Τσαρούχη και τον πρόεδρο βέβαια της Επιτροπής και της Διοργάνωσης, Μάνο Χατζηδάκη, τον ίδιο. Αν το δείτε στο οπτικό του κομμάτι, ακόμα και χωρίς ήχο, δεν θα το πιστεύετε πόσο πέρασαν τα χρόνια. Όλοι αυτοί που σας αναφέρω και άλλες μορφές, αλλά πιο πολύ εστιάζω στον ίδιο του Χατζηδάκη, στο Σαββόπουλο και στον Τσαρούχη, δεν θα το πιστεύετε πόσο νέοι είναι, πόσο μάχημοι, τι να σας πω, είναι κάτι το συγκινητικό. Από άποψη καλλιτεχνική και τραγουδιστική, να το πω έτσι, μουσική, ήταν μια διοργάνωση που έβαλε το στίγμα της, άφησε το στίγμα και έβαλε πολύ καινούργια πράγματα τότε. Επελέγησαν 30 τραγούδια, πήρανε τα βραβεία οι συμμετέχοντες και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, που τον ακούσαμε στον περίφημο Λαθρόβιο. Ο Λαθρόβιος λοιπόν που μιλούσε από τότε για ένα κόσμο υποκριτή, ψεύτη και χαμερπή.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη και σε ρίσπαρα. Μαζί με ένα πουσόνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

0: Γεια σας λοιπόν, χαίρετε. Μπήκαμε ανορθόδοξα, όπως μας αρέσει καμιά φορά να γινόμαστε λίγο αιρετικοί και να μην ακολουθούμε τη συνήθη σειρά ενός ραδιοφωνικού προλόγου.
1: Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις και εσύ.
0: Και γενικά σήμερα κινούμαστε λίγο ελληνικά, αλλά σε πιο παλιά χρόνια, τραγούδια όμως που έχουν δυναμική και εξακολουθούμε να τα αγαπάμε πολύ.

Και όταν βλέπεις απέναντί σου τα πρόσωπα των κοριτσιών με τα οποία είμαστε σήμερα, είναι πολύ γκέρλι σήμερα, εντελώς κοριτσίστικη η ομάδα, να χαίρονται και να λένε και διάφορα υπονοούμενα, λέει πω το τραγούδι του χωρισμού και κάτι τέτοια που το παίζαμε και το παίζουμε ανά πάσα στιγμή. Εμένα δεν πήγε ο νους μου στο χωρισμό, αλλά στο σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, που μετράμε το χρόνο δυστυχώς σχεδόν σπρώχνοντάς τον. Αυτή εδώ είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ενώ Σεπτέμβρη που μας βγήκε ωραίος και φθινοπορεινός και χάρτινος, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Ξανθούλης. Αυτή η τελευταία μέρα λοιπόν του Σεπτέμβρη, τελευταία Δευτέρα, σήμερα 28, και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ φθινοπορεινό, μετά από πολλή ειδησιογραφία, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, μια και πιάσαμε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα λίγο πιο vintage τελικά, τα πιο παλιά δεκαετιών που τραγουδούσαμε και που αγαπούσαμε, ας πάω και λίγο στα της συναυλίας της Βύση, αφού τόσος ντόρος έγινε παντού. Συναυλία Άννας Βύση λοιπόν. Σκεφτόμουν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και ουσιαστικά σκεφτόμουν την υπερβολή και σκεφτόμουν και τη μαζική αυθυποβολή. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και καταπληκτικός καλλιτέχνης να είναι κάποιος, να κρατάει τόσες δεκαετίες χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που λέμε το πιο δυνατό, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά, μουσικά, τραγουδιστικά λαρίγκι. Αρέσει, φαίνεται πολύ. Έχει βρει αυτό που λέμε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι γιατί ένα καλό λαρίγκι, όσο καλό και να είναι, όσο καλό και να είναι, πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Άννα Βύση, αναφέρομαι σε πάρα πολλά και παλαιότερα και τωρινά ονόματα, αυτό που λέμε, του τραγουδιού, της πίστας, της νυχτερινής μουσικής ζωής, με αφορμή φυσικά και τον άτυχο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Το σκεφτόμουν μέρες τώρα, γιατί ένα όσο καλό λαρίγκι, εκτός αν είναι το λαρίγκι και οι φωνητικές χορδές, το σπάνιο θαύμα της φύσης, της Μαρίας Κάλλας. Αντεκεί να υποκληθείς. Γιατί πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε για σύγχρονους μύδες? Γιατί δεν υπάρχει το θηλυκό του μύδα. Δεν μπορούμε να πούμε μύδισες. Πάμε αλλού. Γιατί να υπάρχουν τόσοι σύγχρονοι μύδες επειδή τραγουδούν ή επειδή κλωτσάνε μια μπάλα ή επειδή κάνουν κάτι άλλο που εντάξει, στη συνέχεια μπορεί να κοπιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα τους το έδωσε η φύση, τους ήρθε λίγο από μόνο τους αδώρο. Και από την άλλη σκεφτόμουν το πλήθος των υποαμοιβόμενων εργαζομένων σε πάρα πολλά πόστα και τι ρόλο παίζει το λεγόμενο σύστημα. Το σύστημα, το άστρο και πάει λέγοντας. Σκέψεις δικές μου, μην δίνετε σημασία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. 5 με 6 είναι η ώρα μας, το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας. Και απέναντί μου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News κενό Radio, Earth News Radio δύο λέξεις, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Facebook, email ή karagiannipapakier.gr και Viber, το Viber το είπα, το Viber του Radio, και προσπαθώ να πω και τις άλλες πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε να πιάσουμε αυτό που λέμε το νήμα της επικαιρότητας, από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες εκπομπές.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει.
0: Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πάω κατευθείαν στο θέμα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, για τις αυτοψίες που διενεργούνται στην Πλάκα και για την ευστάθεια των γειτονικών κτηρίων, επειδή είχαμε από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε εμείς την υποψία ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά σε ό,τι αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια, από αυτή την φοβερή έκρηξη που συνέβη στο γνωστό κτίριο της Λυσικράτους. Κύριε Χαρλάφτη, κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, τι έχετε κάνει από το πρωί σχετικά με τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή?
2: Ναι, επί της ουσίας σήμερα έκλεισε ο κύκλος των αυτοψιών. Κάναμε μια την Παρασκευή. Απλά υπήρχαν επιχειρήσεις της περιοριστικής μαζί με τα αρχήματα, τα αρρωστημένα του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία. Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο των αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό προς το παρόν.
0: Πώς την είπατε,
2: έτσι.
0: Δεν τη γνωρίζουμε. Πώς την είπατε την επιτροπή?
2: Υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα που είναι θέμα αμοιβώς πολυδομίας, υπάρχει μετά και το... και τα επικινδύνωση τιμόρροπα, που αυτό είναι θέμα επιτροπής μετά. Δεν είναι μόνο του Δήμου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτά είναι τα πρώτα βήματα τα οποία έχουμε κατά νου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι από το πού βρισκόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε επισήμως εσείς ένα πόρισμα, αν μας το περιγράψετε λίγο?
2: Κοιτάξτε, είναι αυτά που είπαμε. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι τα δύο να έχουν προβλήματα. Αυτό.
0: Τα όμορα.
2: Τα όμορα, ναι.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Απλά είναι μεικτή η επιτροπή. Έχει μέσα και από το Υπουργείο Πολιτισμού επιδρόμους, έχει διατηρητές της όψης.
0: Ναι, λόγω της περιοχής.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Χαρλάφτη, αναρωτιόμουν με τις δικές μου βέβαια εκτιμήσεις και γνώσεις, ότι λόγω ακριβώς της περιοχής θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια φοβερή καταστροφή ή πάντως κάτι μη διαχειρίσιμο και σε κτίρια ή μάλλον σε κατασκευές, δεν ξέρω να το πω, σε οικίματα που είναι αρχαιολογικής αξίας. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν προσπερνιέται αυτό. Αλλά σκεφτόμουν ότι λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάναμε και εκεί. Να τρωθεί δηλαδή κάποιο αρχαιολογικής βαρύτητας μνημείο.
2: Κοιτάξτε, τώρα το αρχαιολογικής βαρύτητας εννοείται να είναι χαρακτηρισμένο μνημείο γενικά σαν ακίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά κίνητα.
0: Όχι σαν ακίνητο. Όχι σαν
2: ακίνητο. Υπάρχει κάποιο, ναι, το οποίο να έχει αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο εννοώ.
2: Ας είναι, όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά. Τώρα...
2: Δεν το λέω για περί εκρήξεων κτλ. Αλλά όταν κάτι είναι 200, 300, 500, 700, 2000 ετών, καταλαβαίνετε ότι...
0: Είναι και ευάλωτο.
2: Ναι.
0: Τώρα, εσείς τι αντιληφθήκατε σε ό,τι αφορά, δεν θα ρωτήσω φυσικά τα αίτια, αυτό είναι θέμα της ανακριτικού, της πυροσβεστικής, αλλά εμείς μάθαμε ότι φαίνονται κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αέριο, είναι παλιές, δεν είχαν ελεγχθεί. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν για διαρροή πιθανόν και αρκετό χρόνο πριν αερίου.
2: Το πόρισμα είναι κάτι που θα το εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία. Ήδη διενεργούνται έρευνες, συνδράμουμε κι εμείς όπου χρειάζεται, οπότε νομίζω ότι καλύτερα να μείνει στο στόμα των ειδικών το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν μηχανικός προσωπική άποψη είναι ότι ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Γιατί υπάρχει σε ακτίνα 2, 3, 4 οικοδομικών τετραγώνων, βλέπουμε σφασμένες τζαμαρίες, πεσμένα ρολά, παραθυρόφυλλα. Σιγά σιγά οι περίοικοι έχουν ξεκινήσει και επισκευάζουν, οπότε έρχεται η περιοχή λίγο σε μια,
0: ηρεμία, κανονικότητα. Ναι.
2: Αλλά εκεί που έγινε η έκρηξη και στα κάποια μέτρα θα υπάρχει μια...
0: Συνήθως, κύριε Χαρλάφη, κύριε Αντιδήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν και δεν έχει συμβεί εύκολα μια τέτοια φοβερή έκρηξη, μια τέτοια καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλη, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τα επόμενα βήματα γενικά, δηλαδή τι θα γίνει τώρα με τους ενίκους των κτίριων που επλήγησαν?
2: Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν για ενίκους, δηλαδή πέρα από το, από το ζευγάρι, νομίζω που τους έδωσαν τις βοήθειες την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει εμφανιστεί να υπάρχει κάποιος άλλος κάτοικος. Δηλαδή, πέρα από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, με τα γνωστά δυστυχία αποτελέσματα, υπάρχει και ένα ζευγάρι, νομίζω, δίπλα που έμενε, το οποίο τραυματίστηκε και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένοντας. Δηλαδή,
0: αυτά τα κτίρια ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν?
2: Εγώ, πρώτες πληροφορίες που έχω δει, που έχω συλλέξει δηλαδή από τους περίοικους, είναι ότι το ακριβώς διπλανό ήταν άδειο.
0: Ναι.
2: Ένα που φαίνεται διατηρηταίο, ένα κόκκινο κτίριο τέλος πάντων που έχει κάπως καταστραφεί ο δεύτερος όροφος. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι μάλλον έμεναν μόνο στο δεύτερο και είναι αυτό το ζευγάρι που είπαμε προηγουμένως. Και απέναντι υπήρχε ένα μαγαζί στο ισόγειο και ένα γραφείο στο πρώτο και ένα σπίτι στο δεύτερο, το οποίο από ό,τι μου είπαν μέναν και δεν μέναν, δηλαδή δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι.
0: Άρα από αυτή την άποψη ας πούμε ότι γλιτώσαμε τα επόμενα χειρότερα, γιατί τα χειρότερα συνέβησαν. Γιατί ξέρετε, αυτά δυστυχώς κυκλοφορούν κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την τουριστική εικόνα της πόλης, έστω και αν ήταν τελικά ατύχημα, παύλα δυστύχημα, αλλά ξέρετε, τα νέα κυκλοφορούν και μεγιστοποιούνται κιόλας.
2: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέω και καλό θα είναι να από επίσημα χείλη να επιστώσουμε το αίτημα του στοιχήματος, προκειμένου να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Χαρλάφτη. Ωραία. Το ωραίο ανισχυτικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει αναλάβει με τις υπηρεσίες του και υπάρχει και συνέργεια και από τους υπόλοιπους φορείς, τους συνεργαζόμενους και συνεχείς διαβουλεύσεις με τις επιτροπές που μας είπατε και με το Δήμαρχο Προεξάρχοντα για να δείτε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει άλλο στην περιοχή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα.
0: Ναι.
2: Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία κάτι για το ακίνητό του μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολυοδομίας.
0: Ναι.
2: Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
0: Άρα ουσιαστικά Δήμος Αθηναίων, Πολεοδομία και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αυτοί είναι οι τρεις ας πούμε που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, άμα είναι?
2: Όχι, αυτοψίες κάνουμε συνήθως σαν Πολεοδομία. Το ΤΕΕ έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιστρατεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Ας πούμε στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
2: Ο πραγματογνώμος είναι τεχνικό επιμελητήριο σύμβουλος του κράτους κιόλας.
0: Έχετε δίκιο, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαρλάφη. Καλό σας απόγευμα.
2: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνάς Θεός, λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα εγώ. Είναι επιλογές δικές μου. Επειδή πάντοτε υπάρχει μια αφορμή, όπως το φεστιβάλ λοιπόν ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, οι αγώνες τραγουδιού, ακόμα και ο τίτλος ήταν πολύ ευρηματικός τότε. Και λέει ο Ιωάννης, αγαπητή Έλενα, καλησπέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, να παρακολουθούμε το φεστιβάλ της Κέρκυρας. Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου είχε κάνει η Ιδίλη Τσαλίκη, λέει ο Ιωάννης, και το μια βραδιά στο Λούκι των αδερφών Κατσιμίχα. Γιατί ήμουν θαμώνα στο συγκεκριμένο μπαρ στη Χάριτος. Θα το ξαναδώ για να θυμηθώ τα νιάτα μου.

Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη, για τις αυτοψίες και τους ελέγχους ευστάθειας των όμορων κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας. Η ερώτηση είναι αν είχαν γίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις στο συγκεκριμένο κτίριο δυνάμει επικίνδυνες εκεί στον πρώτο όροφο και αν αυτό μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη τελικά. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο Κεμισή, πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε και με τα άλλα θέματα, και με πολλά άλλα θέματα θα επικεντρωθούμε βέβαια και σε αυτό της Ισπανίας.

0: Μα δεν γίνεται. Ο Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα αγαπημένα μου του Φίβου, που μπορώ να πω ότι μέσα από αυτό και κάποια άλλα πιο παλιά τραγούδια τον είχα και εγώ ανακαλύψει, μέχρι που έμεινε για πάντα στην καρδιά μας και μένει με τα συνεχή τραγούδια που βγάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, 5 με 6, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντι μου τώρα αλλάξαμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, πάντοτε Μαρία Σπυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε το βίντεο από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Στο ert.gr θα πάτε κάτω-κάτω που λέει ERT αρχείο αφιερώματα. Θα σκρολάρετε στη σελίδα ert.gr και θα βρείτε αφιερώματα. Θα βρείτε για την Έλλη Αλεξίου, τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Γενικά, όχι μόνο το αρχείο αλλά και όλη η ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει πολλά διαμαντάκια, μην τα προσπερνάτε, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε πέρα από όλη την άλλη επικαιρότητα που πραγματικά, τι να σας πω, μας έχει φορτώσει και έχει επιβαρυνθεί, και πότε δεν είχε δηλαδή, και εκτός από τα μηνύματά σας που θα μοιραστώ σε λίγο, πάμε λίγο στην Ισπανία, πάμε στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε από πρώτο χέρι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ της κινητοποίησης και της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου στο στεγαστικό πρόβλημα ή παύλα δράμα που ζήσαμε και εμείς, ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που φαίνεται με την περίπτωσή της να ευαισθητοποίησε όχι μόνο το λαό της Ισπανίας, το λαό της Μαδρίτης και αρκετών άλλων πόλεων, αλλά και σαν να έκανε την αρχή, σαν να ρίχτηκε ένας σπινθήρας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν η κατοικία μπορεί να παραμένει προσιτή σε νέες, σε νέους, σε εργαζόμενους, ηλικιωμένους, ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επενδύσεων. Αυτά θα τα συζητήσουμε και σε λίγο με κοινωνιολόγο. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούμε και ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ για αυτή την επικοινωνία, αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που με επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου και τι συμβαίνει εδώ.
0: Και τι συμβαίνει λοιπόν, σου δίνω το λόγο να μας πεις πώς είναι τα πράγματα, τι λέει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επί τόσα μερόνυχτα διαδηλώσεις σε κεντρική πλατεία, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης στη Μαρί Κάρμεν και σε όποιον άλλο πλήττεται από μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να σου πω είναι ότι παρόλο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στην κοινή γνώμη και έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε, δεν είναι για κανένα λόγο το πρώτο περιστατικό, ούτε είναι μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ξεκίνησαν τώρα εδώ στην Ισπανία να κινητοποιούνται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 4-5 χρόνια το πρόβλημα της στέγασης στην Ισπανία και κυρίως στη Μαδρίτη που είναι η πρωτεύουσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακούμε κάθε φορά και περισσότερο. Με το πρόβλημα αυτό, το ότι πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει αγοραστεί από ό,τι εδώ λέγεται φόντος Μπούιτρε. Προτιμώ να κάνω κατευθείαν τη μετάφραση, το ότι είναι fund λοιπόν, το οποίο ακριβώς εξηγεί ότι αφήσανε περιοχές να ξεπέσουν και να κατεβαίνουν οι τιμές, ώστε να κάνουν μαζικές αγορές και να ελέγξουν την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που συναντάμε πιο καταμερισμένη ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η τιμή, είναι αρκετά σε ιδιώτες. Εδώ δυστυχώς έχουν καταφέρει. Και σε αυτό έχει και το φταίξιμο, μιλώντας για τη Μαδρίτη, που είναι που εγώ έχω ζήσει εδώ περίπου και 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τοπικές κυβερνήσεις που είχαν δημόσια κτίρια και σολάρες, εδάφη περιοχές για να χτίσουν, τα οποία πουλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως λέγονται funds λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα οποία τώρα όχι μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων τα νοικιάζουν ή τα πουλάνε σε υψηλές τιμές, είτε απλά τα κρατάνε άδεια για να μπορούν να ελέγξουν την τιμή που υπάρχει στην αγορά.
0: Άλλωστε, Άλλωστε, αγαπητή Κατερίνα, να συμπληρώσω ότι και οι ισπανικές εφημερίδες με κυριότερη την El País σημειώνουν ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, ότι όλη η υπόθεση με τη Μαρή Κάρμεν έχει αποκαλύψει μια αγορά κατοικίας που έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα εισοδήματα των Ισπανών.
1: Δηλαδή, μιλάμε
0: για ενίκεια σύν 80% πάνω μέσα σε μια δεκαετία. Ομολογώ πως δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή. Ή πάντως αυτοί που δεν ασχολούνται ειδικά με τα θέματα, ξέρω εγώ, της Ισπανίας.
1: Του real estate, λογικό, ναι, της Ισπανίας. Ναι. Εγώ με τυχαία είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά εγώ είμαι από την Αθήνα, από την Καλυθέα, έχω ζήσει στα Χανιά 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχα την τύχη και στη Μαδρίτη και στην Αθήνα και στα Χανιά να ζήσω πριν από αυτή την κρίση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, θα πω ως παράδειγμα, το Airbnb, αλλά όλη η κατάσταση με τα τουριστικά διαμερίσματα. Αυτό το καλοκαίρι, τυχαία φεύγοντας από τη Μαδρίτη με φίλο μου Έλληνα, ο οποίος εμείς ζούμε στην περιοχή του Βαγέκας μέσα στη Μαδρίτη κοντά στο κέντρο, μετά από 20 χρόνια τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί όλο το κτίριο ο ιδιοκτήτης θα το κάνει Airbnb. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω το ίδιο στην Αθήνα και βλέπω το ίδιο στα Χανιά.
0: Ναι, δεν για έχουμε... τα Χανιά έχω και εγώ να σου πω. Χανιά, Ρέθυμνο, συμβαίνει όπου υπάρχουν φοιτητουπόλεις και φοιτητική στέγη, αλλά και πολύ και φοβερός υπερτουρισμός, συμβαίνει αυτό που
1: ακριβώς.
0: Λες. Δεν μπορείς να βρεις στέγη ούτε για πλάκα.
1: Καταραίει. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για αγορά, ούτε για ενοικίωση, όχι δεν υπάρχουν, αλλά αντικειμενικά. Ένας Ισπανός με το βασικό μισθό που εδώ πέρα είναι 1.200 ευρώ και μπορεί να μας ακούγεται εμάς καλός μισθός για κάποιον που είναι στην Αθήνα, αλλά όταν τα ενίκια ξεκινάει ένα στούντιο από 900 ευρώ εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ώστε να μπορέσει να χτίσει. Υπάρχουν δύο modes. Υπάρχουν κτίρια τα οποία πολλούνται σε ελεγχόμενη τιμή και κτίρια τα οποία νοικιάζονται. Πάντα φυσικά προσπαθούν να εστιάζουν σε ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που είναι στα ισπανικά είναι σε ρίσκο εξκλουσιών, που έχουν κίνδυνο να είναι απομονωμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με τις περιοχές που μπορούν ακόμη να αγοράσουν, γιατί τη στιγμή που όλα έχουν αγοραστεί και ελέγχονται από αυτά τα funds, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι αδύνατο. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή η ελεύθερη αγορά. Είναι φανερό ότι δεν έχει μπορέσει να ρεγουλάρ, να φέρει σε ισορροπία αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι στο τομέα του real estate, ούτε έχω ασχοληθεί με αγοροπολισίες, ούτε είμαι μέσα σε κάποιο τομέα, αλλά το βλέπω γύρω-γύρω στους φίλους μου και είναι απίστευτο πραγματικά. Τις ίδιες ιστορίες που ακούω στο Μαδρίτη, στο Βαγέκας, ακούω στην Αθήνα, ακούω στα Χανιά, από φίλους μου, από γνωστούς μου. Είναι μια κοινή κατάσταση, ένα κοινό πρόβλημα.
0: Νομίζω, Κατερίνα, ότι δεν θα μπορούσες να μας τα περιγράψεις καλύτερα. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ζωγραφιά Γιακουβάκη. Η κυρία Γιακουβάκη είναι κοινωνιολόγος, χωροτάκτης, ερευνήτρια. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιακουβάκη.
2: Καλησπέρα σας.

0: από υποτίμηση των αξιών γης και μία μη ορθολογική λειτουργία των τραπεζών σε τρομερό αντιέξοδο φέρνει τους κατοίκους, και φυσικά αυτοί τελικά βρίσκονται στη θέση να εκδιωχθούν, να χάσουν τον τόπο κατοικία τους και φυσικά την επαγγελματική τους στέγη συχνά, προς όφελος μιας τουριστικοποίησης έντονης κυρίως και μία κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Αυτό, η αλλαγή χρήσεων από κατοικία σε τουριστική εκμετάλλευση, κυρίως αυτό είναι που βλέπουμε, καταλήγει και στην έλλειψη κατοικίας και στις υψηλές τιμές των ενοικίων. Και πραγματικά και στην Ελλάδα η εξέλιξη οδεύει προς τα εκεί.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κυρία Γιακουβάκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κοίταξε να δεις όμως, έτσι προχωράει το real estate, έτσι προχωράνε η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση του κέρδους, όσο μπορεί να στύψει κανείς. Και όσο υπάρχει και το επιτρέπει, ας πούμε, η πολιτεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και να μην το κάνει.
0: Νομίζω ότι οι κοινότητες, οι περιοχές, οι πόλεις είναι για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι δημιουργημένοι για τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Και επειδή συνέβη να είχα κάνει και μια έρευνα στο Κουκάκι,
1: ναι,
0: στην περιοχή αυτή της Αθήνας που τώρα
1: πολύ
0: είναι
1: χαρακτηριστική. Βέβαια,
0: από
1: βέβαια.
0: Το τουρισμό πραγματικά, mm-hmm. Το διάστημα 2000-2018 ήταν αυτή η έρευνά μου, και πραγματικά είχε ένα άλλο μοντέλο πολύ διαφορετικό για την ανάπτυξη, ήταν βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη με πρωταγωνιστή την κοινωνία και τον άνθρωπο, με κυρίαρχα στοιχεία τις μικρές επιχειρήσεις, την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τις προσωπικές σχέσεις, συναντητικές αντιλήψεις γενικά και αλληλοσεβασμού που πραγματικά κράτησαν την κοινωνία εκεί, δημιούργησαν στήριξη ειδικά για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, δημιούργησαν λειτουργία οικονομική που πραγματικά έδωσε στήριξη σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και ακόμη περισσότερο και από άλλες συνοικίες με κρίση, κατευθύνοντας σε εκείνη την περιοχή νέες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, γιατί αισθάνονταν ότι πραγματικά είχαν μία προστασία, μία φωλιά. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή έναρξη και νέων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο ήταν επιχειρήσεις, αλλά ήταν οι περισσότεροι και κάτοικοι. Είχαμε δηλαδή μια χαρακτηριστική περιοχή, όπου στο δείγμα τουλάχιστον και σημαντικό δείγμα της έρευνα που είχα κάνει στους επιχειρηματίες, το 76% ήταν και κάτοικοι. Και από γειτονικές περιοχές το 9,5%. Ελάχιστοι ήταν απομακρυσμένοι στην κατοικία τους. Οπότε σημαίνει αυτό ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους και τον στήριζαν και κοινωνικά και οικονομικά. Ήταν ένα μάλιστα δείγμα πολύ σημαντικό, μάλιστα, γι' αυτό είχα επικεντρωθεί εκεί
1: Μ' αρέσει που μπράβο σας που το είχατε πιάσει από τόσο νωρίς. Το 2018 δεν φαινόταν ότι θα πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα, οπότε εσείς βέβαια...
0: Το 2016 για την ακρίβεια, πραγματικά...
1: Νωρίς, μια δεκαετία πριν το είχατε καταλάβει.
0: Ναι.
1: Κυρία Δημαράκη, ακούτε τι λέει η κυρία Γιακουβάκη, έτσι, είναι μέσα ακριβώς στο κλίμα και στο πλαίσιο που και εσείς μας περιγράφετε.
2: Ναι, εγώ δυστυχώς αφού αναφερθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στο παράδειγμα της Μαδρίτης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε πολλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή, ναι, αν και επιμένω ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνουν κτίρια που είναι δημόσιο και ελεγχόμενο το ενίκιο, αλλά φυσικά αφού ποτέ δεν θα φτάσουν να είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πολύ θετικό παράδειγμα που πάλι είναι κοντά μας και είναι στη Βαρκελόνη. Mm. Στη Βαρκελόνη, περίπου τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, ονειρευτήκανε και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που λέγεται, σίγουρα η ζωγραφία θα μπορεί να μας το εξηγήσει μάλιστα καλύτερα, η πόλη των 15 λεπτών, η περιοχή των 15 λεπτών, μια ανθρώπινη πόλη. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι, να μπορούν να περπατάνε, να έχουν τα πάρκα τους, να έχουν το ιατρικό κέντρο, το σχολείο και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο, το δημόσιο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ. Οπότε έχει δοθεί στις περιοχές που προσπαθήσαν να το κάνουν, έχει δοθεί βάρος. Και πέρα από την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά, ότι σε αντίθεση με περιοχές Μαδρίτης, έτσι συνεχίζει να είναι μια περιοχή όπου οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να ζουν,

0: στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, διατηρείται αυτό που λέμε γειτονιά, δεν χάνεται κάτι απρόσωπο, εδώ γίνεται με συγκροτήματα κτηρίων, πια δεν έχουν κάτω μαγαζιά, είναι απομονωμένο, είναι απάνθρωπο.
1: Ναι, ναι, Κατερίνα.
0: Εγώ θα το πω ακόμη και από τη δική μου ειδικότητα που είναι τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Το κέρδος μακροπρόθεσμα και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού έρχεται για να γνωρίσει τη Μαδρίτη, που είναι κάτι διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
0: Όταν στη Μαδρίτη δεν μένουν Μαδριλένοι, πια τα εστιατόρια δεν υπάρχει ισπανικό φαγητό και χάσει παντελώς το χρώμα της, αυτό συμβαίνει και σε κάποια μέρη στην Ελλάδα, εδώ λέγεται παν παραό ή άμπρε παραμανιάνα, είναι ψωμί για σήμερα και πίνα για αύριο, αυτή η μόδα θα περάσει, αυτές οι πόλεις πια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Εγώ αργώ σε μία απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποιες φορές για να φτάσω στη δουλειά μου. Και άλλα τόσα προβλήματα που φαίνεται στην καθημερινότητα αυτή η εκμετάλλευση.
1: Ναι, Καταρίνα, καταλαβαίνω. Το είπες καταπληκτικά και συνοψισμένα με το ρητό. Πώς το είπες?
0: Παν παραόι, άμπρε παραμανιάνα. Ψωμί για σήμερα, πριν αύριο. Δεν ξέρω τι θα ήταν δυστυχώς, δεν θυμάμαι τι θα ήταν αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά
1: ναι, όχι, μια
0: αυτό
1: χαρά.
0: Είναι το vision αυτή τη στιγμή.
1: Να πάμε στη ζωγραφιά, και εμένα μου αρέσει με το μικρό της όνομα να τη λέμε, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα, σπάνιο.
0: Σίγουρα, και συγγνώμη, στην Ισπανία δεν χρησιμοποιούμε γενικά τα επίθετα των πληθυντικών, να ξέρετε, είναι μόνο και μόνο.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ο σεβασμός είναι ο ίδιος, είναι απλά άλλο στυλ.
1: Πάρα πολύ ωραία όλα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Λοιπόν, ζωγραφιά, αγαπητή ζωγραφιά, υπάρχει διέξοδος, δηλαδή μπορούν οι πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα στη Μαδρίτη ή όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις, ή ενδεχομένως εάν υπάρξει ένα τέτοιο ρεύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, υπάρχει διέξοδος και θα ευδοκιμήσει η πίεση που ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
2: Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και πρέπει να έχει αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ακόμα και για αυτούς που το επιδιώκουν θα είναι ένα boomerang αυτού του τύπου σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη, διότι πραγματικά δεν θα έχει κανένα χαρακτήρα, καμία ελκυστικότητα, καμία προοπτική και κανένα μέλλον αυτό το απρόσωπο και τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργείται στην προοπτική ενός κέρδους ασαφούς και καταστροφικού στο σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία θα καταστραφούν περιοχές, θα καταστραφούν άνθρωποι και το μέλλον τους και το παρόν τους χωρίς καμία προοπτική. Και το μέλλον πραγματικά δεν θα υπάρχει.
1: Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση της Μαδρίτης και γενικότερα, επειδή πιέζεται, αυτό βέβαια είναι και πολιτικό ζήτημα, αλλά άπτεται του αντικειμένου σας, κυρία Γιακουβάκη, αγαπητή ζωγραφιά. Όσον αφορά λοιπόν την πίεση που δέχεται ο ίδιος ο Σάντσεθ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζει νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα βρει τη στήριξη που δεν έχει στη Βουλή, αλλά πιστεύεις ότι θα έχει κάποια τύχη υπό το βάρος των διαδηλώσεων?
2: Εγώ ευελπιστώ, όπως και για όλες τις περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη που δέχεται αυτή την πίεση και στην Ελλάδα φυσικά ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Η Ισπανία πραγματικά έχει πολλά υγιή στοιχεία, όπως και τώρα την κοινωνία της, που δείχνει το δρόμο. Και σε αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κυβέρνησή τους και να το κάνει πραγματικότητα. Δεν γίνεται σχεδιασμός και προοπτική χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και χωρίς να είναι στο όνομά της η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
1: Βιώσιμη
2: ανάπτυξη, αηφορία, μέλλον, δεν υπάρχει χωρίς να συμμετέχει στο σχεδιασμό η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και η δική της προοπτική.
1: Κυρίες μου, ζωγραφιά και Κατερίνα και ζωγραφιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε και τις δύο στη γραμμή. Βγήκε νομίζω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και από τις
2: και
1: δύο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και την Κατερίνα που βρίσκεται μακριά, αλλά και την κυρία Γιακουβάκη, με την οποία είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ και στα ενδιαφέροντα της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
1: Να είστε
2: για
1: καλά.
2: Για την ευημερία πάντα. Να είμαστε καλά.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και τις δύο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Έχω. Και εσείς.
1: Ο Γιώργος τώρα το ζήτησε και είπε γιατί δεν βάζετε και το πρώτο βραβείο που πήρε τότε η περίφημη Ιδίλη Τσαλίκη από τους Αγώνες Τραγουδιού της Κέρκυρας. σύνθεση και ερμηνεία είναι της Ειδήλης Τσαλίκη, αλλά η ποίηση είναι του Κώστα Καριωτάκη. Δικαίωση.

0: Δέσποινα, καλησπέρα. Η κόρη μου ζει στην Αγγλία κάποια χρόνια τώρα, λέει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ για λίγο. Μόλις σήμερα την πήραν τηλέφωνο για να περάσει η αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου και να της δώσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Η Ζωή, καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Θανάση μου, καλησπέρα. Για την έξω στην Ισπανία, τις ιατρικές πράξεις επίσης ALS. You know who, Αντώνη, όλα για τα fans και τους μεσίτες, μην απορείτε μετά, λέει, που ανεβαίνουν οι αντισυστημικοί. Ναι, αφήνω το τραγούδι, οκ. Okay. Μάλλον να πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αφού πιάσαμε σήμερα τους αγώνες τραγουδιού, δεν πάμε και στο εμένα, στο δικό μου αγαπημένο δεύτερο βραβείο. Και δεν θα μιλήσω γιατί είναι υπέροχη στίχη.
1: Από επάγγελμα δεν είναι αυτό.
0: Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
1: Όπως που πάω και στρίμωχνω με στο κακουργό δικηγείο, δεν είμαι κανένας διάσημος.

δρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπαρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Μετά με το βλάξ, το χεζαργάνα και γλωσσό.

με τις παράξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδαλά. Μετά με το πλάξ το και ζαργάνα και γροσού.

0: πιάνε τη γλεντήσουμε. Τι θα καταλαβούμε, τι θα καταλαβούμε, τι θα καταλαβούμε, τι θα καταλαβούμε. Δεν έρθει κόμμα μα, δεν έρθει κόμμα μα, δεν έρθει κόμμα μα, δεν έρθει κόμμα μα, δεν έρθει κόμμα μα, δεν έρθει κόμμα μα, δεν έρθει κόμμα. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταλάβουμε.
1: Πέραξε το σιωπητήριο. Έλα εδώ.
2: Ορίστε.
1: Κάνε τσιγάρο.
2: Α, ευχαριστώ πολύ.
3: Ταραλιαλαλαλα.
1: Δεν μου λες, βρε παιδάκι μου, πώς μπορείς και τραγουδάς μέσα από τα σίδερα.
2: Πώς? Όπως το καναρινάκι στο κλουβί.
1: Με κοροϊδεύεις, βρε.
2: Γιατί? Ωραίο κλουβάκι μου δώσατε, με ταΐζετε, με ποτίζετε, τζάμπα. 6 μήνες τώρα ξαναβρήκα την ησυχία μου. Γιατί να μην κελαϊδάω?
1: Και δεν στεναχωριέσαι?
2: Γιατί να στεναχωρηθώ?
1: Που βρίσκεσαι, πουλάκι μου, πίσω από τα σίδερα.
2: Αυτό δεν μου κάνει καμιά εντύπωση εμένα. Γιατί εγώ και έξω που ήμουνα, πάλι πίσω από τα σίδερα βρισκόμουν.
1: Και πώς βρισκόσουν πίσω από τα σίδερα?
2: Πώς?

ταξίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισες. Όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν

Καλησπέρα σας από τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Αν πλησιάσεις την Ίσυρο από τη θάλασσα, στην αρχή βλέπεις απλώς ένα μικρό νησί να σηκώνεται από το Αιγαίο. Μόνο που η Ίσυρος δεν είναι ακριβώς ένα νησί που κάθεται ήσυχα πάνω στη θάλασσα. Είναι ένα νησί που αναπνέει.

κάτω από τα πόδια του υπάρχει φωτιά. Στον κρατήρα η γη αχνίζει. Στα νικιά τα σπίτια στέκονται ψηλά, σχεδόν πάνω στο χείλος της καλδέρας. Στον εμποριό πέτρινα σοκάκια σκαρφαλώνουν στην πλαγιά. Στο μανδράκι λευκή τύχη, σκούρα ηφαιστιακή πέτρα και βοτσαλωτές αυλές συναντούν το βαθύ μπλε του Αιγαίου. Και αν σταθείς για λίγο χωρίς να μιλήσεις, ακούς πολλά. Τον αέρα στα στενά, μία πόρτα που ανοίγει, καρέκλες που βγαίνουν στην πλατεία και κάπου ένα βιολί.

ίσως τελικά αυτός να είναι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις την Ίσυρο. Όχι μόνο κοιτάζοντάς την, αλλά προσπαθώντας να καταλάβεις πώς κατοικείται και πώς ακούγεται. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στο ίδιο νησί με δύο εντελώς διαφορετικούς οδηγούς. Με την αρχιτέκτονα Άννα Χαρτοφίλη, που ζει και εργάζεται στην Ίσυρο και γνωρίζει τα σπίτια της όχι μόνο από τις προσώψεις, αλλά από μέσα, από τους τοίχους, τις αυλές, τα υλικά και τις μνήμες τους, και με το βιολιστή Γλάυκο Σμαριανάκη, που έκανε τα πρώτα μουσικά του βήματα στα παραδοσιακά γλέντια της Νησίρου και κουβαλά σήμερα αυτή τη μουσική πολύ πέρα από το νησί. Δύο διαφορετικοί τρόποι να διαβάσεις έναν τόπο, ο ένας μέσα από την πέτρα, ο άλλος μέσα από τον ήχο. Και κάπου ανάμεσά τους ίσως βρίσκεται η πραγματική Νησίρος. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο της φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ, στον ήχο η Ελπίδα Παπουτσή. Αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και σήμερα κατεβαίνουμε σε ένα νησί που κάτω από την επιφάνειά του εξακολουθεί να βράζει.

0: Ας αφήσουμε για λίγο τη θάλασσα πίσω μας. Μπαίνουμε στο μανδράκι. Το φως χτυπά πάνω στους ασβεστομένους τοίχους, αλλά το βλέμμα πέφτει χαμηλά. Στα βότσαλα, στην πέτρα, στα σκαλοπάτια που ακολουθούν τη μορφολογία του τόπου αντί να προσπαθούν να την υποτάξουν. Και ύστερα ο δρόμος ανηφορίζει. Προς το εμποριό, προς τα νοικιά. Και κάπου εκεί αντιλαμβάνεσαι κάτι παράξενο. Στην Ίσυρο η αρχιτεκτονική δεν μοιάζει να έχει τοποθετηθεί πάνω στο τοπίο, μοιάζει να έχει βγει από αυτό. Για να καταλάβουμε λοιπόν ένα νησί χτισμένο πάνω σε ένα ηφαίστειο, χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που ξέρει να διαβάζει τους χώρους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι η αρχιτέκτον Άννα Χαρτοφίλη. Άννα, καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Άννα, θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα.
1: Okay.
0: Αν σου έδινα ένα μολύβι και σου ζητούσα να σχεδιάσεις την Ίσυρο με τρεις μόνο γραμμές, ποιες θα ήταν? Η γραμμή του ηφαιστείου, η γραμμή των σπιτιών, η γραμμή της θάλασσας ή κάτι που εμείς οι μη αρχιτέκτονες δεν βλέπουμε?
1: Καταρχήν, το συνέστημα που έχει ο κάθε άνθρωπος δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα, οπότε θα μιλήσω καθαρά με συναισθηματικό τρόπο. Εγώ θα επέλεγα την καλδέρα του ηφαιστείου. Οπότε νομίζω θα έκανα έτσι μια γραμμή όταν περπατάω μέσα σε αυτήν, επειδή με συγκλονίζει. Θα έκανα μια γραμμή λοιπόν, τα βουνά που βλέπω να ορθώνονται και τους κρατήρες που σχηματίζονται. Αυτή θα ήταν η απάντησή μου.
0: Έχεις σπουδάσει και δουλέψει με πολύ σύγχρονα εργαλεία αρχιτεκτονικής και ψηφιακού σχεδιασμού και όμως επέλεξες να έχεις γραφείο στην Ίσυρο και να ασχοληθείς με παραδοσιακά κτίρια. Τι μπορεί να διδάξει ένα παλιό νησίρικο σπίτι σε ένα σύγχρονο αρχιτέκτονα? Μήπως ήξερε ήδη πράγματα για το κλίμα, τη σκιά, τον αέρα και την οικονομία των υλικών που εμείς σήμερα ξαναβαφτίζουμε βιώσιμη αρχιτεκτονική?
1: Καταρχήν η παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνεχώς μας διδάσκει, γιατί και ο ψηφιακός σχεδιασμός έχει βασιστεί στις αρχές της. Στις αρχές της εξέλιξης της φύσης και άλλων τρόπων. Εξάλλου, παραδοσιακή αρχιτεκτονική ουσιαστικά ήταν η ανάγκη για επιβίωση του ανθρώπου που τον ρώθησε να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για να χτίσει το σπίτι του αρχικά με βασικά υλικά. Στην Ίσυρο, λόγω του ηφαιστείου, έχουμε ποικιλία αυτών, αλλά ξεκινάμε με την πέτρα, τη λιθοδομή, για να εξασφαλίσει την αντισεισμικότητα και τη μόνωση στο κρύο και τη ζέστη. Η εξοικονόμηση των υλικών. Τα σπίτια χτίζονταν με τέτοιο τρόπο ώστε το επόμενο θα έρθει να κουμπώσει στο παλιό. Μετά έχουμε το θέμα της λειψιδρίας στο νησί. Εξοικονόμηση του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Γινόταν μέσω των δωμάτων, τα επίπεδα δώματα, κυρίως στο μανδράκι και στον εμποριό και στους φάλους. Στα νοικιά έχουμε μια ιδιαιτερότητα που έχουν στέγες με κεραμίδια. Παρόλα αυτά, από όλα τα δώματα μαζευόταν το νερό και με σωλήνες κυρίως κεραμικούς, είτε με εισοχές στον τοίχο, οδηγούνταν στις στέρνες που βρισκόντουσαν στο υπόγειο του σπιτιού. Πολύ πολύτιμο το νερό, ακόμα και σήμερα. Μετά έχουμε να κάνουμε με το βιδαλώδες δίκτυο των δρόμων, το οποίο για να μπορέσουν να προστατευτούν οι άνθρωποι από τους δυνατούς ανέμους το χειμώνα, αυτά ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και το καλοκαίρι δημιουργούν μια ανακουφιστική σκιά, αλλά και πολύ δροσιά. Έτσι, αυτόν τον τρόπο η αρχιτεκτονική παραδοσιακή έχει δώσει τα βασικά υλικά και πρότυπα για τη βιώσιμη που λέμε τώρα αρχιτεκτονική.
0: Να μείνουμε λίγο στους δρόμους που ανέφερες προηγουμένως, για να το καταλάβουν και οι ακροατές και όσοι δεν έχουν πάει στην Ίσυρο. Οι δρόμοι λοιπόν εδώ δεν είναι ευθείες, στρίβουν, ανεβαίνουν, στενεύουν, γίνονται σκαλοπάτια και ξαφνικά ανοίγουν σε μια πλατεία. Πόσο από αυτό είναι αισθητική και πόσο είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής? Και μπορεί η αρχιτεκτονική ενός χωριού να καθορίσει ακόμη και το πόσο συχνά συναντιούνται οι άνθρωποι?
1: Διπλή ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν η αισθητική είναι κάτι που έχει έρθει μετέπειτα στη ζωή μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο εμπορικός όρος. Οπότε θα μείνω στο γεγονός ότι είναι η ανάγκη που μας οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή η ζωή στο νησί, στην Ίσυρο, είχε πάντα έντονα δημοσίου χαρακτήρα. Οι αυλές ήταν περιορισμένες. Έτσι οι άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, παίρνουν τις καρέκλες τους και κάθονται έξω από τα σπίτια τους και αποσπερίζουν, όπως λέμε. Κάθονται μέχρι το βράδυ και συζητάνε. Παλαιότερα οι γυναίκες βγαίνανε στα πλατήσκαλα και κάνουν τις δουλειές ταυτόχρονα. Καθαρίζαν τα φασολάκια η μία απέναντι από την άλλη και με πειράγματα. Ένα βασικό στοιχείο του χωριού, ίσως γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και με τους ανθρώπους που επισκέπτονται τον τόπο. Τώρα όσον αφορά την αρχιτεκτονική και το πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου, είναι μια επιστήμη που είναι βασισμένη στον άνθρωπο, έτσι πάντα δημιουργεί ένα σκηνοθετημένο σκηνικό. Δηλαδή το πώς θα εισέλθει ο άνθρωπος στον χώρο, πώς θα αισθανθεί, ανάλογα με το φωτισμό, με τους ήχους που θα τον υποδεχτούν. Όλα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και τι θέλουμε να αισθανθεί και να βιώσει τελικά.
0: Οι δρόμοι γιατί δεν είναι ευθείες, γιατί έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Ίσυρο?
1: Γιατί οι δρόμοι προέκυψαν από την δημιουργία των σπιτιών. Δηλαδή σχηματίστηκαν τα σπίτια, χτίστηκαν, όπως είπαμε, με εξοικονόμηση υλικών. Δηλαδή υπήρχαν πέτρες κλειδιά που προεξήχαν ώστε το επόμενο σπίτι θα ερχόταν να χτιστεί πάνω σε αυτό και έτσι δημιουργήθηκε ένα δίκτυο το οποίο στο παρελθόν βοηθούσε τους ανθρώπους να καταφέρουν να ξεφύγουν από τους πειρατές, από τα δώματα που επικοινωνούσαν και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι δημόσιοι, οι δρόμοι από κάτω, η κυκλοφορία, το οποίο βέβαια ήταν πολύ σεβαστό στον κόσμο και προσπαθούσαν να μην τη διακόψουν. Γι' αυτό συναντούμε σε πολλά σημεία καμάρες, οι οποίες από πάνω συνεχίζουν τα σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Είπες από κάτω μπορούμε και προχωρούμε και χωρίς να διακόπτεται η δημόσια κυκλοφορία.
0: Είπες ότι η αισθητική είναι εμπορικός όρος. Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν κάτι τέτοιο στο νου τους. Δηλαδή βλέποντας τώρα, καθώς ανεπαλαιώνουμε τα σπίτια, μια άλλη οπτική. Για παράδειγμα στα νικιά, τα οποία βρίσκονται στο χείλος της καλδέρας του ηφαιστείου, δεν υπήρχαν ποτέ παράθυρα, πόρτες, ανοίγματα προς τα εκεί. Ήταν κλειστά τα σπίτια, υπήρχαν τείχοι στιβαροί. Δεν τους ενδιέφεραν. Όταν τώρα κάποιος πάει να αγοράσει ένα σπίτι στα νικιά, θέλει οπωσδήποτε να έχει θέα στο ηφαίστειο. Και στο Μανδράκι, σπίτια πάνω στη θάλασσα, δεν υπήρχαν ανοίγματα, γιατί η θάλασσα ήταν άγρια, είχε κύματα, δημιουργήσε ζημιές. Οπότε όλα ήταν εσωτερικά στο χωριό. Τώρα όμως θέλουμε τη θέα στη θάλασσα. Mm. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι θέμα αισθητικής, αυτό είναι εμπορικό, διότι μας έχουν βολιτοσκοπήσει πάρα πολύ τα περιοδικά με το τι πρέπει να μας αρέσει και πώς πρέπει να είναι ένα νησί ελληνικό.
0: Δηλαδή ότι ήταν απειλή, ότι το θεωρούσαν έτσι δύσκολο, έτσι κλείναν τα παράθυρα. Στα σφραγίδια ουσιαστικά δεν αφήναν παράθυρα να ανοιχτούν. Είτε ήταν η θάλασσα, είτε ήταν το ηφαίστειο.
1: Ακριβώς. Κάτι που τώρα δεν ισχύει, γιατί τώρα εμείς ερχόμαστε για να απολαύσουμε όλο αυτό. Mm-hmm. Δεν ερχόμαστε να ζήσουμε μέσα στο νησί αυτό, να δουλέψουμε με τη γη, να δουλέψουμε με το θιάφι. Mm-hmm. Ερχόμαστε καθαρά για να απολαύσουμε το νησί, την ηρεμία του, το τοπίο του, τη φύση του, όλα αυτά.
0: Θέλω να μπούμε Άννα Νοεράς μαζί σε ένα παλιό νησίρικο σπίτι. Ανοίγουμε λοιπόν την πόρτα, τι βλέπουμε, τι μυρίζουμε, τι υλικά αγγίζουμε, ποια μικρή λεπτομέρεια θα μας έλεγες να προσέξουμε, γιατί εκεί κρύβεται κάτι ουσιαστικό από τη ζωή του νησιού.
1: Ναι. Λοιπόν, παρόλο που είναι μικρό νησί, έχουμε διαφορετικές τυπολογίες σπιτιών, ανάλογα με τους οικισμούς. Νομίζω θα επιλέξω ένα σπίτι στον εμποριό που μου έρχεται στο μυαλό, που είναι έτσι και μια καθαρή τυπολογία του εμποριάτικου σπιτιού. Οπότε εισερχόμαστε στο ισόγειο, όπου βρίσκεται το μαγειριό με το υπερυψωμένο στόμιο της τέρνας. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού. Δίπλα τη στέρνα είναι το τζάκι και η παραστιά. Η παραστιά ήταν που μαγειρεύανε. Όλα αυτά τώρα είναι χτισμένα και δεμένα στο τόξο, στην καμάρα, ας πούμε, που είναι και το θεμέλιο του σπιτιού. Οι καμάρες αυτές επαναλαμβάνονται κάθε σχεδόν ένα μέτρο, ενάμιση. Αν κοιτάξουμε στην οροφή, θα δούμε ότι δένονται με επίπεδες μαύρες πλάκες, πέτρες υφιστιακές που πλέον δεν συναντώνται. Στο βάθος βρίσκουμε τον πέτρινο ξυλόφουρνο, ο οποίος καταλαμβάνει μεγάλο χώρο του ισογείου. Γιατί κάθε σπίτι είχε τον ξυλόφουρνο του και ψήναν το ψωμί τους. Το χαρακτηριστικό του σπιτιού αυτού που ξεχωρίζει για μένα είναι η μυθόπτιστη κλίμακα, η οποία είναι ανοιχτή και οδηγεί στον πάνω όροφο, αλλά στην αυλή του πάνω όροφου. Διότι ήταν, ας πούμε, σήμερα θα την ονομάζαμε βεράντα. Τότε την ονομάζανε αυλή. Και από εκεί υπάρχουν οι πόρτες, από τις οποίες ερχόμαστε στα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, τη σάλα, τα υπνοδωμάτια, αυτά. Mm.
0: Στις αναπαλαιώσεις υπάρχει πάντα ένα δύσκολο όριο. Από τη μία θέλεις ένα σπίτι να συνεχίσει να ζει και από την άλλη δεν θέλεις να μετατραπεί σε μια όμορφη απομίμηση του εαυτού του. Πότε μια αναπαλαίωση σώζει τη μνήμη ενός τόπου και πότε αρχίζει να την σκηνοθετεί?
1: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους ιδιοκτήτες. Το λέω αυτό διότι από τη μία όταν αγοράζουν ένα κτίσμα στο νησί, τέτοιο παλαιό και κατά βάση ενεργομένο, γοητεύονται από τα στοιχεία που έχει τα μορφολογικά. Παρασύρονται ταυτόχρονα από τις εικόνες που έχουν, όπως προείπαμε, από τις εικόνες των νησιωτικών σπιτιών, το πώς θα έπρεπε να είναι. Πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι ο σεβασμός στο υπάρχον κτίριο και στη ζωή που είχε πριν. Ένα σπίτι μας καθοδηγεί πώς να το επισκευάσουμε και να το αναστήσουμε. Οπότε είναι η βασική αρχή αυτή, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να έρθουν και οι νέοι ιδιοκτήτες, ίσως να περιορίσουν λίγο τις ανάγκες τους και να μπορέσουν και εκείνοι να αποδεχτούν αυτά που τους δίνει το σπίτι για να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Εσείς αντιμετωπίζετε τις ίδιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλα νησιά όπου υπάρχει παράνομη δόμηση ή δεν γίνονται σεβαστά αυτά τα κριτήρια? Φαντάζομαι υπάρχουν κάποια κριτήρια για την αναπαλαίωση ενός σπιτιού, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ναι, βέβαια.
0: Αυτά γίνονται σεβαστά?
1: Κοιτάξτε, γενικά στην Ίσυρο οι αρχιτέκτονες που δραστηριοποιούμαστε εδώ πέρα προσπαθούμε να είμαστε σε συνεννόηση και σε συνεργασία πάντα με την εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσων και το Τμήμα Νεωτέρων Μνημείων Δωδεκανήσων. Προσπαθούμε πάρα πολύ να προστατεύσουμε την αυθεντικότητα των κτηρίων. Άρα νομίζω ότι θα υπάρχει πάντα, γιατί έχει να κάνει με το άτομο πάντα. Ούτε μπορούμε να κυνηγούμε τους ανθρώπους, ούτε υπάρχει περίπτωση να τα ελέγξουμε όλα. Παρ' όλα αυτά, μέσα της δουλειάς μας προσπαθούμε όσο μπορούμε και να διδάξουμε τους νέους ιδιοκτήτες και να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο πρέπει και οφείλουμε να σεβαστούμε τα πράγματα όσα έχουν και να συνεπάρξουμε με αυτά.
0: Και εδώ μπαίνει βέβαια ο τουρισμός. Υπάρχει σήμερα σε πολλά ελληνικά νησιά ο κίνδυνος η παραδοσιακή αρχιτεκτονική να γίνει τελικά ένα συγκεκριμένο αισθητικό προϊόν για τον επισκέπτη. Τι πρέπει να προσέξει η Νήσιρος για να εξελιχθεί χωρίς να γίνει μια εξοραϊσμένη εκδοχή του εαυτού της?
1: Νομίζω ότι η Νήσιρος δεν είναι κοσμικό νησί, οπότε δεν αποτελεί βιτρίνα για αυτούς που έρχονται. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα είναι φυσιολάτρες, ότι αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την μυθολογία. Είναι άνθρωποι που έχουν κληρονομήσει τα σπίτια από τις οικογένειές τους. Άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό πια, στην Αμερική, στην Αυστραλία και έρχονται με αγάπη για να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους ή αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει και πολύ να φτιάξουν κάτι που θα εντυπωσιάσει. Θέλουν πραγματικά να παραμείνει το νησί ως έχει. Γιατί... Νομίζω μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει και ενώ ο τουρισμός αυξάνεται διαρκώς, η Νήσυρος παραμένει σχεδόν αναλύωτη, σχεδόν.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο να το ακούει κανείς, γιατί και άλλα νησιά δεν ξεκίνησαν κοσμικά, αλλά έγιναν στην πορεία.
1: Και αυτό δεν υπάρχει... μπορούμε να το ελέγξουμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, ίσως με προσπάθεια, με τον τρόπο που δουλεύουμε και εμείς και οι τεχνίτες του νησιού, να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε.
0: Υπάρχουν οι αρχιτέκτονες που δεν είναι στο νησί και αναλαμβάνουν την αναπαλαίωση ενός σπιτιού και ίσως να μην την κάνουν όπως θα έπρεπε.
1: Σίγουρα έχουν αναλάβει έργα και αρχιτέκτονες που δεν ζουν εδώ πέρα. Τώρα αυτό που με ρωτάτε, τι να πω. Καμιά φορά δεν εξαρτάται και από εμάς. Δυστυχώς έχει να κάνει και με τους ιδιοκτήτες.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Γιατί όταν εμείς πια ολοκληρώσουμε το έργο μας και αποσυρθούμε, αναλαμβάνουν εκείνοι και κάνουν ό,τι θεωρούν απαραίτητο. Οπότε έχει να κάνει με την παιδεία του κάθε ανθρώπου τελικά.
0: Βέβαια. Η διπλωματική σου εργασία είχε ως θέμα τα ιαματικά λουτρά της Νησύρου και την πορεία εξαγνισμού. Ανέφερε στο νερό ως πολύ σημαντικό στοιχείο στην Νήσυρο. Εδώ λοιπόν το νερό, η πέτρα και η θερμότητα έρχονται κυριολεκτικά από το εσωτερικό της γης. Πώς σχεδιάζεις έναν χώρο όταν το ίδιο το τοπίο είναι ήδη τόσο ισχυρό ώστε σχεδόν σου λέει μην προσπαθήσεις να με ξεπεράσεις?
1: Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν τον ξεπερνάς, χορεύεις γύρω του. Δεν βγαίνεις, δεν κατεβαίνεις. Είχαμε δουλέψει με τη συμφοιτήτριά μου, την Αλίκτη Ματζουράνη, στην διπλωματική. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τη μελέτη του τοπίου. Ουσιαστικά ακολουθήσαμε τις ισοϊψείς καμπύλες, οι οποίες είναι πραγματικά σαν μια χυμένη λάβα. Έτσι, αυτό που κάναμε ήταν να εισάγουμε υπόσκαφους χώρους, να ενσωματώσουμε λουτήρες, φυσικές πισίνες με θαλασσινό νερό. Πάντα όλα αυτά στην αγκαλιά των καμπύλων αυτών. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν χρειαζόταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Είναι το τοπίο τόσο έντονο. Που πάλι επανερχόμαστε στο σεβασμό του αυτού που ήδη υπάρχει.
0: Και θέλω να κλείσουμε, Άννα, με κάτι προσωπικό. Έπειτα από τόσα χρόνια που σχεδιάζεις, αναπαλαιώνεις και παρατηρείς την Νήσυρο, υπάρχει ακόμα ένα σημείο του νησιού που μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις και να το κοιτάξεις, σαν να το βλέπεις πρώτη φορά, και πού θα μας πήγαινες?
1: Λοιπόν, παρόλο που ζω στο Μαυράκι, αγαπώ τα νοικιά. Οπότε εγώ θα σας πήγαινα στο μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου, έξω από τα νοικιά, το οποίο βρίσκεται πάνω από την καλδέρα του ηφαιστείου και λίγο πριν εισέλθει στο χώρο του μοναστηριού και κοιτάξει κάτω, απλώνεται όλη η καλδέρα. Αριστερά βλέπεις λίγο τα σπίτια, τα νοικιά που σκαρφαλώνουν στο βουνό, βλέπεις θάλασσα. Αν κοιτάξει δεξιά, βλέπεις πάλι θάλασσα ως την Κο. Και όταν έχει και φεγγάρι, είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη.
0: Άννα Χαρτοφύλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο
1: εγώ,
0: σου και για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μας μοιράστηκες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και ίσως αυτό είναι ένα από τα μυστικά της Νησύρου. Τα σπίτια της δεν είναι απλώς όμορφα. Είναι απαντήσεις. Απαντήσεις στον ήλιο, στον άνεμο, στην ανηφόρα, στην έλλειψη χώρου, στη ζέστη, στην πέτρα και τελικά στην ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν μαζί. Γιατί ένα στενό δεν είναι μόνο ένας δρόμος, ένα σκολοπάτι μπορεί να γίνει κάθισμα, ένα κατόφλι γίνεται τόπος συνάντησης και μια πλατεία όταν αδειάσει το κέντρο της αφήνει χώρο για κάτι που κανένα αρχιτεκτονικό σχέδιο δεν μπορεί να σχεδιάσει εκ των προτέρων, τον χορό. Και κάπως έτσι περνάμε από την αρχιτεκτονική στη μουσική, γιατί η Άννα μας έδειξε πώς χτίζεται η Νήσυρος, ο επόμενος καλεσμένος μας θα μας δείξει πώς ακούγεται.

πλησιάσεις, όπως ακούσαμε νωρίτερα και είπαμε ότι πολύ σημαντική είναι και η μουσική στην σημερινή μας εκπομπή. Είναι βράδυ τώρα, ας κάνουμε έτσι μια εικόνα πάλι. Οι άσπροι τείχοι έχουν χάσει τη λάμψη του μεσημεριού, η πλατεία γεμίζει, τα τραπέζια μετακινούνται λίγο πιο πίσω, κάποιος σηκώνεται, ένας δεύτερος πιάνει το χέρι του, η παρέα μεγαλώνει και το βιολί κάνει εκείνο που η μουσική κάνει εδώ και αιώνες στα νησιά, δίνει στους ανθρώπους ένα λόγο να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον.

0: Ο βιολιστής που ακούτε αυτή τη στιγμή και που είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γλάφκος Σμαριανάκης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε κλασικό και παραδοσιακό βιολί, ταξίδεψε μουσικά από την Ελλάδα μέχρι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όμως τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν στο παραδοσιακά γλέντια της Νησίρου. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γλάφκο, καλησπέρα και καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καταρχά, και με τιμάτε και είμαι στη διάθεσή σας να τα συζητήσουμε όλα.
0: Καταρχήν, πες μας λίγο τι ακούμε αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα το έχει χαμηλώσει, αλλά συνεχίζουμε να ακούμε τον σκοπό αυτό.
1: Αυτός είναι ένας σκοπός ο οποίος ονομάζεται Λέρικος και τον βρίσκουμε μέσα στα δωδεκάμισα σε διάφορες παραλλαγές. Λόγω του ονόματος μάλλον η αφετηρία του είναι στη Λέρο. Αν δεν ξέρετε, αυτές οι μελωδίες ταξιδεύουν και δεν είναι δύσκολο να πούμε ποιο είναι το σημείο στο οποίο γεννήθηκαν, γιατί στην πραγματικότητα η γεννησιουργός τους δύναμη είναι ακριβώς και το ότι έχουν πλαστεί μέσα από τη μεταφορά τους στο κάθε νησί. Στο νησί μας, στην Ίσυρο, το συναντάμε λοιπόν και με το όνομα Αποστολίτικα. Και είναι ένας χορός ο οποίος προηγείται της Γρήγορης Ούστας, προετοιμάζει γι' αυτό και ζητιέται πολύ. Όλοι οι γλεντιστές το ζητάνε και είναι ένας όμορφος χορός, τον παίζουμε πολύ.
0: Οι συντελεστές είναι, είσαι εσύ που παίζεις βιολί και...
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά.
0: Λέω, οι συντελεστές είναι ποιοι, λέω, παίζεις εσύ βιολί
1: και... Βέβαια, να τους αναφέρω. Αυτό ήταν από μια συμπραγματικότητα παρουσίαση εντός του ακαδημαϊκού πλαισίου του ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είχα σπουδάσει. Και με συνοδεύουν οι Κατσιμάνη η Άννα στο Λαούτο και στο Σαντούριο Βαγγέλης ο Πασχαλίδης.
0: Μάλιστα. Έχεις πει ουσιαστικά ότι τα πρώτα μουσικά σου βήματα έγιναν στα γλέντια της Νησίρου. Θέλω να γυρίσουμε σε εκείνο το παιδί. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που κατάλαβες ότι το βιολί δεν είναι απλώς ένα όργανο που παίζει μουσική, αλλά μπορεί να κινήσει μια ολόκληρη πλατεία.
1: Βέβαια, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Βέβαια, να συμπληρώσω ότι όχι μόνο το βιολί, σίγουρα σε παρέα με το λαούτο και το σαντούρι αν υπάρχει, γιατί χωρίς αυτούς τους σταθερούς συνοδοιπόρους δεν μπορεί το βιολί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Αλλά ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ήταν τα πανηγύρια κυρίως του 15 Αύγουστου, που άκουγα τους τοπικούς βιολιστές τότε και κυρίως τον Γιώργο Χατζηνικόλα, ο οποίος όταν μεγάλωνα εγώ πρωτοστατούσε στα πανηγύρια, αλλά και άλλοι βιολιστές και άλλοι παίκτες περνούσαν. Σε αυτή τη μικρή ηλικία λοιπόν που όσο θυμάμαι και τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί πηγαίναμε από παιδιά εκεί, είναι ένα συνοθήλευμα έτσι μυρωδιών από τα καζάνια που βράζουν και προσφέρεται το φαγητό, ο ήχος που όταν έρχεται όλοι ξαφνικά θέλουν να έρθουν κοντά και να χορέψουν. Και ναι, είναι όμορφες αναμνήσεις. Είναι όλες, Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, είναι όλες μαζί. Δεν μπορώ να βάλω το βιολί μόνο του, χωρίς να μυρίσω τις μυρωδιές, χωρίς να ακούσω το λαούτο, χωρίς να δω τους ανθρώπους να χορεύουν και να έρχονται κοντά.
0: Ναι. Γλάφω, εσύ έχεις και κλασική παιδεία.

0: αν θέλει να πας αργά, αν θέλει να είσαι πιο, να αλλάξεις τον σκοπό, να προχωρήσεις, είναι ένα πράγμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο γεννιέται κάθε φορά καινούριο, είναι διαφορετικό, γιατί ο κάθε χορευτής θέλει και το σαν έτσι να εκφράσει την προσωπικότητά του, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος να δεις τον χορευτή κυρίως στα πόδια, στην έκφραση και το πώς σε κοιτάει και το τι εντολές σου δίνει στην πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Βέβαια, επειδή έκανες την αντιστοιχία με το οδείο, να πω ότι τελικά μέσα στα χρόνια συνειδητοποιώ ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο πολλές όσο ίσως φαίνονται.
1: Αλήθεια,
0: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα και σε ένα πανηγύρι που μπορεί να μην είναι το τοπικό σου πανηγύρι, ενδεχομένως να πρέπει να κρατάς μια παρτιτούρα μαζί σου για να θυμηθείς τις νότες από κάποιον χορό ο οποίος δεν τον έχεις παίξει πολλές φορές, οπότε δεν τον ξέρεις απ' έξω. Τώρα πρέπει να θυμηθείς, ας πούμε, μια φράση, οπότε δεν είναι κακό να την έχεις γραμμένη κάπου. Πολλοί συνάδελφοι το κάνουν και εγώ καμιά φορά το κάνω. Και αντίστροφα και στο κλασικό ρεπερτόριο, ας μην ξεχνάμε ότι έχει στηθεί και αυτό πολλές φορές πάνω σε χορούς. Δηλαδή και ο Μπαχ έχει γράψει χορούς. Σωστά. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες. Οπότε είναι καλό να κρατάς αυτήν την αίσθηση ότι κάποιος αυτό το πράγμα το χορεύει. Δεν είναι απλά ένα χαρτί, ας πούμε, για ένα κοινό καθιστό. Είναι κάτι το οποίο κάλλιστα έχει έναν εσωτερικό χορευτικό ρυθμό. Οπότε εκεί το ένα συναντά το άλλο πολλές φορές.
1: Αν ακούγαμε λοιπόν ένα ανησύρικο κομμάτι χωρίς να μας πεις από πού είναι, τι θα μπορούσε να το προδώσει? Υπάρχει μια μουσική προφορά της νησίρου στο ρυθμό, στο δοξάρι, στο ύφος ή στον τρόπο που στέκεται η μελωδία?
0: Ναι, είναι μια ερώτηση η οποία η αλήθεια είναι θα μπορούσε να την ξεχωρίσει κάποιος ο οποίος έχει με δύο τρόπους. Είτε έχει εντρυφήσει στο δωδεκανησιακό ρεπερτόριο, είτε έχει αναμνήσεις από το συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, το ρεπερτόριο της νησίρου έχει κάποια συγκεκριμένα αμιγώς νησίρικα κομμάτια και μετά δανείζεται από μια, ας το πούμε, γκάμα τραγουδιών που ακούγονται πολύ και στη Ρόδο και στην Λέρο και στην Κο και στην Σίμη και στην Τήλο. Τώρα για να μπούμε ακόμα πιο βαθιά στο νησίρικο ιδίωμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Επειδή υπήρξε ένας βιολογιστής ονόματι ο Γιώργος Μακρυγιάννης, ο οποίος έδρασε εκτός των ορίων της Ελλάδας αρκετά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και έφερε ρεπερτόριο από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, αλλά και την Ισμύρνη και τη Μικρά Ασία. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία μπορούμε να δούμε αυτή τη μίξη τριών σχολών, αν το θέλεις, δηλαδή της Βαλκανικής, της Δυτικής και της Ανατολικής, ας το πούμε, της Οθωμανικής. Και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο πράγμα που συμβαίνει στην νησίρικη μουσική. Τεχνικά, λίγο έτσι να δώσω μια γεύση, μιλάμε για κοφτές δοξαριές, κυριαρχεί το στακάτο, όχι το λεγκάτο, όχι οι ενωμένες νότες. Και η χορευτική διάθεση, θα έλεγα. Δηλαδή όλα τα κομμάτια έχουν μια χορευτική διάθεση. Αυτά.
1: Είπες έτσι, ότι οι επιρροές είναι και είναι από διάφορα μέρη. Πόσο απομονωμένη είναι πραγματικά μια νησιωτική μουσική? Εσύ ασχολείσαι με τον ευρύτερο ελληνικό, μεσογειακό και βαλκανικό χώρο. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν μια μελωδία από την Ίσυρο προς τα έξω, πού μπορεί να μας ταξιδέψει, στη Μικρά Ασία, στα άλλα Δωδεκάνησα ή ακόμη πιο μακριά?
0: Και πολύ πιο

0: πιο μακριά, σίγουρα, και αυτό οφείλεται στους επαγγελματίες μουσικούς του παρελθόντος, οι οποίοι για τον βιοπορισμό τους ταξίδευαν. Οπότε αναπόφευκτα λειτουργούσαν και σαν περιπλανόμενα jukebox, ας πούμε, κάποιος που θα έπαιζε σε ένα μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή της Μικράς Ασίας ή των Βαλκανίων, όπως ανέφερα ο Μακρυγιάννης, ερχόμενος πίσω, έφερνε και κάτι καινούργιο, το οποίο το έπαιρνε από το μέρος που είχε ταξιδέψει και το έκανε hit στην Ίσυρο ή στα ευρύτερα Δωδεκάνησα. Οπότε το πράγμα άνοιξε πολύ, γιατί έχουμε μουσικούς της Ισύρου που δουλεύουν από τις αρχές του αιώνα εκτός συνόρων, και στην Αμερική, τους Τσοπανάκηδες, μια οικογένεια άλλη μουσικών, και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στα Βαλκάνια. Οπότε το πράγμα έχει ανοίξει από νωρίς και ακούμε όλα αυτά τα ιδιώματα.
1: Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον στην παράδοση. Για να μείνει ζωντανή πρέπει να αλλάζει. Αλλά αν αλλάξει υπερβολικά μπορεί να χάσει τη φυσιογνωμία της. Mm-hmm. Πού βρίσκεται για σένα η γραμμή ανάμεσα στην εξέλιξη και στην αλλίωση? Και τι επιτρέπεται να κάνεις σε μια παλιά μελωδία και τι αισθάνεσαι ότι δεν σου ανήκει για να το πειράξεις?
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει συνέχεια να κάνεις αυτή την ερώτηση τον εαυτό σου που μόλις μου έκανες και να το επανααξιολογείς. Αν με ρωτάς, σίγουρα πριν να αποδομήσεις κάτι πρέπει να το έχεις καταλάβει στην ουσία του. Δηλαδή να έχεις από ένα σκοπό, ας πούμε, για να μην φύγουμε πολύ μακριά, αν θέλεις να τον αξιοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο, νομίζω ότι αρχικά θα πρέπει να ακούσεις πώς τον έχουν εκφράσει όλοι οι προηγούμενοι από σένα. Να δεις τι έχει συμβεί, να δεις σε τι πατήματα πάτησαν, πώς το έπαιξαν, και αφού κατακτήσεις αυτό, τότε ναι, μπορείς να βάλεις και τις δικές σου πινελιές και να πας τα πράγματα παρακάτω, και σε ένα βαθμό οφείλεις να τα πας και παρακάτω, γιατί αλλιώς το πράγμα θα γίνει μουσιακό.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Έχεις επίσης συμμετάσχει και στη δισκογραφική παραγωγή «Ίσυρος χορεύει και τραγουδά». Ναι. Όταν καταγράφεις μια μουσική που γεννήθηκε για να παιχτεί ζωντανά μέσα σε γλέντι, τι χάνεται τη στιγμή που μπαίνεις στο στούντιο και τι κερδίζεται επειδή καταγράφεται?
0: Ναι, το στούντιο είναι μια εμπειρία η οποία όντως σε βγάζει έξω από το πανηγύρι, έξω από το γλέντι, έξω από αυτή τη διάθεση, αλλά πάντα προσπαθείς να επιστρέψεις εκεί, να όσο μπορείς ανάμεσα στα μηχανήματα, δηλαδή να κλείνεις τα μάτια και να φαντάζεσαι ότι είσαι εκεί. Και επίσης, ναι, το καλό είναι ότι αφενός αποτυπώνεις κάτι το οποίο καλό είναι να μην χαθεί, αλλά αφετέρου του δίνεις και την ευκαιρία να αναγεννηθεί και να υπάρξει στο μέλλον και να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά σου ανά πάσα στιγμή να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να συμβεί το γλέντι κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να υπάρχει εκεί η φυσική παρουσία του μουσικού. Αυτό.
1: Θέλω να σε ρωτήσω επίσης κάτι που ίσως δεν απαντιέται μουσικολογικά. Γιατί χορεύουμε? Γιατί σε έναν τόπο όπως η Ίσυρος το γλέντι εξακολουθεί να είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία? Και τι συμβαίνει σε μια κοινότητα όταν οι άνθρωποι πιάνονται ακόμη από το χέρι και μπαίνουν στον ίδιο κύκλο?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μουσικολογικά δεν ξέρω αν απαντιέται όντως. Νομίζω ότι προκύπτει σαν φυσική ανάγκη. Είναι η φυσική ανάγκη για ένωση, είναι η φυσική ανάγκη για συμφιλίωση, για γνωριμία, για όλα τα όμορφα που μπορούν να συμβούν εντός του πανηγυριού. από το φλερτ ως τις αναμνήσεις των ανθρώπων που έχουν φύγει και δεν βρίσκονται πια μαζί μας. Είναι ένας κοινός τόπος αναφοράς, ένα σημείο συνάντησης των απανταχού νησίδιων, ας το πούμε, που μπορούν να ζουν σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Είναι το ραντεβού, σαν να λέμε, το αναγκαίο ραντεβού για να κλείσει όμορφα ίσως ο χρόνος και να συνεχίσει ο επόμενος. Γι' αυτό και εγώ καμιά φορά νιώθω ότι τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην πραγματικότητα είναι η πρωτοχρονιά για μένα. Δηλαδή είναι εκεί που ολοκληρώνεται, δίνεται το μεγάλο ραντεβού όλων. Κοιτάμε πώς είμαστε, κοιτάμε πώς ήμασταν και δίνουμε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Και όλα αυτά σίγουρα δεν μπορούν να μην ενωθούν και με τον και με το χορό. Οπότε νομίζω ότι είναι μια συνολικότερη ανάγκη για συνέβρεση.
1: Πόσοι κάτοικοι είναι το χειμώνα στην Ίσυρο, Γλαύκο, περίπου, ξέρεις? Πόσοι κάτοικοι είναι το χειμώνα στην Ίσυρο, έχεις μια εικόνα?
0: Είναι λίγο παραπάνω από 1000 κάτοικοι. Ναι.
1: Μάλιστα. Και θέλω μια τελευταία εικόνα. Έχει αδειάσει πλατεία, είναι πολύ αργά τη νύχτα και σου ζητούν Γλαύκο ένα τελευταίο και κλείσαμε. Ναι. Ποιο κομμάτι θα ήθελες να παίξεις για να αποχαιρετήσεις την Ίσυρο και τι θα ήθελες να αισθανθεί ο άνθρωπος που το ακούει χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στο νησί? Εμένα βέβαια μου στείλει ένα που δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, αλλά θα δούμε αν...
0: Ποιο σου έχω στείλει?
1: Μου έχει στείλει το πηδηχτό της Ρόδου.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να είναι το Ανκόρ ο πηδηχτός της Ρόδου και όχι το τελευταίο. Το τελευταίο το οποίο υπάρχει και είναι ένα πανδωδεκανησιακό κομμάτι, δεν θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς να μην το παίξω, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει ένα πρωτόκολλο εντός εισαγωγικών. Όταν ξημερώσει και όταν τελειώνει το πανηγύρι και το γλέντι, ήθιστε να παίζετε το «Μέρα μέρωσε». Είναι ένα τραγούδι το οποίο πάει πολύ βαθιά. Στην πραγματικότητα αναφέρεται στον διγενή, στον διγενή Ακρίτα. Και ναι, είναι το σινιάλο του κλεισίματος του πανηγυριού πάντα. Οπότε νομίζω αναπόφευκτα θα έπαιζε αυτό το κομμάτι. Και δεν θα ήθελα να αισθανθεί αυτός που ακούει τίποτα παραπέρα από την ίδια τη στιγμή, αυτή που έρχεται το γλυκό φως της αυγής και νιώθεις όλη αυτή την πληρότητα που έχεις μετά από ένα ωραίο γλέντι. Αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν το έχουμε βέβαια αυτό το κομμάτι, γιατί δεν με... Δηλαδή, μπακάρι να μου το είχε στείλει να το βάλουμε. Βέβαια, εγώ θα επιμείνω με το Γλαύκο, με το πηδηχτό της Ρόδου, Γλαύκο.
0: Ακριβώς και θα μου επιτρέψει, ναι, ότι μετά θα υπάρξει και ένα encore, γιατί είναι και λίγο θλιμμένο κομμάτι. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε και με ένα χορό, με ένα ροδίτικο.
1: Ωραία, τέλεια. Γλαύκο, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαριανάκη. Και τώρα, αντί να μιλήσουμε άλλο για τη μουσική της Νησίρου, καλύτερα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει κάποια στιγμή κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, να σοπάσουμε και να την ακούσουμε και με αυτό που
0: μας έστειλες. Ήταν χαρά μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Υπάρχουν λοιπόν τόποι που τους θυμόμαστε από ένα μνημείο, άλλους από μία παραλία. Την Ίσυρο ίσως τη θυμάσαι περισσότερο από μία αίσθηση, από το παράξενο συνέστημα ότι περπατάς πάνω σε κάτι ζωντανό. Στα νικιά κοιτάζεις από ψηλά την καλδέρα και για μια στιγμή αλλάζει η κλίμακα των πραγμάτων. Ο χρόνος ενός ανθρώπου μοιάζει ξαφνικά μικρός μπροστά στο χρόνο της γης. Ύστερα επιστρέφεις στο χωριό, μια πόρτα ανοίγει, κάποιος σε χαιρετά, ακούγονται ποτήρια από το καφενείο και καταλαβαίνεις ότι ένας τόπος δεν είναι μόνο η γεωλογία που τον δημιούργησε, είναι όλα όσα έχτισαν οι άνθρωποι πάνω της και όλα όσα τραγούδησαν για να μπορέσουν να ζήσουν μαζί της. Σήμερα λοιπόν ταξιδέψαμε σε ένα από τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και όμως χρειάστηκε να κοιτάξουμε πολύ βαθιά για να το γνωρίσουμε. Περπατήσαμε στο Μανδράκι, ανεβήκαμε στα νοικιά και στο εμποριό, κοιτάξαμε μέσα στην καλδέρα, αγγίξαμε νοερά την πέτρα των παλιών σπιτιών και όταν έπεσε ο ήλιος βγάλαμε τις καρέκλες στην πλατεία και αφήσαμε το βιολί να κάνει τα υπόλοιπα. Η αρχιτέκτονα Άννα Χαρτοφίλη μας βοήθησε να δούμε ότι η αρχιτεκτονική ενός τόπου δεν είναι απλώς τα χτίρια του, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έμαθαν να συνυπάρχουν, με το έδαφος, το κλίμα, τα υλικά και μεταξύ τους. Και ο βιολιστής Γλαύκος Σμαριανάκης μας θύμισε ότι η παράδοση δεν είναι κάτι που φυλάσσεται ακίνητο σε μια προθήκη, για να παραμείνει ζωντανή πρέπει να παιχτεί, να περάσει από χέρι σε χέρι, από αυτή σε αυτή, από γενιά σε γενιά. Και ίσως τελικά αρχιτεκτονική και μουσική να μην απέχουν τόσο πολύ. Η μία οργανώνει το χώρο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συναντηθούν, η άλλη τους δίνει ένα λόγο να μείνουν μαζί και ανάμεσά τους βρίσκεται η Νήσυρος. Ένα μικρό κομμάτι γης μέσα στο Αιγαίο, με μια καρδιά που εξακολουθεί να είναι ζεστή και με ανθρώπους που εξακολουθούν να χτίζουν, να θυμούνται, να παίζουν, να χορεύουν. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη Φωνή της Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις πολύ μακριά για να αλλάξει το βλέμμα. Χρειάζεται απλώς να σταθείς σε έναν τόπο αρκετή ώρα ώστε να αρχίσεις να τον ακούς.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 ως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Όλα στο σχήμα του έρωτά σου, τα λιμανάκια του γυαλού που μπαίνουν νύχτα τα βαρκάκια και το πρωί θενάν αλλού. Φίβος Δελιβοριάς ήταν αυτός που ακούσαμε πριν από λίγο σε στίχους και μουσική του Νάσου Ματράκα, το τραγούδι «Τα λιμανάκια». Και επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας βασικά, να είσαστε καλά, γεια χαρά σε όλους σας εκεί που είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Επιλέξαμε αυτό το τραγούδι «Τα λιμανάκια» με τον Φίβο Δελιβοριά, καθότι σήμερα, σαν σήμερα το 1973, γεννήθηκε, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ο Έλληνας τραγουδοποιός. Και έχουμε και άλλους δύο Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Θα τα δούμε σε λιγάκι όλα αυτά. Να πούμε καταρχήν να χαιρετήσουμε όλους σας που είσαστε εδώ στην παρέα μας. Ευχόμαστε να είσαστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό ξεκίνημα, ή αν είσαστε σε άλλα μέρη του κόσμου να είσαστε καλά, και τους χαιρετισμούς από την πατρίδα. Ελάτε, ανεβείτε στο σκάφος μας, στο βαπόρι μας. Σε λίγο ξεκινάμε. Μόλις προλαβαίνετε, λύνουμε τους κάβους σε λιγάκι. Έτοιμοι να φύγουμε? Ναι. Είναι η εκπομπή μας «Οι καλές θάλασσες», η εκπομπή που ταξιδεύει στις θάλασσες όλης της γης, βορρά, νότου, δύσης και ανατολής, με οδηγούς, με τιμονιέριδες, άξιους ναυτικούς και ανθρώπους της ναυτιλίας, ανθρώπους της θάλασσας που την αγαπούν και την υπηρετούν από το δικό τους πόστο. Οι άνθρωποι αυτοί μας ταξιδεύουν με το δικό τους τρόπο, διηγώντας μας ξεχωριστές ιστορίες, λέγοντας μας ωραία πράγματα από τη θαλασσινή τους ζωή, από το πέρασμά τους στα καράβια όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί με αυτούς είναι και τόσοι άλλοι άνθρωποι που την υπηρετούν από διάφορα άλλα πόστα, όπως είπαμε και πριν, και μας αναλύουν τις δραστηριότητες τους, τις δουλειές τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, αλλά και ό,τι αυτοί πετυχαίνουν σε αυτόν τον χώρο της ναυτιλίας. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» από την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά είναι η εκπομπή μας «Καλές θάλασσες». Να πω επίσης ότι εδώ από το στούντιο, από το καράβι της ΕΡΤ, ο Μαρκόνης μας που ηγείται, που είναι εδώ πάνω στη γέφυρα, είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, τη δική μας περιπέτεια. Καλές θάλασσες!

Θαλασσινά παλάτια μου με κύματα ντυμένα, πριν το γλυκό απόβραδο ονείρου ομορφιά, καθώς ο ήλιος χάνεται μαστέρια φωτισμένα, μαγεύεται τα πέλαγα, τα μάτια, την καρδιά. Τραγούδι του 2016 μόλις ακούσαμε, με τίτλο «Θαλασσινά παλάτια» του Βαγγέλη Κορακάκη. Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος και αυτός σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και στον Γιώργο Νταλάρα και στον Φίβο Δελιβοριά και στον Σοκράτη Μάλαμα. Ο Γιώργος Νταλάρας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, ο Φίβος Δελιβοριάς σαν σήμερα το 1973. Και ενδιάμεσα, κάπου μεταξύ των δύο, το 1957, ο Έλληνας τραγουδοποιός Σοκράτης Μάλαμας. Να ρίξουμε όμως μια ματιά, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά και στους τρεις καλλιτέχνες μας, μια ματιά στα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Καταρχήν γιορτάζει σήμερα η Πετρονία και ο Κυριάκος, είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Κάποια γεγονότα που σημάδεψαν την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου. Το 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνικ τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για έναν συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Το 1941, σαν σήμερα 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρη Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας γνωστής ως Μπάμπι Γιάρ. Το 1943, σαν σήμερα, εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Ήταν το 1964, 29 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλδα από τον Αργεντινό καρτουνίστα Κίνο. Και σαν σήμερα το 1995, ο Κάρολος Ποπούλιας είπε: «Ουδέποτε παρατήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου», δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Ποπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία. Όσον αφορά τις γεννήσεις, είπαμε Γιώργος Νταλάρας, Σοκράτης Μάλαμας, Φίβος Δελιβοριάς γεννήθηκαν σαν σήμερα, χρόνια πολλά και στους τρεις. Και όσον αφορά τους θανάτους, για να ολοκληρώσουμε την ενότητα, σαν σήμερα πέθανε το 1902 ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής. Το 1913 ο Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός. Και το 1927 ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός, πέθανε σαν σήμερα, ο οποίος ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1924.

Σοκράτης Μάλαμας ήταν αυτός, ο οποίος και αυτός στα γενέθλιά του γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Τραγούδησε το τραγούδι «Άλμπατρος» σε μουσική του Νίκου Ξιδάκη και στίχους του Κάρολου Μποντλέρ και του Αλέξανδρου Μπάρα. Συχνά για να περάσουν την ώρα οι ναυτικοί άλμπατρος πιάνουν πουλιά μεγάλα της θαλάσσης που ακολουθούν σύντροφοι το πλοίο νοχελική καθώς γλιστράει στο ωκεανό της αχανής εκτάσης. Και η επόμενη μας είδηση έχει να κάνει με τη συνεργασία του Hellenic Ship Owner, Ship Brokers Association, η Ένωση Ναυλομεσιτών Ελλάδος, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Στην ενίσχυση της σύνδεσης ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στην ναυλομεσιτεία, στοχεύει η νέα συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Ναυλομεσιτών με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο Γιάννης Κοντζιάς. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ναυλομεσιτών υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, διευρύνοντας μια σχέση που ήδη περιλαμβάνει το Ship Broking Gnosis Certificate και πρακτικά σεμινάρια. Παράλληλα, από το 2025 έχει υπογραφεί μνημόνιο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως σημείωσε ο κ. Κοτσίας, η συνδυασμένη αξιοποίηση της ακαδημαϊκής κατάρτισης και της εμπειρίας των επαγγελματιών είναι κρίσιμη για τη νέα γενιά της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Σύνδεσμος, πρόσθεσε, παραμένει ανοιχτός σε συνεργασίες που ενισχύουν την προετοιμασία των νέων στελεχών για την αγορά, να προετοιμάζονται οι νέοι και να μπουν όσο καλύτερα μπορούν σε αυτή την αγορά της ναυτιλίας που έχει τόσες και τόσες ευκαιρίες. Τόνισε ακόμη ο κύριος Κοντζιάς ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πειραιός στελεχώνουν εδώ και χρόνια ναυλομεσιτικά γραφεία, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται σε αυτούς τους νέους.

Η μοναδική δόμνα Σαμνίου στο καράβι Καραβάκι, παραδοσιακό της πόλης, και το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Κωνσταντίνος Λούβαρης Μαρκώνης μας είναι υπεύθυνος του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Η επόμενη μας είδηση έχει να κάνει με τα όταν τα δεδομένα της Marine Traffic προστατεύουν τις φάλαινες. Η Marine Traffic συνεργάζεται με την Whale Guardians, στηρίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ασφαλέστερων θαλάσσιων περιοχών τόσο για τα πλοία όσο και για τις φάλαινες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Whale Guardians αξιοποιεί δεδομένα τεχνικής νοημοσύνης της Marine Traffic προκειμένου να αναλύει την κίνηση των πλοίων σε περιοχές με αυξημένη ναυτιλιακή δραστηριότητα αλλά και σε θαλάσσιες ζώνες όπου καταγράφεται παρουσία φαλαινών. Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των κινήσεων των πλοίων και της αλληλεπίδρασής τους με ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, τα στοιχεία μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας και στη διαμόρφωση πιο τεκμηρωμένων προτάσεων για τη μείωση των κινδύνων για τη θαλάσσια ζωή. Όπως επισημαίνει η Marine Traffic, η ναυτιλιακή νοημοσύνη μπορεί να έχει εφαρμογές που ξεπερνούν την παρακολούθηση και την ανάλυση της κίνησης στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ευρύτερες προσπάθειες για την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας άγριας ζωής. Όλα αυτά φαίνονται σιγά σιγά με την τεχνική νοημοσύνη να μπαίνει και στο χώρο της θάλασσας, στο χώρο της ναυτιλίας, και πόσα και πόσα δεν θα δούμε ακόμα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε, το ταξίδι συνεχίζεται.

Ένα τραγούδι του νέου κύματος. Ακούσαμε το Βάρκα χωρίς πανιά με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Κώστα Κοτούλα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά από τη στεριά, μ' άφησες να δέρνουμε στο κύμα. Βάρκα χωρίς πανιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας στη κρίμα. Είναι η φωνή της Ελλάδας που είναι ο συλλητικός κρίκος της ομογένειας της διασποράς με την μητέρα Ελλάδα, που ενώνει τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Η Φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια και με τους ναυτικούς μας. Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και ως δέκτης, και είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό που επιτελούμε εδώ στα Ριτζιανά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ακρόαση μπορεί να γίνεται και να το πείτε στους γνωστούς και φίλους σας, γίνεται διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής, το voc.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια που είναι στις τηλεοράσεις σας, επίσης από την πλατφόρμα Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με σύμβολό μας, έμβλημά μας, το φύτο κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. 210-6066-815

83. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον καπετάν Χρήστο Καραβίδα από τη Θεσσαλονίκη, καλό μας φίλο, στο διευθυντή του δικτύου Αρχιπέλαγος, στον Τζέκοπ Μωέ, στον Μάστρο Θεοδόση Φράγκο από τη Χίο, στον Μάγειρα Πτίνη, Γιάννη Πτίνη από την Χίο, στον Μάστρο Γιάννη Βαρβατέ, στον καπετά Μιχάλη Καρπαθάκη από του Ιβιάνου της Κρήτης, στο χωριό, στον Μάστρο Παναγιώτη Ζανή από τη Σαλαμίνα και στον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη. Τέλος, στους δικούς μου εκεί στην Κάσο θα στείλω χαιρετίσματα στον πλειοκτήτη και καλό μου φίλο Νίκη Παπαδάκη, στον καπιτάν Γιώργο Παπαμιλονάδη, στον καπιτάν Γιώργο Βάιλα, στον μαστρο Κώστα Κακομανόλη και στον μαστρο Μανώλη Περσαλή.

Τη μουσική έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος, τους στίχους ο Αλέκος Γαλανός. Τίτλος του τραγουδιού του Καλδερίμη, ακούσαμε την πόλη πάνου του λιμανιού του Καλδερίμη. Όσοι δεν ζήσαν να πουν, δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός, πως κλαίει ο άνθρωπος και τα όνειρά του τώρα σβήσαν, πόσο πικρός του κόσμου ο κατατρεγμός. Και να δούμε μερικές από τις φράσεις, μετά μερικές κουβέντες που έχουν μείνει στον χρόνο σχετικά με τη θάλασσα, με ανθρώπους που έχουν γράψει αρκετά πράγματα και έχουν ζήσει πράγματα με τη θάλασσα. Λέει λοιπόν ο Άρης Αλεξάνδρου, συγγραφέας: δοκίμαζε, συνέχισε τα γυμνάσματά σου, κοίτα που η θάλασσα ανακατεύει συνεχώς ουρανό και φύκια, πασχίζοντας να βρει το σωστό της χρώμα. Ο Ιβ Κουστό μεταξύ άλλων είπε: η θάλασσα είναι ο παγκόσμιος υπόνομος. Ενώ ο Άγγλος συγγραφέας Σάμουελ Τζόνσον είπε: το να είσαι σε ένα πλοίο είναι σαν να είσαι σε μια φυλακή με την πιθανότητα να πνιγείς. Και ο Αμερικανός συγγραφέας Τζον Στάινμπεργκ είπε: ένας ωκεανός χωρίς άγνωστα τέρατα θα ήταν ύπνος δίχως όνειρα. Τέλος, ο δικός μας ο Θεσσαλονικιός Ντίνος Χριστιανόπουλος λέει: ο έρωτας είναι σαν τη θάλασσα, χίλιοι τη χαίρονται, ένας μονάχα τη πληρώνει.

0: Γεράσιμος Ανδρεάτος μόλις τραγούδησε, μας τραγούδησε το «Θάλασσα τα μάτια σου». «Θάλασσα τα μάτια σου, αγάπη μου και φως μου, και άμα θες να μην χαθώ, ένα φιλί σου δώσ' μου». Είπαμε ότι ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τα ταξίδια, με τα καράβια κλπ. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε την καλεσμένη μας σήμερα. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Είναι η 12η διοργάνωση του SIP IT Conference 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ως σημείο αναφοράς στον αυτιλιακό κλάδο που προωθεί το πράσινο ψηφιακό μετασχηματισμό. Και τα υπόλοιπα θα μας τα πει η καλεσμένη μας, η κυρία Έλενα Ματζαρίδου, σύμβουλος τεχνολογίας στη διοίκηση ναυτιλιακών εταιριών, την εταιρεία Κόμπακ, την οποία και καλημερίζουμε. Κυρία Ματζαρίδου, καλημέρα, για χαρά.
1: Πολύ καλημέρα σας, κυρία Καραγιαννάκη, σε εσάς και σε όλους τους ναυτικούς που βρίσκονται εμπλό και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που σας ακούνε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πώς είμαστε έτοιμοι για το συνέδριο?
1: Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάει σε περίπου μισή ώρα. Το συνέδριο αυτό είναι η 12η χρονιά που γίνεται. Στην Αθήνα, στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, μαζεύει τα στελέχη της πληροφορικής στην ναυτιλία και όλους τους υπεύθυνους της διοίκησης που ασχολούνται με τις τεχνολογίες στην ναυτιλία, και κάνουμε συζητήσεις για το μέλλον της διοίκησης των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιριών μέσω των τεχνολογικών δυνατοτήτων.
0: Μάλιστα. Έχει πει για τα καλά η τεχνολογία στον χώρο της ναυτιλίας μας και καλό γίνεται αυτό. Και φυσικά η τεχνική νοημοσύνη που πλέον, ενώ στην αρχή ήταν κάτι που φόβησε να λέγαμε λίγο τον κόσμο, τώρα ο κόσμος αρχίζει και ασχολείται πολύ πολύ πιο δυναμικά.
1: Είναι αλήθεια αυτό, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο ένα και περισσότερο μέσα στον τρόπο που δουλεύουμε, και αυτό θα είναι και η κουβέντα της σημερινού πάνελ που θα συντονίσω. Η τεχνολογία μέχρι τώρα ήταν απλά για να εξυπηρετεί βασικές μας ανάγκες και προτεραιότητες, αλλά αυτή τη στιγμή καλούμαστε να τη χρησιμοποιήσουμε με κρίση και με ευθύνη για να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό φέρνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στους οργανισμούς, και αυτήν την διαχείριση της αλλαγής θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με στελέχη από ναυτιλιακές εταιρείες.
0: Πάρα πολύ σωστή η επισήμανση αυτή. Πραγματικά χρειάζεται και ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλο αυτό που λέγεται AI, διότι οι αποφάσεις που παίρνονται εκεί πάνω είναι πολύ σημαντικές, και σίγουρα χρειάζεται και το critical thinking και να υπάρχει η σωστή διαχείριση όλης της κατάστασης.
1: Λέτε πολύ σωστά, κύριε Καραγιαννάκη, και ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να είναι το επίκεντρο όλης αυτής της λειτουργίας. Οι τεχνολογίες λειτουργούν απαραίτητος με το συνδυασμό τεχνολογία ανθρώπου και διαδικτυών, και ο άνθρωπος έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτό που εμείς καλούμαστε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε και τόσο τους ναυτικούς όσο και τους ανθρώπους στα γραφεία να αφομοιώσουν την φιλοσοφία αυτή και να υιοθετήσουν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες και να τους διευκολύνουμε στη δουλειά τους, όχι να τους επιβαρύνουμε.
0: Βοήθεια λοιπόν στους ναυτικούς εκεί πάνω στο πλοίο που βρίσκονται, για να τους βοηθήσετε να παίρνουν τις αποφάσεις κατάλληλες, διότι όντως έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εκτός από το δικό σας πάνελ, κυρία Ματζαρίδου, τι άλλο θα ακούσουμε στο συνέδριο, το SIP IT Conference?
1: Το συνέδριο αυτό φέτος έχει εστιάζει την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Έχει πολλά και διαφορετικά πάνελ, συζητήσεις και παρουσιάσει με μικρή διάρκεια το καθένα. Θα δούμε κυβερνητικά στελέχη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα δούμε στελέχη από τον ακαδημαϊκό χώρο, από ναυτιλιακές εταιρείες, θα ακούσουμε DPA, διευθυντές ναυτιλιακών εταιριών. Υπάρχει ένας διάλογος για όλα αυτά που έρχονται στα χέρια μας, τα οποία είναι ακόμη φρέσκα, αναδυόμενες τεχνολογίες, και προσπαθούμε να τις κατανοήσουμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Εσείς από τη δική σας πλευρά, καθώς είσαστε χρόνια στον χώρο αυτό της ναυτιλίας, και αφουγκραζόμενοι τους ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Οι νέοι σίγουρα είναι πιο εξοικειωμένοι. Τους πιο παλιούς πώς τους βλέπετε εσείς, πώς τους αντιμετωπίζετε ή τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Θα σας πω, είμαι και εγώ από τους πιο παλιούς, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στη θάλασσα κάνοντας αεροπλοία και κάνοντας αεροπλοϊκή ναυτιλία, οπότε αυτή τη μετάβαση νιώθω στο πετσί μου, την έχω ζήσει από το χάρτη και το διπαράλληλο και το κουμπάσο προς το έγκτης και όλα τα συναφή. Είναι νομίζω η ναυτική μας ο καλύτερος φορέας της αλλαγής, γιατί στη θάλασσα έχουμε μια νοοτροπία ασφάλειας που ονομάζεται ναυτοσύνη, και αυτή η ίδια νοοτροπία είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει να υιοθετήσουμε και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες χρειάζονται προσαρμογή στην αλλαγή, χρειάζονται κατανόηση, συνεργασία, τρόπους τους οποίους τους κάνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς στη θάλασσα. Δεν αλλάζουμε τον τρόπο που δουλεύουμε για να μπορούμε να είναι κατανοητό σε όλους. Έχουμε αρχές στην αυτοσύνη που μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ καλά στη λειτουργία μας και στα ναυτιλιακά γραφεία και στο πλοίο και στη στεριά. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και γι' αυτό και βλέπω και τους παλαιότερους ανθρώπους να αγκαλιάζουν και όχι να αντιστέκονται τόσο πολύ.
0: Μάλιστα, η ναυτοσύνη με τις αρχές της βοηθούν στην αλλαγή αυτή, στη μετάβαση αυτή. Πολύ ωραία. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Ματζαρίδου, και συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε πριν, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά πιο εκτεταμένα, αλλά πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή πάντα ρωτάμε τους καλεσμένους μας, τι είναι η θάλασσα για σας?
1: Η θάλασσα είναι για μένα ελευθερία. Ελευθερία, αλλά με πολύ έντονη την έννοια της ευθύνης και της ομαδικότητας. Παρόλο που πολλές φορές αισθάνεσαι μόνος σου εκεί μέσα, δεν είσαι ποτέ μόνος.
0: Μάλιστα. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Να ευχηθώ καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Ασφαλή ταξίδια με υγεία, να επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
0: Πολύ ωραία, κυρία Ματζαρίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αναφορά σας, για την παρουσία σας εδώ στο πρόγραμμά μας στις Καλές Θάλασσες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο CPIT Conference που γίνεται σήμερα στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Έλενα Ματζαρίδου, σύμβουλος τεχνολογίας στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Εταιριών, την οποία και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας, τον ασυρματιστή μας Κωνσταντίνο Λούβαρη. Καλές θάλασσες όλους σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Για χαρά, Αντώνης Καριανάκης.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επιδότηση, κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπογράμμισε πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Εύρων όσο και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιαραπετρίτης. Καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια και το ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο της Οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Έντονες αντιδράσεις από το βίντεο σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσκια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φαίνεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 7 Μποφόρ με 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θυμάστε που έβγαινε η Θεία Λένα, δεν ήταν Κωνσταντίνε? Η Θεία Λένα, καλημέρα σας παιδιά, τραλαλά, τραλαλά. Τι ιστορία έχει αυτή η έρτρη παιδιά, φοβερή. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Έτσι στα πενταχτά θυμηθήκαμε στιγμές. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή Ώρα Ελλάδας γεμάτη θύμησες είναι, και σήμερα ένα ταξίδι στο παρελθόν θα κάνουμε, στο ένδοξο παρελθόν του ελληνικού αθλητισμού και της εθνικής αντίστασης. Παράλληλα και τα δύο, με μια τεράστια μορφή, θα με συγχωρέσουν οι φίλοι και συνοδοιπόροι μου από την ΑΕΚ, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν αθλητή του Παναθηναϊκού, μια σημαία του Παναθηναϊκού, που έγραψε και την δική της ιστορία αυτή η σημαία στην αντίσταση ως σαμποτέρ, ένας από τους πιο γνωστούς, τους πιο προβεβλημένους για την εποχή έτσι και διάσημους, ας το πούμε και έτσι, σαμποτέρ της κατοχής. Να πούμε ότι η ιστορία πάει πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί ξεκίνησε, εκεί γεννήθηκε και εκεί αγωνίστηκε στην ομάδα της περιοχής του που είχε έμβλημα το τριφύλι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε από αυτή την ομάδα την προσφυγική, την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, γιατί ήταν μικρασιατικό έμβλημα το τριφύλι, να ξέρετε. Και έφερε το σήμα αυτό στη φανέλα του Παναθηναϊκού χάρη στις προσπάθειες της δικές του. Μιλάμε για τον Μιχάλη Παπάζογλου. Μια τεράστια μορφή. Πρώτα απ' όλα είναι ο μακροβιότερος γενικός γραμματέας της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Αλλά φόρεσε και τη φανέλα του, συγγνώμη, ως αθλητής για μια επταετία στον ακοντισμό και την δισκοβολία με μεγάλες επιτυχίες, έτσι. Ενώ παράλληλα αναφέρει την παρουσία του και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 1911, όπου αγωνιζόταν ως βασικό στη θέση του μέσου και του επιθετικού. Τότε, ξέρετε, η μεσαία γραμμή δεν είχε πολλούς παίκτες. Ήταν τρεις στην άμυνα, ένας-δύο στη μεσαία γραμμή και μετά πέντε φουρ επίθεση όλοι μαζί. Θα δούμε την ιστορία του, θα δούμε πώς ξεκίνησε σε αθλητικό επίπεδο και θα δούμε πώς έφτασε και την περίοδο της κατοχής να δράσει με τέτοιον τρόπο, κτυπώντας το ψαχνό στην κυριολεξία το αντίπαλο κακό. Για τον Μιχάλη Παπάζογλου τώρα, αν διαβάσετε, αν ανοίξετε επίσημες σελίδες ή στοιχεία και βιβλία του Παναθηναϊκού, υπάρχει πάρα πολύ καλή βιβλιογραφία, θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία και έναν πολύ μεγάλο σεβασμό που αποπνέουν όλοι απέναντι του. Παρότι ξέρετε τώρα το να είσαι διοικητικός παράγοντας εδώ στην Ελλάδα γενικότερα και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και τις άλλες ομάδες, δεν είναι και εύκολο πράγμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, υπάρχουν διχόνοιες, υπάρχουν ίντριγκες που μέσα από το πέρασμα του χρόνου ταλανίζουν την όλη ιστορία και δημιουργούν προβλήματα. Όμως ο Μιχάλης Παπάζογλου είναι ένας άνθρωπος καθολικά αποδεκτός από όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και με μεγάλο σεβασμό σε όλο το χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο, έτσι, και λόγω της δράσης του στην κατοχή. Εμείς θα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή την αθλητική ιδιότητά του, την παραγωγική διοικητική ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναθηναϊκού και την ιδιότητά του ως σαμποτέρ την εποχή της κατοχής. Θα σας πω ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια τα οποία είναι τραγούδια κατοχικά που έχουν γραφτεί για την αντίσταση, για τον πόλεμο, είναι τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί εκείνα τα χρόνια περίπου, το 1940, το 1941, το 1942 και το 1945 ακόμα, κάποια τραγούδια τα οποία μιλούσαν για όλες τις καταστάσεις που βίωνε ο κόσμος τότε, τις πάρα πολύ δύσκολες, απάνθρωπες, την περίοδο εκείνη. Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Αν φύγουμε στον πόλεμο» που ερμηνεύει ο Μάρκος Βαμακάρης με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Ένα τραγούδι του 1940, χασάπικο είναι. Είναι δημιουργία του Σπύρου Ολλανδέζου και τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Κοφινιώτης. Ερμηνεύει ο Μάρκος και τον συνοδεύει από κοντά ο αξεπέραστος επίσης Απόστολος Χατζηχρήστος. Το τραγούδι αυτό φωνογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1940, λίγο πριν τον πόλεμο. Ήταν βέβαιο βέβαια το γεγονός ότι τι ωραία που τα λέω, το γεγονός ότι επίκειτο μάλλον ο πόλεμος με την Ιταλία
Και μιλάμε λοιπόν 3-4 μήνες πριν από την 28η του Οκτώβρη. Ένας δίσκος της Όντεων με αριθμό κυκλοφορίας GA7286 και GO3521. Πάμε.

Βλέπω εδώ παράλληλα τώρα στις εκπομπές, στις τηλεοπτικές που παίζουν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συνιστά με έναν πρωτοφανή τρόπο σε επίπεδο σύστασης η Κομισιόν για να ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση. Δηλαδή σας λένε, παιδιά, μην ανάβετε τα φώτα, πάρτε κανένα λιχνάρι έτσι σαν την παλιά καλή εποχή ή πάρτε καμιά λάμπα υγρά αερίου, και αυτό τώρα θα έχει κάποιο κόστος, ή κανένα κεράκι, και αγκαλιαστείτε, κουρνιαστείτε ο ένας δίπλα στον άλλο για να περάσει η βαρύ χειμωνιά που έρχεται. Ρε παιδιά μου, φαίνεται κάτι δεν πηγαίνει καλά στον καπιταλισμό, ε. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη, θα κάνουμε και εμείς αφιερώσεις μας, ρε παιδιά, στον καλό φίλο Μπάμπη Λικούδη, που είναι Παναθηναϊκάκιας, πιστός ακροατής της εκπομπής, ακόλουθος της εκπομπής, όχι τώρα πρόσφατα, από την αρχή, εδώ και 10 χρόνια έτσι. Ο Μπάμπης παρακολουθεί την εκπομπή με πολύ αγάπη, σχολιάζει σχεδόν καθημερινά τα θέματα, συζητάμε, έχει μία αμφίδρομη σχέση και μία αλληλοεπικοινωνία που είναι πάρα πολύ σημαντική και για εμάς εδώ στην εκπομπή. Ο Μπάμπης ο Λικούδης, βέβαια, εκτός από Παναθηναϊκός, είναι και Παλιξουριακός, που ανέβηκε φέτος στη Γάμα Εθνική και ατενίζει με αισιοδοξία το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Έτσι, και είναι και ΝΕΟΛ. Ο ΝΕΟΛ είναι ο ναυταθλητικός εκπολιτιστικός όμιλος Λιξουρίου, ομάδα που παίζει μπάσκετ και τα πάει και πάρα πάρα πολύ καλά στην ομάδα καλαθοσφαίρισης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μιχάλη Παπάζογλου για να πούμε την ιστορία του. Γεννήθηκε στο Καδίκιοι, στη Χαλκιδόνα, είναι δηλαδή η περιοχή που βρίσκεται από την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Η ομάδα, η οποία θεωρείται και προπομπός πολλών ομάδων εδώ στην Ελλάδα, έδωσε δηλαδή αθλητές και στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες, είχε έμβλημά της στο τριφύλι, το οποίο επαναλαμβάνω είναι ένα μικρασιατικό έμβλημα, το οποίο έμβλημα αυτό είναι κάτι αισιόδοξο, δηλαδή έτσι σε γεμίζει αισιοδοξία και χαρά σαν έμβλημα. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Να πούμε ότι στην Αθήνα έφτασε πριν από τη μικρασιατική καταστροφή και το 1912 γράφτηκε στον Παναθηναϊκό ως αθλητής. Είχε καλό και δυνατό χέρι, ήταν ακοντιστής και δισκοβόλος. Αγωνίστηκε λοιπόν στον Παναθηναϊκό στα δύο αυτά αγωνίσματα με μεγάλη επιτυχία και έπαιξε 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό, και λέμε έπαιξε γιατί δεν είναι μόνο κλασικός αθλητισμός στον οποίο συμμετείχε, αλλά έπαιξε και ως ποδοσφαιριστής και ήταν μάλιστα στην βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού πριν ακόμα γραφτεί στον κλασικό αθλητισμό, στο πρωτάθλημα του 1911. Ήταν βασικό μέλος της ομάδας και, όπως είπαμε και νωρίτερα, αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή αλλά και επιθετικός. Είναι αυτός ο οποίος πρότεινε το τριφύλι ως έμβλημα της ομάδας και υιοθετήθηκε το σύμβολο αυτό ως σύμβολο του Παναθηναϊκού το 1918. Και 3 χρόνια αργότερα, το 1921, μπαίνει για πρώτη φορά στη διοίκηση του συλλόγου, έχοντας σταματήσει την αγωνιστική δράση. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος, ταμείας, γενικός αρχηγός και γενικός γραμματέας, και μάλιστα είναι ο μακροβιότερος γενικός γραμματέας στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αφού παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι το τέλος της ζωής του το 1960. Για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 4 δεκαετίες μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο παράγοντας του Παναθηναϊκού. Ο Μιχάλης Παπάζογλου ιδεολογικά ήταν ένας άνθρωπος με κοφτερό, έτσι, αστραφτερό μυαλό, και μάλιστα είχε αναλύσει πολύ καλά τα δεδομένα της εποχής για το πώς ήταν ο αθλητισμός στην Ελλάδα και πώς τον έφεραν κυρίως και οι πρόσφυγες, έτσι, από την πόλη, από τη Σμύρνη και τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και από τον Πόντο, και ήθελε να δώσει ένα διαφορετικό στίγμα εδώ στο σωματείο, στο σωματείο που αγάπησε, στον Παναθηναϊκό. Και εκείνο που έλεγε είναι ότι το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να υπάρχει μια ποδοσφαιρική ομάδα ή να υπάρχουν 2-3 αθλήματα του στίβου, να υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα στην ομάδα. Και ήταν αυτό για το οποίο αγωνίστηκε πολύ, δηλαδή να διαφέρει ο Παναθηναϊκός τότε, να είναι πρωτοπόρος δημιουργώντας πολλά αθλητικά τμήματα. Και αυτό έγινε αμέσως πράξη, γιατί κοντά του είχε άξιους παράγοντες, τον Καλαφάτη, τον Πανουριά και τον Νικολαίδη. Και βέβαια
θα μου πείτε δεν έλειψαν και οι ίντριγκες και οι κόντρες, όλα αυτά που είπαμε και στην αρχή, είναι σίγουρο ότι δεν έλειψαν και μάλιστα είναι δεδομένο και με την ιστορία του Καλαφάτη που κάποια στιγμή έφυγε από τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε, μια ιστορική μορφή επίσης, αλλά δεν είναι το ζητούμενο στη συγκεκριμένη ημέρα και στο συγκεκριμένο θέμα που έχουμε στήσει. Τι γινόταν εσωδικητικά στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες, τον Εθνικό, τον Απόλλωνα. Στη Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού το 1948, μετά την κατοχή, μετά από όλη τη δράση την οποία θα δούμε και αυτή διεξοδικά στη συνέχεια της εκπομπής, ο Μιχάλης Παπάζογλου κάνει μια ομιλία η οποία είναι κυριολεκτικά συγκλονιστική και για την εποχή και για τη σωματείο και για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια μεγάλη οικογένεια, πατριαρχική, της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μια ειδική νοοτροπία, συνδέονται, αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρούν υπό μια λίαν ιδιότροπων σκέψην. Εμείς οι οποίοι ζήσαμεν και ινδρώθημεν, ανδρωθήκαμε δηλαδή, επί μίαν σαρακονταετίαν μέσα εις αυτήν την περίεργον ατμόσφαιραν, αισθανόμεθα μία ενδόμηχον μεταξύ μας αγάπην, εκτίμησιν, υποχρέωσιν. Όλοι έχουμε τη γνώμη και την ακράδαντον πεποίθησιν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πραγματικά μεγάλη ιδέα που αποτελεί ένα μέρος του βίου μας που θα ζει πάντα. Τα μέλη, οι αθλητές, τα συμβούλια προέρχονται και αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός όμως θα παραμείνει επί γενεάς γενεών εις την αιωνιότητα. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι από τον Μιχάλη Γενίτσα, ιστορικό τραγούδι, το οποίο πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1945 στις ΗΠΑ από τον περίφημο Γιώργο Κατσαρό, μια τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής. Και το τραγούδι αυτό λέγεται «Σαλταδόρος», το τραγούδισε ο Μιχάλης Γενίτσαρης δεκαετίες μετά, έκανε και ζωντανές ηχογραφήσεις, έχουν διασωθεί από τη Γερμανία που έκανε μια περιοδία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάποια στιγμή όλα αυτά μετά τη Χούντα, για να καταλάβετε, ξαναβγήκε αυτό το τραγούδι στην επιφάνεια. Πάμε.

Ακούστε τώρα εδώ την ιστορία της αντίστασης που ακολουθεί αυτή την πολύ μεγάλη μορφή του αθλητισμού και όχι μόνο. Την περίοδο της κατοχής ήταν πολύ δραστηριός στο κομμάτι της αντίστασης και ήταν μέλος της περίφημης ομάδας του Σαμποτέρ Γεώργιου Ιβάνοφ, ο οποίος ήταν αθλητής, πρωταθλητής του Ηρακλή Κολυμβητής με πολύ μεγάλη ιστορία. Μαζί με την ομάδα του Ιβάνοφ συνελήφθη από τους Γερμανούς και βέβαια ενώ πρώτα είχε η ομάδα τους καταφέρει να καταστρέψει 3 γερμανικά αεροπλάνα και 3 γερμανικά πλοία. Μετά τη σύλληψή του καταδικάζεται σε θάνατο από το γερμανικό στρατοδικείο που λαμβάνει χώρα στις 2 Δεκεμβρίου του 1942. Μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ και εκεί περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν οι συνθήκες απάνθρωπες, όχι άθλιες, απάνθρωπες. Βασανίζεται και βλέπει τους συντρόφους του, φίλους του, αγαπημένους συναγωνιστές να εκτελούνται. Είναι 5 Ιανουαρίου του 1943 όταν τελευταία φορά αποχαιρετά τον Ιβάνοφ και τον Δημήτρη Γιαννάτο, ο οποίος ήταν ιδρυτής του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εκτελούνται. Το βιβλίο «Λεωφόρος Ηρών» που έχει γραφτεί δημοσιεύει μαρτυρίες του ίδιου του Μιχάλη Παπάζογλου και αναφέρει ότι ύστερα από μεγάλες πιέσεις που έγιναν από ανθρώπους του χώρου του αθλητισμού τελικά του δόθηκε χάρη, αλλά παρέμεινε σε ένα καθεστώς περίεργης ομοιρίας και κινδύνευε καθημερινά να εκτελεστεί. Δηλαδή, ναι μεν του είχε δοθεί χάρη, δεν θα πήγαινε στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά παίρναγε πάρα πολύ δύσκολα κάτω από συνθήκες που δεν περιγράφονται στις φυλακές. Έτσι λοιπόν αυτό που έκανε ο Μιχάλης Παπάζογλου για να την σκαπουλάρει, να την γλιτώσει, ήταν να παραστήσει τον φρενοβλαβή, ότι είχε αρχίσει και τα χάνει. Και παιδιά, εντάξει, τώρα κοιτάξτε, έτσι όπως ήταν και τα πράγματα δομημένα εκεί, δεν ήθελε και πολύ έτσι. Δηλαδή, απορούμε όσοι βλέπουμε ή διαβάζουμε και μελετάμε το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσες αντοχές είχαν και κράτησαν το μυαλό τους σε μια ισορροπία. Με την προσποίηση αυτή, τέλος πάντων, όχι αθλητική προσποίηση, αλλά ουσιαστική, ο Μιχάλης Παπάζογλου μεταφέρεται στο Εγινήτιο, στην ψυχιατρική πτέρυγα, όπου έχει βάλει σκοπό σε συνεργασία με ανθρώπους που γνώριζε μέσα από την αντίσταση να αποδράσει. Τον Ιούνιο του 1944 οι Γερμανοί έχουν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί και τον ξαναστέλνουν πίσω στις φυλακές Αβέροφ και τον κλείνουν μάλιστα στην απομόνωση. Όταν ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 1944 η εκτέλεση, μαζικές εκτελέσεις κρατουμένων, ο Παπάζογλου καταφέρνει και ενώ πλέον ελοχεύει, είναι ορατός ο κίνδυνος να είναι και αυτός, παρότι είχε αρθεί η απόφαση, να είναι και αυτός ανάμεσα στους εκτελεστέντες, σε αυτούς που θα οδηγούνταν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ξέρετε, αυτά άλλαζαν από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι πείρα, συγχώρο, χάρτη και τέλος. Οπότε μέσα από αυτό τον κίνδυνο, ο οποίος ελόχευε, ο Μιχάλης Παπάζογλου καταφέρνει με βοήθεια άλλων τριών κρατουμένων να αποδράσει, να το σκάσει και στη συνέχεια να παραμείνει κρυμμένος τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος της κατοχής. Έχουμε και άλλα να πούμε σίγουρα και για το αθλητικό κομμάτι αλλά και για το κομμάτι της αντίστασης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τον Γεώργιο Ιβάνοφ έχουμε αφιερώσει εκπομπή, για τη δράση του συνολικά, για το τι κατάφερε, για τις ομάδες που είχε δημιουργήσει, για το κακό, για τη ζημιά, το καλό δηλαδή, το κακό που έκανε στους κατακτητές και βέβαια το πώς οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα και τι είπε και ο Γερμανός στρατοδίκης ο οποίος τον καταδίκασε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μάρκου Μαμακάρη που γράφτηκε το 1941 και προτρέπει το Μουσολίνι να αλλάξει γνώμη. Η στίχη είναι του Γιώργου Φωτίδα και η μουσική είναι του Μάρκου.

Σε αθλητικό επίπεδο, να πούμε ότι ο Μιχάλης Παπάζογλου κέρδισε δύο πρωταθλήματα Ελλάδος του ΣΕΓΑ το 1912 και το 1915 και ένα κύπελο Ελλάδος το 1918. Στο ποδόσφαιρο τώρα κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό 4 τίτλους το 2000, πολύ μπροστά πήγα παιδιά, το 1911, το 1912, το 1915 και το 1918. Και είπαμε ότι τρία χρόνια αργότερα, από το 21 και μετά μέχρι το τέλος της ζωής του, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παράγοντας του Παναθηναϊκού. 39 χρόνια, ακριβώς το 60 έφυγε από τη ζωή, και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ από την απόφασή του να συμμετάσχει σε όλο αυτό το κομμάτι του αγώνα κατά των κατακτητών. Καταλαβαίνετε ότι στη μετεμφυλιακή Ελλάδα τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα για τον Μιχάλη Παπάζογλου, καθότι είχε δημιουργηθεί και ακολουθούσε όλους τους αγωνιστές ένα στίγμα δυστυχώς. Στο επάγγελμα, μετά βέβαια από όλες αυτές τις μπόρες που πέρασαν, ασχολήθηκε με τον τουρισμό, ήταν δηλαδή ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου μέχρι την ημέρα που έφυγε από την ζωή. Είχε τον εύκολο δρόμο που τον επέλεξαν δυστυχώς αρκετοί να επιλέξει σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, και το δύσκολο δρόμο. Και ως αθλητής είμαι σίγουρος ότι αν είχε πάρει τον εύκολο δρόμο, δηλαδή να μην μιλάει, να συνεργάζεται, να περιμένει να έχει κάποιες απολαβές από την όλη αυτή η ιστορία της κατάκτησης της χώρας από τον ξένο ζυγό. Δυστυχώς υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, αρκετοί δυστυχώς τέτοιοι. Θα ήταν εύκολα τα πράγματα αν είχε επιλέξει αυτό το δρόμο ο Μιχάλης ο Παπαγουλής για τον ίδιο. Δηλαδή θα ήταν πιο απλά από το να ταλαιπωριέται, να πηγαίνει, να τρέχει, να κινδυνεύει η ζωή του, να συμμετέχει σε επικίνδυνες, άκρους επικίνδυνες αποστολές. Το λέμε με το μάτι έτσι, το γυμνό, όχι ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί το εύκολο πραγματικά είναι να κάνεις το δύσκολο, να δώσεις δηλαδή και την ψυχή σου για αυτό που πιστεύεις. Και ο Μιχάλης Παπάζογλου πίστευε σε αυτό, δεν ήθελε να διανοηθεί καν ότι θα υπάρχουν κατακτητές στη χώρα του, στη χώρα μας, και το πλήρωσε μέσα από αγώνες, με διώξεις, με στερήσεις και με αποκλεισμούς πολλούς. Και μετά το τέλος του πολέμου στην μετεμφυλιακή περίοδο. Το γεγονός ότι ήταν μέλος της ομάδας του Γεώργιου Ιβανόφ τα λέει όλα. Ήταν μια ομάδα η οποία έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο για τις μεγάλες επιτυχίες της, τα πραγματικά ανδραγαθήματα που έκανε, να ανατινάξει καράβια και να διαλύσει, να σαμποτάρει αεροπλάνα των Γερμανών. Και το ότι ανήκε σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μια αθλητική ομάδα, και σε μια ομάδα σαμποτέρ όπως ήταν αυτή με επικεφαλής τον Γεώργιο Ιβανόφ, είναι σίγουρα δύο σημεία που φωτογραφίζουν αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την μεγάλη προσωπικότητα που πέρασε μέσα από την ιστορία. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης μία μέρα πριν από την 28 Οκτωβρίου του 1940, στις 27 του Οκτώβρη. Τότε το έγραψε. Είναι ο δίσκος «Τα προπολεμικά» που τραγουδάει ο Στελάκης Περπινιάδης μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη, και εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι που ερμηνεύει ο Τσιτσάνης με ένα πικρό αναστεναγμό.

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ένα θέμα που σίγουρα προκύπτει από την όλη ιστορία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, μελετάμε και κουβεντιάζουμε για τον Μιχάλη Παπάζογλου είναι το θέμα της εμπλοκής των αθλητών, των ανθρώπων του αθλητισμού στα λεγόμενα πολιτικά θέματα και ζητήματα. Μα δεν μπορεί ο αθλητισμός, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, να είναι απόμακρος και εξεκομμένος από την πολιτική. Άλλωστε υπάρχουν και τα γεγονότα, τα πολιτικά, αυτά που έχουν προκαλέσει γεγονότα στον αθλητισμό. Η δημιουργία ομάδων προσφυγικών, πώς έγινε, από τις πολιτικές εξελίξεις, από τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στη Μικρά Ασία, το τέλος της μικρασιατικής επέλασης και φυσικά την συνέχεια με την καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, αν τα πάρουμε ως πολιτικά γεγονότα, γιατί έγιναν μετά από πολιτικές αποφάσεις, έτσι, την περίοδο του Βενιζέλου και σε συνέπεια και συνέχεια και με τις στρατιωτικές αποφάσεις που ακολούθησαν, είχαν αυτή την μεταξέλιξη. Και την εξέλιξη αυτής της μεταξέλιξης τη βλέπουμε από τη δημιουργία αμέτρητων αθλητικών σωματείων. Δεν θα πιάσουμε τα μεγάλα, αλλά θα πιάσουμε τα μικρά που φύτρωναν σε δεκάδες γειτονιές προσφυγικές, στο Κοπανά, στη Νέα Ελβετία, στο Βύρονα, πιάνω μια συνοικία μόνο και μόνο που είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες τότε στην Αθήνα και τη δημιουργία, αν διαβάσετε τις εφημερίδες εκείνης της εποχής, αμέτρητων σωματείων, που πολλά από αυτά είχαν και έμβλημα τον δικέφαλο ετώ για να τους θυμίζει τα δικά τους εδάφη, τις δικές τους πατρίδες, τα δικά τους μέρη και χωριά. Θέλω να πω ότι είναι αλληλένδετο το κομμάτι και δεν είναι το δικό μου μόνο πιστεύω, αλλά αν το βάλετε ιστορικά θα δείτε ότι αποδεικνύεται στην πράξη αυτό που λέω. Είναι αλληλένδετο το κομμάτι της αθλητικής παρουσίας με όλα τα οποία συμβαίνουν στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας, που και αυτά εξαρτώνται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο, από την πολιτική. Το σύνθημα λοιπόν No Politica, που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στο χώρο του αθλητισμού και έχει πρημοδοτηθεί κιόλας ως σύνθημα, είναι ένα σύνθημα το οποίο θέλει να αντιστρέψει τα δεδομένα και να κοροϊδέψει τον κόσμο σε κάτι το οποίο δεν υφίσταται και δεν γίνεται. Γιατί πίσω από αυτό κρύβονται άλλες ενδεχομένως πολιτικές σκοπιμότητες, πολύ πολύ επικίνδυνες. Και το έχουμε δει αυτό και με τη δράση ακροδεξιών στοιχείων και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς συναντάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητα στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο ίδιος ο Μιχάλης Παπάζογλου είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι αυτό που λέμε σήμερα το No Politica δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό και την παρουσία του, όπως και ο Ιβάνοφ και άλλοι που συμμετείχαν, πολλές μεγάλες μορφές του ελληνικού αθλητισμού συμμετείχαν στην εθνική αντίσταση και χάθηκαν κάποιες από αυτές. Έχουμε παρουσιάσει εδώ, έτσι κι αλλιώς, και το Μίμη Πιεράκο και άλλες μεγάλες μορφές των Γόδα του Ολυμπιακού, και θα παρουσιάσουμε και άλλες, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που και αυτό συμμετείχε στην εθνική αντίσταση. Πολλά είναι, πολλά τα ονόματα και πολλά τα παραδείγματα, και επειδή μας άρεσε να σκαλίζουμε την ιστορία, το κάνουμε και θα το κάνουμε και στην πορεία. Λοιπόν, ο Μιχάλης Παπάζογλου απέδειξε στην πράξη αυτό, ότι ο

πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι δύο πράγματα τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι συνεπακόλουθα της πολιτικής. Έχουν σίγουρα ρίζες από τα πράγματα που συμβαίνουν και διαμορφώνονται στην κοινωνία. Και τα πράγματα στην κοινωνία τότε είχαν διαμορφωθεί έτσι, ώστε και αυτοί ακόμα οι άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, λίγο κάτι παραπάνω, επειδή ήταν προβεβλημένοι, ήταν αθλητές, ήταν τα ενδάλματα της εποχής, ήταν καθημερινοί κανονικοί άνθρωποι που ήθελαν να βοηθήσουν την πατρίδα και να διώξουν από εδώ τους κατακτητές και τους άθλιους ντόπιους συνεργάτες τους. Άκου ντούτσε μου τα νέα τώρα. Στελάκης Περπινιάδης, ένα τραγούδι του 1940 με συνθέτη τον μεγάλο Παναγιώτη Τούντα. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του γνωστού τραγουδιού «Βαρβάρα». Πάμε να τα ακούσουμε.

για να δείξουμε και να αποδείξουμε για την πραγματική ταυτότητα, ιδεολογική ταυτότητα του Μιχάλη Παπάζουγλου, θα πούμε ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος συμμετείχε ενεργά στον περίφημο φιλικό αγώνα που δεν έγινε ποτέ αλλά έμεινε στην ιστορία. Είμαστε στην άνοιξη του 42, κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, ακόμα δεν είναι αυτό, υπάρχουν διήστανται οι απόψεις. Εμείς αναφέρουμε την επικρατώσα ότι είμαστε την άνοιξη του 42. Έχει κλειστεί ένα φιλικό παιχνίδι να γίνει ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο ήταν το μοναδικό ουσιαστικά στο οποίο μπορούσες να παίξεις υποτυπωδώς ποδόσφαιρο. Το είχαν κρατήσει οι Γερμανοί για να μπορούν να αθλούνται οι στρατιώτες τους και να παίζουν αγώνες μεταξύ τους. Συνήθως έπαιζαν με κάποιες ομάδες μικτές, προσπαθούσαν έτσι να διασκεδάζουν όσο γίνεται τον ελεύθερο χρόνο τους. Το λέμε και με ειρωνία αυτό, έτσι, μην μας παρεξηγήσετε. Είχε κλειστεί λοιπόν το 1942 αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το φιλικό παιχνίδι αυτό θα γινόταν για τους φυματικούς του νοσοκομείου Σωτηρία. Φυματικοί ήταν αθλητές, παλιοί, αγωνιστές, οι οποίοι πέρναγαν πάρα πολύ δύσκολα και ήταν έγκλειστοι πλέον στο νοσοκομείο Σωτηρία. Λέμε έγκλειστοι γιατί ήταν κάτω από σκληρά μέτρα περιφρούρησης κλπ. Και λόγω της ταυτότητάς τους αυτοί οι αθλητές και άλλοι οι οποίοι νοσηλεύονταν ως φυματικοί στο νοσοκομείο Σωτηρία. Λοιπόν, αυτό το φιλικό παιχνίδι θα γινόταν για αυτό το σκοπό. Είναι μεγάλη ιστορία το φιλικό παιχνίδι αυτό και σίγουρα θα στήσουμε ολόκληρη εκπομπή, αλλά εντάχει σας λέω 2-3 πράγματα, 2-3 στοιχεία για να ξέρετε και για τη συμμετοχή του Μιχάλη Παπάζουγλου που ήταν σπουδαία σε αυτό τον αγώνα. Η αρχική συμφωνία με τις κατοχικές αρχές για να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό ήταν τα χρήματα να πάνε εξ ολοκλήρου προς ενίσχυση των φυματικών του νοσοκομείου Σωτηρία. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και ενώ οι Γερμανοί φαίνεται ότι είχαν συμφωνήσει, αλλάζουν το διαιτητή, βάζουν έναν δικό τους διαιτητή, έναν αυστριακό διαιτητή και λένε ότι τα χρήματα θα τα πάρουν εκείνοι και θα τα διανύμουν εκείνοι όπως ορίζουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έγινε δεκτό από τους αθλητές, οι οποίοι σχεδόν σκελετωμένοι, έτσι είμαστε στους 1942, επικρατεί λοιμός πραγματικά στην Αθήνα και το να βρεις να φας έστω και μια κουραμάνα είναι ένα θαύμα. Οι αθλητές λοιπόν σκελετωμένοι, 45 και 50 κιλά ο καθένας, έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο για να ικανοποιήσουν το κοινό που διψούσε να δει τα ενδάλματά του και που έχει κατακλείσει τις ξύλινες τότε εξέδρες του γηπέδου του Παναθηναϊκού, του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ βρίσκονταν στις εξέδρες. Οι παίκτες τότε λοιπόν αυτό που κάνουν είναι συνεννοούνται μεταξύ τους και με την διοίκηση, στην οποία διοίκηση του Παναθηναϊκού ήταν μέλος τότε ο Μιχάλης Παπάζουγλου, είμαστε στο 1942, έτσι είπαμε ότι από το 1921 είναι μέλος της διοίκησης, αλλά βέβαια έχει και εθνική, έχει και συμμετοχή στην εθνική αντίσταση ήδη ο Παπάζογλου, έχει ήδη οργανωθεί. Πηγαίνουν λοιπόν οι παίκτες, τους παράγοντες των δύο ομάδων, ο Κλειάνθης Μαρόπουλος και ο Τρίφων Τζανετής από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό, πηγαίνουν στον Απόστολο Νικολαίδη που ήταν τότε επικεφαλής για να πούνε ότι εμείς δεν δεχόμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες να αγωνιστούμε. Δεν θέλουμε να παίξουμε μαζί. Προσέξτε έτσι τώρα, ενωμένοι οι παίκτες των δύο ομάδων πηγαίνουν με ένα κοινό σκοπό. Δεν θέλουμε να παίξουμε. Εμείς θα παίζαμε για να πάνε τα χρήματα στους συμπατριώτες μας, αγωνιστές που νοσηλεύονται στο Σωτηρία. Οι οποίοι ήταν περισσότεροι αθλητές της ΕΑ. Θα σας πω και για την ΕΑ, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για το ρόλο της ΕΑ, της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, και για το ρόλο του τότε επίσημου φορέα αθλητισμού των ΣΕΓΑΣ. Πηγαίνουν λοιπόν οι αθλητές και βρίσκουν την αντίσταση των παραγόντων του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι λένε ότι όχι, πρέπει να γίνουν όλα έτσι όπως ορίζει η κατοχική δύναμη. Και μάλιστα οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ την άρνηση αυτή των αθλητών της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού την καταγγέλουν στην κατοχική εισαγγελία,
λέγοντας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αρνήθηκαν να αγωνιστούν κατ' εντολή της κατοχικής κυβέρνησης το έκαναν αυτό γιατί είναι κομμουνιστές και αναρχικοί μέλη της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών ήταν, προϋπήρχε, αλλά δραστηριοποιήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της κατοχής με μεγάλο κοινωνικό και αθλητικό έργο. Ήταν ουσιαστικά, πώς να σας το πω, το ΕΑΜ αθλητισμού, για να καταλάβετε. Και ανήκαν πολύ μεγάλες μορφές εκεί. Ο Λαμπράκης ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη, πολλοί παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και φυσικά και ο Μιχάλης Παπάζογλου, ο περίφημος Σαμποτέρ, που ήταν τότε γενικός γραμματέας του Παναθηναϊκού και αντέδρασε σε όλο αυτό το σκηνικό που είχε στηθεί για τη ματέωση του αγώνα, όχι ενάντια στους αθλητές αλλά ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις που προσπάθησαν να επιβάλλουν αυτό που ήθελαν για να έχουν το δικό τους κέρδος από έναν αγώνα. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αγκαλιασμένοι ανεβαίνουν στις εξέδρες, συναντούν τον κόσμο που διψούσε να δει ποδόσφαιρο και ήθελε να μάθει τι γίνεται, γιατί δεν αρχίζει επιτέλους ο αγώνας, ενημερώνουν τους φίλαθλους τι ακριβώς έχει συμβεί και ξεκινάει τότε η πρώτη μαζική διαδήλωση κατά των κατοχικών δυνάμεων και των ντόπιων συνεργατών τους μέσα στην καρδιά της κατοχής, με μια πορεία που αρχίζει από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και καταλήγει στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια. Τότε λένε οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέσα από την έρευνα ότι ακούστηκαν κάποιοι πυροβολισμοί, προφανώς από τους συνεργάτες των Γερμανών. Οπότε σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος να σπάει, όπως λέμε, και να τρέχει στα στενά για να γλιτώσει. Σημαντική λοιπόν η παρουσία του Μιχάλη Παπάζογλου, που επηρέασε τα γεγονότα και τα δρόμενα σε εκείνο τον αγώνα της ιστορίας, τον αγώνα που έμεινε στην ιστορία, το φιλικό παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ και έχει γραφτεί στην ιστορία πολύ περισσότερο από άλλους αγώνες που έγιναν και είχαν κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης, στην οποία συμμετείχε και ο Μιχάλης Παπάζογλου, ήταν μια μεγάλη νίκη αντίστασης απέναντι στον κατοχικό ζυγό και τους τρομακτικούς σε όλα τα επίπεδα ντόπιους συνεργάτες του. Μιχάλης Παπάζογλου λοιπόν, αυτή η τεράστια μορφή του Παναθηναϊκού, αυτή η τεράστια μορφή του αθλητισμού, αυτή η τεράστια μορφή της εθνικής αντίστασης, έφυγε το 1960 από την ζωή και μέχρι τότε παρέμεινε πιστός σε όλα τα οποία πρέσβευε σαν άνθρωπος, όλα τα οποία, για όλα τα οποία αγωνίστηκε, είτε σαν αθλητής είτε ως πρόσφυγα στην καταγωγή, γιατί μπορεί να μην ήρθε με την μεγάλη ροή των προσφύγων, αλλά ήρθε σε μια περίοδο που και τότε τα πράγματα είχαν μια πολύ μεγάλη ένταση και έδειχναν ότι δεν θα έχουν καλό τέλος τα γεγονότα και η ιστορία της διαμονής των Ελλήνων στα μέρη της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης και άλλων περιοχών ελληνικών. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας αύριο το πρωί στις 9. Κάποια άλλη έκπληξη σας έχουμε ετοιμάσει, να είστε σίγουροι. Ευχαριστούμε και βέβαια το επόμενο που ακολουθεί είναι το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και ραντεβού και πάλι αύριο Τετάρτη, ώρα Ελλάδας 9. Κλείνουμε. Η Λόγχη μας το θέλει, με την Τέζη Σταυροπούλου, το Στέλιο Κυρομίτη και το Μανώλη Χιώτη. Είναι το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη σε συνεργασία με τον Τούντα, τον Παναγιώτη Τούντα. Πάμε.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Γιονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνοτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας ακούτε, μέσα από πού μπορείτε επίσης να μας βρείτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά από το epteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google. Για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Υπάρχει και το email και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στη διεύθυνση thevoiceofgreece@papaki.gr και μηνύματα δεχόμαστε και στο Facebook. Στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.net. Χαραγιανοπούλου, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή και στιγμή να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνωτητές μας. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας, με τα ήθη, με τα έθιμα, το έχουμε πει πολλές φορές, με τα ιδανικά και τις αξίες που συνθέτουν τον ελληνισμό. Καλημέρες από μια Αθήνα με καλό καιρό, ηλιοφάνεια, καλή θερμοκρασία για την εποχή. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μια μετάλλαξη, θα αρχίσουν να η πρώτη, θα λέγαμε, αισθητή ψύχρα, θα υπάρχουν βροχές και καταιγίδες, αλλά και φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και λίγο πιο ακραία σε σχέση με την εποχή. Ούτως ή άλλως, μπαίνουμε σιγά σιγά και στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, πλησιάζει ως τον ούπο ο Οκτώβριος, έχουν ξεκινήσει και τα πρωτοβρόχια και το λογικό είναι βεβαίως να υπάρχει αυτή η μεταβολή του καιρού. Να έχετε μια εικόνα για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσετε όλοι όσοι σκοπεύετε να έρθετε στην Ελλάδα, στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και στους ναυτικούς μας, σε όλους εσάς που βρίσκεστε διάρκως κορπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, ιδιαίτερα όσοι πλέετε σε περιοχές επικίνδυνες. Και η αλήθεια είναι ότι οι πολυσύγναστοι ναυτιλιακοί δρόμοι έχουν αποκτήσει μια επικινδυνότητα λόγω των συγκρούσεων που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα, αλλά και στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Μην ξεχνάμε ότι κατά καιρούς έχουμε και χτυπήματα κατά πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Να προσέχετε. Και πάντα υπάρχουν και τα φαινόμενα πειρατείας εκεί στο κέρας της Αφρικής και όχι μόνο. Να στείλουμε τέλος πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, σε όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα από και μπρος στην Ευρώπη και όχι μόνο βεβαίως, και στο εσωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Να παίρνετε το χρόνο σας, μετράει ο προορισμός. Να προσέχετε, να πιάνετε δεξιά όταν κουράζεστε και πάντα εν συνεχεία να πηγαίνετε στον προορισμό σας. Για να μην ξεχνάτε ότι τελικός προορισμός είναι επιστροφή πίσω στα σπίτια σας, γερή και δυνατή, έτσι όπως πήγατε. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε έτσι να δώσουμε το στίγμα της σημερινής ημέρας σε πολιτικό επίπεδο. Εξακολουθούν, θα λέγαμε, και κινείται το πολιτικό σκηνικό της χώρας στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων. Αρκετές οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μία ακόμα ήρθε σήμερα. Επί της ουσίας επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξέραμε. Είναι μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Πρώτη με κέρδη Νέα Δημοκρατία με 29,6%. Δεύτερη με μικρές απώλειες η Ελλάς στο 15,4%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ τρίτο με άνοδο στο 14% το ΠΑΣΟΚ. Στην καταλληλότητα βεβαίως παραμένει πρώτος ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα βλέπουμε την προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ανέβει σημαντικά, θα λέγαμε, μέσα σε λίγες εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα υπάρχει μια αισιοδοξία στη Χαϊριλάου Τρικούπη ότι ενδέχεται μέχρι τις εκλογές να καταφέρουν να ξεπεράσουν το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να παίξουν βεβαίως με άλλους όρους στο ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας ή σε επίπεδο πολιτικής ισχύως και παρέμβασης στο πολιτικό σύστημα. Τώρα από εκεί πέρα, στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,6%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, με 4,4%, η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, της Αφροδίτης Λατινοπούλου, με 3,9%, το Μέρα 25 με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, και από εκεί και κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,4% και η Νίκη με 0,7%. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχει το αποτύπωμα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, όπως σας είπαμε, της εταιρείας Interview. Βεβαίως από την άλλη πλευρά τα κόμματα εξακολουθούν και χαράσουν τη στρατηγική τους, την ακολουθούν, θα λέγαμε, απαρέγκλητα. Ο Πρωθυπουργός, για να ξεκινήσουμε από εκεί, θα βρεθεί σήμερα στον Ασπρόπυργο. Μια σειρά από περιοδίες και στο Λεκανοπέδιο αλλά και στην περιφέρεια. Αύριο μάλιστα πρόκειται στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο
να μετά το κλείσιμο της Βουλής βεβαίως να έχουμε και τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τις παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν και για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για την ακρίβεια γενικότερα. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως σας είπαμε, αύριο θα δοθεί το στίγμα των ανακοινώσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ θα επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός. Είχαμε και κάποια φάλτσα το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποιες δηλώσεις που θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει από κυβερνητικά στελέχη, όπως ήταν η αναφορά κυβερνητικού στελέχους για νοικοκύριδες και κακομύριδες. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μην έχουν υποθεί ποτέ, δεν έχει και καμία σημασία. Ο καθένας βεβαίως ανάλογα με τις δυνατότητές του κινείται και όπως πρέπει και όπως θέλει ο ίδιος να κινείται. Τώρα, όπως σας είπαμε, και στο ΠΑΣΟΚ δίνουν μια μεγάλη μάχη για να επιστρέψουν στην δεύτερη θέση, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Και εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζουν μια σειρά από περιοδίες. Θα εστιάσουν στα αστικά κέντρα, εκεί όπου το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δείχνει να έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως καταγράφηκε τουλάχιστον και στις προηγούμενες εκλογές του 2023. Τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και κορυφαία στελέχη του κινήματος αναβαίνεται να ξεχυθούν στις γειτονιές εδώ της Αθήνας, να ανοίξουν κουβέντα με τον κόσμο για το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, στα καφέ, στις λαϊκές, εκεί όπου χτυπάει, θα λέγαμε, ο παλμός του κόσμου. Μην ξεχνάμε ότι μερικούς μήνες μας χωρίζουν από τις εκλογές και ο καθένας έχει αρχίσει και τοποθετείται. Ανάλογες περιοδίες γίνεται βεβαίως και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και από την πλευρά των υπολείπων κομμάτων. Προσπαθώντας βεβαίως και οι υπόλοιποι, μιας και τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο περίπλοκα εξαιτίας και της δημιουργίας των νέων κομμάτων και εκεί στη δεξιά πολυκατοικία βεβαίως, αναμένεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, όπου οι εκτιμήσεις τον δίνουν και οι δημοσκοπήσεις βεβαίως που τον μετράνε γύρω στο 7-8%. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ενδιαφέρον, θα λέγαμε, πολιτικό σκηνικό, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας, συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 22 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας, εξαιρετικά πλούσια όπως σας είπαμε. Βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση βεβαίως και οι δημοσκοπήσεις. Αρκετές έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Το σύνολό τους θα λέγαμε ότι καταγράφουν πάνω κάτω τα ίδια μεγέθη, κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Όμως θα θεωρώ ότι υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο κόμμα, καθώς δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες έχει αναπτύξει μια δυναμική και χαρακτηριστική βεβαίως είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, πιο πρόσφατη, που δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να έχει μειωθεί περίπου στο 1,5%. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο, τον Σπύρο Σημελίδη, δημοσιογράφο, διευθυντή της εφημερίδας Αυγή. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Σπύρο, να ξεκινήσουμε από αυτό το μέγεθος την κουβέντα μας, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι αν συνεχιστεί έτσι η καιροκανίζει τη διαφορά το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν αποκλείεται μέχρι τις εκλογές να είναι δεύτερο κόμμα και όχι τρίτο όπως είναι τώρα.
1: Ναι, θα ήθελα να πω γενικότερα ότι πρώτον έχουμε ένα πολύ μακρύ δρόμο μέχρι τις εκλογές. Μέχρι την Άνοιξη, θα δούμε ποιος μήνας της Άνοιξης ήταν αυτός, εν πάση περιπτώσει, που θα κληρώσει για τις εκλογές. Αλλά μεσολαβεί ένας πολύ δύσκολος χειμώνας λόγω των ενεργειακών και του ακριβού κόστου ζωής που ξεκινάει από τα καύσιμα, τη θέρμανση κτλ. Αυτό είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, που και αυτή δεν είναι στα καλύτερά της, και όσο αφορά την αντιπολίτευση. Τους ισχυρότερους και τους λιγότερους ισχυρούς ή τους πολύ ασθενείς της αντιπολίτευσης. Διότι ο κόσμος, θεωρώ, ότι δεν έχει εκφραστεί, ξεκίνησε μια προεκλογική εκστρατεία με πρωτοβουλία της κυβέρνησης πριν καν πάμε διακοπές, που σημαίνει πολλούς μήνες ότι θα ήταν μια μακρά πορεία, ένας μαραθώνιος προεκλογικός.
0: Ναι.
1: Και τώρα έρχονται τα γεγονότα τα οποία θα είναι καθοριστικά και θα διαμορφώσουν τις απόψεις της κοινής γνώμης και των ανθρώπων, είτε πρόκειται για θετικές απόψεις που βγάζουν και την κυβέρνηση, είτε πρόκειται για άρνηση, κάθομαι στο καναπέ μου, δεν κάνω τίποτα ή ψάχνω κάποιον να εκφράζει το θυμό μου και μόνο το θυμό μου γιατί δεν ελπίζω τίποτα άλλο. Δηλαδή μια αρνητική στάση επί της ουσίας, ψηφίζοντας ανθρώπους που απλώς είναι για να αντιπροσωπεύσουν το θυμό της κοινωνίας. Επομένως, θα δούμε αυτές τις διακυμάνσεις. Αυτή είναι η τάση που την περιέγραψε προηγουμένως το έχω βεβαίως. Όλα μπορεί να συμβούν. Θέλω να πω ότι όλα μπορεί να συμβούν. Οι ανατροπές μπορεί να συμβούν. Εγώ θα πάρω μια άλλη παράμετρο. Το παρακολουθούμε εκλογές χρόνια. Βεβαίως, η κυβέρνηση βγάζει αυτός που φτάνει στην κάλπη και έρχεται προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής. Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι σταθερά πρώτη βεβαίως, αλλά έχει απέναντί της το 72-73% των Ελλήνων. Μπορεί να μην μαζεύονται σε κάποια πλευρά αυτό το 72-73, αλλά είναι σταθερά απέναντι της κυβέρνησης. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έχει μια αντιπολίτευση που έχει απέναντί στο 85, το 86, το 89% των Ελλήνων. Ποιο είναι το πολιτικό σύστημα? Πού βρισκόμαστε ακριβώς? Διότι όταν όλοι έχουν τεράστια μεγέθη απέναντί τους, τα οποία πράγματι δεν συγκροτούν πόλους, ισχυρούς πόλους ή με μια τάση που να δείχνει ότι θα ισχυροποιηθούν, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό δείχνει την αστάθεια και την αστάθεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί και στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Να ξαναπούμε κουραστικά,
0: ναι,
1: ότι έχουμε τρεις πρώην πρωθυπουργούς, τους τρεις προηγούμενους, οι οποίοι με τον ΑΒΒ τρόπο εμπλέκονται στη μάχημη πολιτική αυτή την ώρα. Και είναι ο Τσίπρας έκανε κόμμα, ο Σαμαράς θα κάνει, αλλά είναι εξαιρετικά δραστήριος, και εξαιρετικά δραστήριος είναι και ο Κώστας Καραμαλής. Οι δύο τελευταίοι απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, όλο είναι ασταθές και αβέβαιο. Αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά,
0: ναι,
1: αν εμφανιστεί, θα αλλάξουν τα ποσοστά, όσο και αν πάρει. Εγώ σας λέω 2, 2,5, 3% θα αλλάξουν τα ποσοστά, θα υπάρξουν μετακινήσεις, βεβαίως. Άρα είμαστε σε μια στιγμή που στην πραγματικότητα η κοινωνία περιμένει. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Δεν ξέρω τι περιμένει.
0: Πάντως, μου προκαλεί εντύπωση...
1: Δεν ξέρω αν περάσει τελικά ναι. το τρόλεϊ που περιμένει ο καθένας μας. Αλλά το
0: σίγουρα.
1: Θέμα είναι ότι δεν έχεις σταθερή κατάσταση την οποία θα πεις «Α, αυτό είναι και κάπου εκεί θα πάει το πράγμα».
0: Πάντως, νομίζω...
1: Και λέω και πάλι ναι. αυτό που είπε και η διευθύντρια του Δέλτα Νιτάφ. Κύριοι και κυρίες, έρχεται βαρύς χειμώνας με ακριβό καύσιμο.
0: Έτσι είναι, αλλά έχω την εντύπωση, Σπύρο, ότι και οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί και γενικότερα η στρατηγική των κομμάτων δεν στρέφεται τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας όσο κυρίως κατά του Πρωθυπουργού και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Έτσι είναι. Διαφωνώντας με την πολιτική του, ιδίως τον... Μάλλον όλοι λένε να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το λέει αντιπολίτευση συνολικά ναι. εννοώ. Το λένε τώρα και παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, με την έννοια ότι αυτοί λένε όχι να πέσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, Σπύρο, για να το θέσω και αυτό στην κουβέντα μας, τι θα μπορούσε να σημαίνει ακόμα και για μετά τις εκλογές, ότι αν βρεθεί κάποιος άλλος δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και μπορεί να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, ή κάποιοι εξημών.
1: Μπορεί να σημαίνει και αυτό, μπορεί να σημαίνει αλλαγή μες στην Νέα Δημοκρατία, μπορεί να σημαίνει ένας άλλος σχετισμός, μπορεί να σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δέχεται να συνεργαστεί, δεν ξέρω εγώ, ότι ή κάποιος άλλος. Και αυτό που, αυτή η παράμετρο που βάζεις επιπλέον. Και αυτό συμβάλλει στο να είμαστε λίγο ακόμα πιο μετέωροι. Τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί. Εδώ πέρα γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή για να ληφθούν μέτρα, ας πούμε, για την ενέργεια και τις τιμές των καυσίμων και τα λοιπά και τις θέρμανες. Και πάρα πολλές φορές οι υπουργοί της κυβέρνησης απαντούν και βουλευτές τις τελευταία ειδικά 24 ώρα τόσο αμήχανα, τόσο άψαλα, που δημιουργούνται και όλα αυτά περί κακομύριδων και οι αριστερούλιδες που είστε μίζεροι κτλ. Μα το θέμα δεν είναι αριστερός δεξιός. Το θέμα είναι ο ρεαλισμός. Η Μελώνη είναι κομμουνίστρια που ανακοίνωσε χθες μείωση του ειδικού φορού κατανάλωση και πλαφών στη τιμή της βενζίνης. Ο Μπάμπης ο Τσέχος, ο Τσέχος πρωθυπουργός, έχει να κάνει κάτι με την αριστερά που τους ανακοίνωσε και φόρο στα κέρδη των δηληστηρίων και πλαφών στις τιμές των καυσίμων. Αυτή είναι αριστερή. Θέλω να πω, δεν είναι θέμα αριστεράς δεξιάς αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα επιβίωσης.
0: Νομίζω ότι και η φτώχεια δεν ξεχωρίζει κόμματα και πολιτικές τοποθετήσεις.
1: Εμέσως πλην σαφώς η κυβέρνηση αρχίζει να αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει και θέμα τόσο στενό δημοσιονομικού χώρου. Το έχουν πει και αυτό. Ναι, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπα την αρχή, τώρα αρχίζουν και δέχονται και άλλοι από την αντιπολίτευση, αλλά και από την κυβέρνηση, ότι δεν είναι τόσο στενά τα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου, ότι υπάρχουν περιθώρια. Τα αξιοποιούν 11 χώρες ήδη, αν όχι 15 πλέον. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και λέω και πάλι, δεν είναι θέμα αριστερού ή δεξιού, είναι θέμα επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι που δημιουργεί και ασάφειες αλλά και δισταγμού στην κοινή γνώμη, σου λέει, λέτε κάτι, θα κάνετε κάτι. Δεν μου λέτε τώρα ιδεολογίες και ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος. Πείτε μου κάτι, τι θα κάνετε για μένα που δεν μπορώ να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου και το χειμώνα θα κρυώνω. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορώ να του λες δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Μα καταρχάς έχουν ψηφίσει για να κάνεις κάτι. Δεν έχουν ψηφίσει για να τους λες ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στην τελική ευθεία προς τις εκλογές και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα να θες και για τους ίδιους. Για τα κόμματα.
1: Είναι επιχείρημα τώρα έχουμε πόλεμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ και 5 χρόνια έχουμε πόλεμο.
1: Δεν είναι κυβέρνηση για τη Λιακάδα μόνο. Είναι κυβέρνηση για όλες τις εποχές. Δεν εκλέγουμε κυβερνήσεις μόνο για το καλοκαίρι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, Σπύρο, και πώς θα μπορέσουν να κεφαλοποιήσουν βεβαίως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλη αυτή την φθορά.
1: Είναι και στην αντιπολίτευση, και αυτό είπα, να το επαναλάβω, ότι η νέα μεν η κυβέρνηση έχει απέναντί του 72-73, αλλά και ότι τα πολιτευόμενα, τα ψηλά αντιπολιτευόμενα κόμματα έχουν απέναντί του 85.
0: Βέβαια.
1: Είναι νούμερο αυτό. Είναι μεγάλο νούμερο να έχει απέναντί του 85 και να λες ότι θα βγω πρώτος ή δεύτερος. Πώς θα βγεις πρώτος ή δεύτερος με το 85% απέναντί σου.
0: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα συμφωνήσω ότι ο χειμώνας είναι βαρύς. μπροστά μας σε όλα τα επίπεδα και θα δούμε τι θα βγει και τι θα γίνει. Αύριο έχουν και Υπουργικό Συμβούλιο το πρώτο.
1: Δημοσιογραφικά έχουμε και όχι, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά έχουμε βαρύ χειμώνα, αλλά έχουμε και δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αλική Ραδιοφωνία. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο του Σπύρου Σουμελίδη, δημοσιογράφο, διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, να μας σχολιάζει, να μας γίνει το σχόλιο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια βεβαίως από τη μία πλευρά και δύσκολη από την άλλη. Δύσκολη για όλους μας, κυρίως λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία μετά και από τις συνεχείς ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τώρα τελευταία τα πράγματα βεβαίως έγιναν πολύ δύσκολα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για το σύνολο θα λέγαμε της Ευρώπης. Λαμβάνονται μέτρα και εδώ η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ίσως να είμαστε ακόμα πιο σοφοί. Ούτως ή άλλως η οικονομία ήταν, είναι και παραμένει βασικό διακύβευμα, πόσο μάλλον όταν έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μανώλη Σιριχάκη, βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Σιριχάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σιριχάκη, νομίζω ότι ο χειμώνας, το λέγαμε νωρίτερα και με τον συνάδελφο τον Σπύρο Σουμελίδη, θα είναι εξαιρετικά δύσκολος σίγουρα για τους πολίτες, αλλά θα έχει μια δυσκολία και για το πολιτικό σύστημα ταυτόχρονα, ιδιαίτερα για την κυβέρνηση, η οποία καλύτερα να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ακούμε κάποια μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι απέναντι και ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις από ό,τι μαθαίνουμε από την πλευρά σας.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή ακρίβεια, η ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης έχουν φτάσει στα ύψη. Κανένα μέτρο δεν έχει ευωδώσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι αποτελεί και σημείο προκειμένου να αρχίσει ένας προκλητικός ψευτοκαυγάς ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα για το πόσο θα χάσει ο λαός. Βέβαια, η φοροαθέαμαξη, να το πω έτσι, της λαϊκής οικογένειας είναι το κοινό τους πρόγραμμα. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να κλείσει τα αυτιά σε αυτούς τους ψευτοκαυγάδες και είναι ενδεικτικό ότι την ώρα που τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των σούπερ μαρκετάδων, των άλλων επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της ενέργειας, αλλά και τα φορολογικά έσοδα του κράτους που συσσωρεύονται από τους άδικους αντιλαϊκούς φόρους, σημειώνουν πραγματικά ιστορικά ρεκόρ. Και εδώ η λήψη των μέτρων ανακούφισης που έχει προτείνει το ΚΚΕ γίνεται ακόμα πιο επιτακτική από τις μεγάλες αυξήσεις που παρουσιάζονται.
0: Τι μέτρα, θα μπορούσατε να μας κάνετε μια αναφορά σε αυτά τα μέτρα, κύριε Σιριχάκη, έτσι για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκριση για τον κόσμο?
1: Βεβαίως, και καταθέσαμε και συγκεκριμένη πρόταση, τροπολογία προσθήκης σε νομοσχέδιο που είχε συζητιόταν μέσα στη Βουλή, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωση στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ίδρυυση, στις τηλεπικοινωνίες. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο που είναι για οικιακή χρήση. Και φυσικά να υπάρξει πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, στο φυσικό αέριο, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης. Καθώς επίσης να μπει και πλαφό στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων. Ποια άλλη πολιτική δύναμη κάνει αυτές τις προτάσεις? Καμία άλλη πολιτική δύναμη. Εγώ θα σας πω, ειδικά για τους ειδικούς φόρους, χαρακτηριστικό της κοινής γραμμής, θα έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, που πραγματικά διαχρονικά έχουν χαρατσώσει το λαό, θα σας θυμίσω τι είχε γίνει το 2022. Τότε, αν θυμάμαι καλά, Ιούλιος του 2022,

0: το τέταρτο μισθό και σύνταξη. Και φυσικά, επειδή ο Τσίπρας, για να δικαιολογήσει αυτή την αύξηση του ειδικού φόρου που έκανε ο ίδιος επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι τότε υπήρχε μνημόνιο, το οποίο φυσικά έληξε το 2019, το 2022 που ψήφισε εκείνο το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο είχε τελειώσει 3 χρόνια πριν. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια κοροϊδία. Άρα λοιπόν, αυτός ο ψευτοκαυγάς ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού, πραγματικά είναι εξοργιστικά προκλητικός αυτός ο ψευτοκαυγάς. Και γι' αυτό λέμε και εμείς ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη, να το πω, παράσταση. Αντιθέτως, μπορούν να κερδίσουν ανάσης ανακούφισης. Γι' αυτό και λέμε ότι ο μόνος δρόμος είναι να αμφισβητηθεί η εξουσία τους, να αμφισβητηθεί το αφήγημα των κοστολογημένων μέτρων που κοροϊδεύουν τον κόσμο, έτσι ώστε εμφανιζόμενοι με ένα υποτίθεται νέο πρόσωπο, πιο φιλολαϊκό, να υφαρπάξουν εκ νέου την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Κύριε Σιριχάκη, από την άλλη πλευρά, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση πιστεύετε, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει κυρίαρχη δύναμη, στο σύνολό τους την τοποθετούν γύρω στο 30%, και από την άλλη πλευρά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα μεταξύ άλλων, αδυνατεί να εισπράξει όλη αυτή τη φθορά που λογικά θα έπρεπε να υπάρχει και μας την περιγράφετε?
0: Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, και άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, περισσότερο διαμορφώνουν παρά αποτυπώνουν. Εμείς βέβαια δεν τις παραγνωρίζουμε, τις μελετάμε, τις αξιολογούμε, την αξιοπιστία της καθεμίας από αυτές, αλλά δεν καθορίζουμε την πολιτική μας με βάση αυτές. Και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε βέβαια ούτε δημοσκόποι, αλλά ούτε και δημοκόποι. Ξέρετε, το ΚΚΕ έχει ρίζες στην κοινωνία και έχει και δραστήριες οργανώσεις με ενεργή παρουσία στο κίνημα, στους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές. Το κλίμα που εισπράττουμε είναι πάρα πολύ θετικό. Διαμορφώνεται δηλαδή μια ριζοσπαστική αμφισβήτηση στην εφαρμοζόμενη πολιτική σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αποδισταχτική έως αρνητική και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, διότι δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία, έχουν κυβερνήσει διαχρονικά. Έτσι. Δεν είμαστε σαν εμείς, το ΚΚΕ, δεν είμαστε σαν τα προσωποπαγή κόμματα, πυροτεχνήματα που όσο εύκολα φουσκώνουν σαν αποτέλεσμα μιας μηντιακής υπερπροβολής, άλλο τόσο εύκολα ξεφουσκώνουν. Να πάρουμε, αν θέλετε, το κόμμα Κωνσταντοπούλου, να πάρουμε το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού που τους ανέβασαν στα ύψη και κάποια στιγμή καταγκρεμνίστηκαν. Έτσι. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που υπερπροβάλλονται και διαφημίζονται από όλο αυτό το σύστημα τα νέα κόμματα, τη στιγμή που η δράση του ΚΚΕ φάβεται συστηματικά. Θέλετε να πάρουμε το παράδειγμα του 52ου Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας? Ναι, μιλάμε τώρα για 400 καλλιτέχνες, για δεκάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους, εργαζόμενους, φοιτητές, αντιπροσωπείες από 30 κομμουνιστικές νεολαίες, συνδικαλιστές από λιμάνια της Ευρώπης και της Μεσογείου. Έγιναν 3 ιστορικές εκθέσεις που αποτυπώνουν το γνήσιο λαϊκό ηρωισμό με συγκλονιστικά ντοκουμέντα. Τι προβλήθηκε από όλα αυτά? Τίποτα. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Ακριβώς γιατί το ΚΚΕ είναι αυτό που λέμε, δείχνει το μόνο ελπιδοφόρο δρόμο, ειδικά τώρα που το δόγμα, ξέρετε ποιο είναι, τα κεφάλια μέσα. Που το κεφάλαιο, η κυβέρνηση, τα άλλα κόμματα κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τη συνένεση, τη συνοχή, την ομοψυχία, οι μεγάλες ιδέες. Να προβληθούν οι μεγάλες ιδέες και τα μεγάλα πολεμικά οράματα, η πολεμική προετοιμασία που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μελλοντικούς πολέμους, γιατί στο όνομα των ανταγωνισμών. Αυτός είναι ο καπιταλισμός σήμερα, αυτή είναι η καπιταλιστική αγορά, η ακρίβεια, η φτώχεια, η εξαθλίωση, όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες καπιταλιστικής αγοράς. Άρα λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας. Η ιστορία δεν έχει σταματήσει να κινείται. Κινείται, η ανθρώπινη ιστορία κινείται.
1: Σίγουρα είναι. Δεν κινείται ούτε, πάντα ούτε μπροστά όμως.
0: Ούτε σταμάτησε το

0: 1990 με την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης. Η ιστορία κινείται λοιπόν μπροστά και θεωρούμε ότι ο 21ος αιώνας, ναι, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω και να επαναφέρει στο προσκήνιο, γιατί είναι και επίκαιρος και αναγκαίος, ο σοσιαλιστικός δρόμος, αυτό δηλαδή που προτείνει το ΚΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και στις ερχόμενες εκλογές ο λαός να δείξει αυτή την εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ, γιατί απέναντι στην κινούμενη άμμο του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος υπάρχει ένας βράχος υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Και νομίζω ότι ένα πρώτο βήμα του τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο λαός μας είναι να δώσει την παρουσία του στις μεγάλες συγκεντρώσεις, πικετοφορίες και συσκέψεις που θα γίνουν σε όλη τη χώρα με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ανεπιθύμητος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βέβαια δεν έρχεται ούτε για τουρ, ούτε για, έτσι, για χαριγούς του. Έρχεται για να συμφωνήσει με την κυβέρνηση, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων, τη μονιμοποίηση των βάσεων του θανάτου στη χώρα μας.
1: Γιατί είναι κακό αυτό, κύριε Στιχάκη? Άλλοι παρακαλάνε να έχουμε αμερικανικές βάσεις.
0: Ναι, το μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Σίγουρα ισχύει. Δεν θυμάστε παλαιότερα.
0: Εδώ όμως έχουμε μια βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, όλοι αυτοί οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί ποτέ δεν διασφάλισαν ούτε την ειρήνη, ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα καμίας χώρας. Και νομίζω ότι απόδειξη το γεγονός των δηλώσεων, αν θέλετε, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, που λέει άμα θέλουμε σας ανατρέπουν, όπως κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Καθορίζουμε εμείς τις εξελίξεις και στην Ελλάδα.
1: Τα διέψευσε βέβαια ο δικηγόρος της, είπε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Ας γίνει να το διαψεύσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση οφείλει να το κάνει πρώτα απ' όλα. Αλλά είναι πολλαπλά υπόλογη. Είναι πολλαπλά υπόλογη και δεν το κάνει, γιατί επίκειται και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Να δούμε τι θα πει ο κ. Ρούμπιο. Θα έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα είστε
1: καλημέρα σας και καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, να μας δίνει και το δικό του σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια και έτσι αναμένεται να βγει και το φθινόπωρο. Και όχι μόνο, σας τα λέγαμε, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μπρος στις εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη, σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα πάμε και στην γειτονιά μας, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και όταν λέμε γειτονιά μας, με την ευρεία έννοια βεβαίως, και στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα και σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και σε πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχουμε σωρία δηλώσεων και αναφορών το τελευταίο χρονικό διάστημα, μεταξύ των οποίων βεβαίως και τα όσα είπατε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, η κυρία Κάγια Κάλλας, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες ενέργειες σαμποτάζ και υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Και όλα αυτά βεβαίως υπόθηκαν στη σκιά κάποιων περιστατικών τα οποία συνέβησαν και στη Βρετανία και στην Γερμανία. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Κύριε Παπαφλωράτο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τις αναφορές και το κλίμα που υπάρχει στην Ευρώπη γενικότερα, κύριε Παπαφλωράτο, απέναντι στην Ρωσία. Και το λέω αυτό και υπό την ελληνική οπτική, μιας και εμείς συμμετέχουμε σε όλη αυτή την διαδικασία. Κινδυνεύει όντως η Ευρώπη από την Ρωσία, θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μετά τα τελευταία γεγονότα και στην Γερμανία και στην Αγγλία και σε διάφορες άλλες χώρες υπάρχει μια γενική αίσθηση στη Δύση ότι η Ρωσία τεστάρει τις αντοχές της. Προσπαθεί να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε τέτοια περιστατικά και βεβαίως ενισχύοντας μέσω των υβριδικών αυτών επιχειρήσεων και το αίσθημα ανασφάλειας βοηθάει τα φιλικά προς αυτήν κόμματα που είναι τα ευρωσκεπτικιστικά. Το AfD στην Γερμανία, ο κύριος Φάραντζ στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, η κυρία Λεπέν στη Γαλλία, ο κύριος Σαλβίνι πρωτίστως στην Ιταλία, αλλά υπάρχουν και άλλα κόμματα, να κερδίζουν την αποδοχή αλλά και ψήφους. Αυτό λοιπόν είναι δηλαδή μια διφυής στρατηγική της Μόσχας. Αυτό πιστεύουν στη Δύση. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία λέει ότι δεν εμπλέκεται σε αυτές τις επιθέσεις, όμως υπάρχουν πλέον πάρα πολλές ενδείξεις ότι αυτές οι επιθέσεις ή τουλάχιστον κάποιες εξ αυτών έχουν προέλευση τη Ρωσία. Το αν απειλείται ή όχι η Ευρώπη, αυτό είναι κανείς πολύ δύσκολο να το πει με την έννοια που ξέρουμε ως τώρα της στρατιωτικής υφής. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ο διάδρομος Σουβάλκη πάνω στον Βορρά, ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θα ήθελαν πολύ για να ενώσουν το Μητροπολιτικό Έδαφος οι Ρώσοι με τον φύλακα του Καλίνιγκραν, το παλιό Κένιγκσμπεργκ. Με όλα τα αυτά, το να επιχειρήσουν έναν πόλεμο με τον ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται πολύ πιθανό. Αυτή τη στιγμή το τονίζω. Όμως, επειδή ο κύριος Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο θα υπάρχει το ΝΑΤΟ, κατά πόσο θα εφαρμοστεί το άρθρο 5 σε τέτοιες επιθέσεις, και οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμοι να αναλάβουν το κόστος. Προσπαθούν, αλλά βλέπετε ότι δεν είναι στα καλύτερά τους καμία ευρωπαϊκή χώρα οικονομικά. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία που αποτελούσε την βιομηχανία της Ευρώπης, για να μην μιλήσουμε για άλλα κράτη. Είναι δύσκολο. Η κοινή γνώμη δεν είναι ιδιαίτερα θετική στο να μπει μπροστά και να καλύψει το κόστος των στρατιωτικών δαπανών. Δεν έχουν την αίσθηση δηλαδή, της άμεσης απειλής όπως αυτό συνέβαινε επί Μακρόν εδώ με την Ελλάδα που ζούμε κάθε μέρα τις τουρκικές προκλήσεις.
0: Μήπως είναι και ένα άλοθη αυτό που χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους, η Μόσχα, η Ρωσία γενικότερα, προκειμένου να δικαιολογήσουν και αυτόν τον πακτολό χρημάτων που έχει αρχίσει και κατευθύνεται προς τον τομέα της άμυνας, κύριε Παπαφλωράτε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ισχύει πράγματι πολλά κόμματα, κυρίως της αριστεράς στην Ευρώπη. Νομίζω και στην Ελλάδα και υπάρχει αυτή η αντίληψη, αλλά είναι εδώ δεν πολύ περιορισμένη. Στην Ευρώπη, ναι. Εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υφίσταται κάποια απειλή. Διότι τα περιστατικά πλέον είναι διαπιστωμένα και αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο της Γερμανίας στην Λειψία. Λοιπόν, είναι διαπιστωμένο. Αυτό που γίνεται στην Αγγλία, όχι το τελευταίο, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι το Ιράν στο πίσω, αλλά άλλες επιθέσεις υβριδικές έχουν γίνει. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε διαφορές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Πολωνία έχουμε δει, στην Ρουμανία έχουμε δει. Επίσης έχουμε δει παρέμβαση των Ρώσων στις εκλογές σε διαφορετικά κράτη. Εδώ φημολογείται ότι παρενέβησαν πολύ ουσιοδός στις εκλογές στην Αμερική. Να σας θυμίσω το 2016. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι η Ρωσία απειλεί τη Δύση. Συν του ότι η Ρωσία είναι ένα κράτος που δεν έχει ένα δημοκρατικό καθεστώς με τα δεδομένα της Δύσης. Έτσι. Οι εκλογές είναι λίγο πολύ, θα λέγαμε, διακοσμητικού χαρακτήρα. Δεν συμμετέχουν κόμματα που ουσιοδώς αντιπολιτεύονται τον κύριο Πούτιν, και όσοι τον αντιπολιτεύονται δεν διάγουν και μακρύ δύο, είτε πηδούν από τα μπαλκόνια, είτε όπως ο Ναβάλνη βρίσκονται νεκροί μυστηριωδώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί έναν εύλογο φόβο. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη να ενηλικιωθεί, θα πρέπει να ξεπεράσει τις φοβίες του παρελθόντος και να αναλάβει το του οίκου της. Δεν μπορεί να βασίζεται συνεχώς στους Αμερικανούς. Αυτό δηλαδή ήταν ένα παράδοξο που γινόταν ακριβώς στην επάγωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί κανείς δεν ήθελε την αβίωση γερμανικής ισχύως. Αλλά μετά από 80 χρόνια ήρθε η ώρα να ξανασκεφτεί η Ευρώπη τον μελιστή, βεβαίως να αξίσει το έργο των αμυντικών δαπανών, γιατί εμείς το υφιστάμεθα αυτό. Βέβαια. Από μια άλλη συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.
0: Εμείς θα μπορούσαμε να βασιζόμαστε στους Αμερικανούς προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αναθεωρητική δύναμη της Τουρκίας, κύριε Παπαφλωράτου. Το λέω αυτό και με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπι, εδώ στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, καμία χώρα δεν μπορεί να βασίσει σε καμία τρίτη χώρα για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό δεν γίνεται πιθανά παγκοσμίως. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, εάν παραστεί ανάγκη, είναι η ροή εφοδίων και πληροφοριών. Τίποτα άλλο. Στον λόγο της ιστορίας η Ελλάδα ήταν τις περισσότερες μόνη της. Και οι Έλληνες, μάλλον, για να είμαι πιο σαφής, γιατί αυτό έγινε και πριν ακόμα δημιουργηθεί ελληνικό κράτος. Επομένως, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε κάποιον τρίτο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αμερική δεν θέλει, και λογικό είναι αυτό, να ταραχύσει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Άρα, με τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια διαφορετική ανάγνωση της ισχύως και των διεθνών σχέσεων, νομίζω ότι είναι πολύ επισφαλές να πει κανείς ότι θα βασιστεί στην Αμερική για την άμυνά του. Η Ελλάδα και ορθώς βασίζεται στο δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, στις δικές της ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες πραγματικά διάγουν μια χρυσή περίοδο, διότι τα εξοπλιστικά προγράμματα πλέον εφαρμόζονται. Βλέπουμε με μεγάλη χαρά, τουλάχιστον όσοι είμαστε ενόπλες δυνάμεις, να λαμβάνουν σάκα και ωστά πράγματα τα οποία ζητούσαν οι αξιωματικοί εδώ και δεκαετίες. Και φυσικά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και διπλωματική εκστρατεία για να ενημερωθούν οι φίλοι εταίροι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά και οι σύμμαχοι για τις τουρκικές βλέψεις και να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας όπου αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, ο άξονας αυτή τη στιγμή Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ ενοχτεί σφόδρα την Άγκυρα. Και αυτό φαίνεται, νομίζω, ακόμα και στα μάτια ενός μικρού παιδιού του Δημοτικού.
0: Βέβαια. Κύριε Παπαφλωράτου, που σας αφήσουμε, έχουμε περίπου 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο τα πράγματα να οδηγηθούν σε κάποια ή να αποκτήσουν μια θερμότητα το επόμενο χρονικό διάστημα ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις που μας έρχονται?
1: Ναι, ο Μιλόν δεν κάνει ποτέ προβλέψεις. Η ίδια η ζωή είναι απρόβλεπτη. Πολλό δε μάλλον η διεθνή σχέση και η διπλωματία. Εμείς είμαστε έτοιμοι για το χείριστο δυνατό σενάριο. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική μακροχρόνια. Είχε επιλέξει την τακτική των ήρεμων υδάτων. Τώρα πλέον εκτιμά ότι δεν την ωφελεί πλέον αυτή η τακτική. Μένει να δούμε από εδώ και στο εξής πώς θα μορφοποιηθεί η τουρκική στρατηγική, τι θα επιλέξουν οι Τούρκοι. Εμείς σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, είμαστε έτοιμοι. Και έτσι πρέπει να είναι κάθε χώρα. Όταν έχει απέναντι της μία Τουρκία, η οποία, να σας θυμίσω, ότι οι πρόγονοί μας δεν περίμενε κανείς πως το 22 τον Ιούνιο θα έφευγαν από την Ιωνία, τη Σμύρνη και από τα σπίτια τους, ούτε οι αδελφοί μας Κύπριοι θα ξεριζώνονταν τον Μάιο του 1974 από τα σπίτια τους. Και όμως αυτό συνέβη. Δεν έχουμε λοιπόν δικαίωμα ούτε να δρανούμε, ούτε να θελοτυφλούμε. Πρέπει να είμαστε αναγκαστικά πάντα σε εγρήγορση.
0: Κύριε Παπαφλωράτου, σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: ημέρα. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Τον ακούσατε. Μαζί του πήγαμε μέχρι και 58 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα μετά τις 10. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, μια μικρή μουσική ανάσα. Θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio για το δελτίο ειδήσεων, ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση του τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή η τιμή του καυσίμου βρίσκεται στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργεί δημοσιονομικό κενό. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντιληφθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Τον Ασπρόπυργο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Είχαμε δύο εισηγήσεις για να κλείσει η κλινική μετά τους ελέγχους και από την Περιφέρεια και από την Επιτροπή Διαφάνειας, ανέφερε στο Earth News Radio η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Όταν υπάρχουν χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφάσισε για αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς αλλά και άλλοι υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, εξήγησε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Δύο τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά έγιναν το πρωί, ένα στην εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Λόγω της διενέργειας ελέγχου στο κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 8 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπής. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Θα παραμείνουμε τροποντινά σε οικονομικό πλαίσιο. Ούτως ή άλλως το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε κεντρικό, θα λέγαμε. Έχει κεντρικό ρόλο η οικονομία, δεδομένου ότι βρισκόμαστε και στην τελική ευθεία μπρος στις εκλογές, αλλά θεωρώ ότι πάντα η οικονομία είναι το βασικό διακύβευμα, είτε πάμε σε εκλογές είτε δεν πάμε. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα βάλουμε προηγουμένως στην παρέα μας όμως τον κύριο Παναγιώτη Κορκολή, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου 1 και πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κύριε Κορκολή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Το Ινστιτούτο 1, το οποίο κατά καιρούς μας δίνει ενδιαφέρουσες αναλύσεις και έρευνες. Μία από αυτές, η πλέον πρόσφατη, αφορά την αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Την αποταμίευση την ακούμε εδώ και πολλά χρόνια. Έχει σταματήσει, ίσως κύριε Κορκολή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, να έχει την κεντρική θέση που είχε σε παλαιότερες δεκαετίες. Με διαφημίσεις, βάλτε τα λεφτά σας στην άκρη. Αλλά στο σήμερα και με βάση τα αποτελέσματα που βγήκαν μέσα από αυτή την έρευνα, δεν είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε λεφτά στην άκρη, είναι ότι δεν έχουμε και να βάλουμε.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, και εγώ είμαι μια κάποια ηλικία, οπότε θυμάμαι, ας πούμε, ότι ήταν αγαπημένο θέμα στην έκθεση από τα μίεση.
0: Με τους κουμπαράδες.
1: Ακριβώς. Αυτό, επειδή δεν ακούγεται τόσο πολύ σήμερα, αυτές τις μέρες, αυτά τα χρόνια, δεν σημαίνει ότι έρεται η ανάγκη. Η δυνατότητα δημιουργίας αποθέματος αποτελεί, όπως λέμε, ουσιαστικό κριτήριο οικονομικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας. Και επομένως, το γεγονός ότι παρατηρούμε, αυτή είναι το αποτέλεσμα της έρευνάς μας, ότι δεν συμβαίνει αυτά τα χρόνια, είναι ανησυχητικό, θα έλεγα.
0: Έχει αλλάξει η νοοτροπία, κύριε Κορκολή, ή απλά δεν περισσεύουν?
1: Δεν περισσεύουν. Αυτό είναι που φαίνεται με βάση όλα τα στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι το βασικό στοιχείο, ότι η αποταμίευση στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2006 εξακολουθεί, έχουν στοιχεία τουλάχιστον από το 2014, να είναι αρνητική. Κινείται δηλαδή στο μείον 3,7, όταν στην μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο συν 0,2. Ελάχιστα θετική. Εμάς εξακολουθεί να παραμένει αρνητική εδώ και πάνω από μια 15ετία. Ναι. Με μόνη εξαίρεση την περίοδο του κορονοϊού, όπου λόγω μειωμένης κατανάλωσης όντως δημιουργούνταν απόθεμα τα νοικοκυριά.
0: Αυτό, κύριε Κορκολή, σημαίνει ότι καταναλώνουμε περισσότερα από όσα βγάζουμε?
1: Κατά μέσο όρο, ναι. Προφανώς, καταλαβαίνετε εδώ ότι ο μέσος όρος κρύβει μεγάλες ανισότητες. Υπάρχουν νοικοκυριά που αυξάνουν τις καταθέσεις και την περιουσία τους. Αλλά τα περισσότερα εξαντλούν παλαιότερες αποταμιεύσεις ή δεν μπορούν να δημιουργήσουν κανένα απόθεμα. Και εμείς σε σύγκριση με άλλους δείκτες και άλλες έρευνες που έχουμε κάνει, και η Τράπεζα της Ελλάδος, ας πούμε, που την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό δείχνει ως το ποσοστό του ΑΕΠ, δείχνει ότι η αποταμίευση των νοικοκυριών μειώθηκε 1,5% του ΑΕΠ τόσο το 2024 όσο και το 2025. Δείχνουν λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αρνητική τάση, και αυτή η αρνητική τάση συνοδεύεται από δύο βασικά μεγέθη, κύριε Διονυσόπουλε, που αν τα δούμε θα καταλάβουμε πού οφείλεται λοιπόν αυτή η τάση. Στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, που για την Ελλάδα κινήθηκε στο μείον 2,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2026, την ίδια στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 1,2%, και στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, που στην Ελλάδα αυξήθηκε το αντίστοιχο τρίμηνο 0,9, δηλαδή είχαμε μείον 2,5% το εισόδημα, συν 0,9 η κατανάλωση. Αυτά τα δύο μαζί εξηγούν γιατί έχουμε μειωμένη αποταμίευση. Και θα μου πείτε, μα καλά, μειώνεται το εισόδημα αλλά αυξάνεται η κατανάλωση, πάλι μιλάμε σε μέσους όρους. Ναι. Αλλά εδώ η κατανάλωση πρέπει να τη δούμε όχι ως περισσότερα αγαθά, αλλά ως ακριβότερα αγαθά. Άρα μιλάμε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που έχει επίδραση, λέω, τα τελευταία χρόνια πολύ ισχυρή και στην αποταμίευση. Η μείωση δηλαδή της ικανότητας να δημιουργούμε απόθεμα.
0: Με βάση τα στοιχεία που βρήκατε, κύριε Κορκολή, υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή ετούτης, όμως είναι και χαρακτηριστικά ή σας εντυπωσίασαν εσάς χαρακτηριστικά?
1: είναι ότι είναι διαρκές αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα τρώνε από τα έτοιμα ή δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέο απόθεμα. Αυτό, αυτή η διαχρονικότητα με την εξαίρεση του κορονοϊού, να θεωρήσουμε ότι ήταν ας πούμε προβλέψιμη στα χρόνια της κρίσης, είναι όμως εντυπωσιακό ότι είναι συνεχής η αρνητική αυτή τάση ακόμα και στα χρόνια μετά τα μνημόνια. Σας είπα, με εξαίρεση την περίοδο του κορονοϊού. Από το 2021 που ξαναξεκίνησε η οικονομία 22 να λειτουργεί, είμαστε σταθερά μέχρι και σήμερα σε αρνητική τάση. Άρα βλέπετε εδώ υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που πρέπει να επισημάνουμε, ότι η ανάπτυξη, ο αριθμός αύξησης του ΑΕΠ δηλαδή, γιατί αυτό εννοούμε ανάπτυξη στις μέρες μας, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δείκτες ευημερίας είναι αρνητική. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε καλύτερη ευημερία για την πλειοψηφία των οικοκυριών.
0: Και βεβαίως τα πράγματα, ό,τι φαίνεται κύριε Γοργολή, θα χειροτερέψουν το επόμενο χρονικό διάστημα εξαιτίας και του κύματος ακρίβειας, το οποίο έχει εγκατασταθεί για τα καλά στη χώρα, και όλα δείχνουν ότι τους επόμενους μήνες με την αύξηση στα καύσιμα που θα έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση καταναλωτικών αγαθών και του κόστου ζωής, δεν είναι και τόσο ευίωνα τα πράγματα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε αυτή η τάση να γίνει χειρότερη. Δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο, δεδομένου του διεθνούς περιβάλλοντος. Οι πόλεμοι, συγκρούσεις, γεωπολιτική αστάθεια εξακολουθούν να παράγουν περισσότερους εξωγενείς παράγοντες ακρίβειας και πληθωρισμού, την ίδια στιγμή που οι ενδογενείς παράγοντες, γιατί είναι και αυτοί πάρα πολύ σημαντικοί, ναι, δηλαδή η ολιγοπωλιακή αγορά, η αδυναμία να υπάρξει μια ρύθμιση που να αυξάνει τον ανταγωνισμό και έτσι να βελτιώνει τους ενδογενείς παράγοντες της ακρίβειας, ούτε αυτή βλέπουμε να υπάρχει. Δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική διαφορετική δηλαδή αλλαγή, ώστε να μην προσθέτουμε στον εξωγενή πληθωρισμό τον εγχώριο πληθωρισμό, και άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα τουλάχιστον.
0: Να, για σας έχουμε κύριε Κορκολή, να σας εκμεταλλευτούμε κιόλας και με την πρώην ιδιότητά σας ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά του κράτους, της κυβέρνησης, της πολιτείας γενικότερα, να δράσει, θα λέγαμε, επουλωτικά προς αυτή την κατεύθυνση για τους πολίτες, είτε σε επικοινωνιακό επίπεδο, ίσως με κάποια εκστρατεία, είτε ακόμα και σε επίπεδο ουσίας θα μπορούσε να πιστεύετε να γίνει κάτι ώστε να διευκολυνθεί κάπως η κατάσταση?
1: Νομίζω ότι καλά, μέτρα ανακούφισης με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως κανείς τα μεταφράζει ή τα βλέπει στον χρόνο, πάντα υπάρχουν. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, παράγει αυξημένα δημόσια έσοδα μέσω του ΦΠΑ, ο οποίος ακολουθεί την ακρίβεια και προσθέτει σε αυτήν. Αλλά για μένα το σημαντικότερο θα ήταν να έχουμε διαρθρωτικές αλλαγές. Όπως σας είπα, οι ελληνικές αγορές είναι πολύ ρηχές και σχεδόν μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές, για να το πω καλύτερα. Δηλαδή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στις ελληνικές αγορές, ειδικά στις αγορές ενέργειας, στη στεγαστική αγορά κτλ. Καλά, η στεγαστική είναι ένα ειδικό πρόβλημα, το εξηγούμε λίγο περισσότερο. Άρα εδώ κανείς θα περίμενε διαφορετικά μέτρα. Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εποπτεία των αγορών, ακόμα και ρύθμιση τιμών για κάποιο διάστημα, επιστροφή των υπερκερδών, ένα πλέγμα μέτρων δηλαδή που θα προσπαθούν αυτό που στην ουσία η αγορά παίρνει από τις τσέπες μας να το ξαναγυρίζει πίσω.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό.
1: Αυτό δεν θα γίνει εύκολα μόνο δημοσιονομικά, αλλά θέλει και διαφορετικά μέτρα, όπως είπα πριν.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, γιατί φιλοξενούσαμε και κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας και τον συνάδελφο τον Σπύρο Σουμελίδη, αλλά και τον κύριο Συντιχάκη και τον βουλευτή του ΚΚΕ, ότι παρατηρούμε σε άλλες χώρες κυβερνήσεις με δεξιό πρόσημο να λαμβάνουν εξαιρετικά φιλολαϊκά μέτρα, θα έλεγα κύριε Οργολή. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κυρίας Μελώνη εκεί στην Ιταλία, που κάνει συνεχείς παρεμβάσεις που για πολλούς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αριστερές παρεμβάσεις, αλλά βλέπω μια δεξιά κυβέρνηση να το κάνει. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο θα μπορούσαμε να συμβούν και εδώ αυτά τα πράγματα, προκειμένου να διαφυλαχτεί το όποιο εισόδημα και δυνατόν να βάλει και κάποιος 5 δραχμές στην άκρη, γιατί πάντα χρειάζεται ένα μαξιλάρι στα νοικοκυριά.
1: Οι παρεμβάσεις στις αγορές πλέον νομίζω ότι είναι μια αναγκαιότητα. Επίσης οι παρεμβάσεις στο κομμάτι των δημοσιονομικού κόστους επί των δημοσιονομικού βάρους επί των τιμών, για παράδειγμα Ισπανία και Πορτογαλία, βλέπουμε πόσο και άλλες χώρες και Ιταλία, βλέπουμε πόσο έχουν επενδύσει στη μείωση του ΦΠΑ για να μειωθούν οι τιμές. Και με βάση μια πρόσφατη έρευνα που είχαμε κάνει και εμείς, αλλά και άλλες από ευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπουμε ότι αυτές οι τιμές είναι δυνατόν να περάσουν στην κατανάλωση. Γιατί το επιχείρημα για τη μείωση του ΦΠΑ είναι ότι δεν θα περάσει τελικά στην κατανάλωση. Και όμως βλέπουμε ότι σε χώρες που έχει επιχειρηθεί με σοβαρό τρόπο και με πλέγμα μέτρων και εποπτείας αγοράς, περνάνε στις τελικές τιμές. Άρα οι παρέμβασες αγορές και με τον τρόπο που έχουν δημοσιονομικό κόστος, και όταν δηλαδή επιδοτούμε νοικοκυριά, αλλά και με διαφορετικό τρόπο και με μείωση του ΦΠΑ, είναι μια αναγκαιότητα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Εγώ θα επιμείνω στα διαφορετικά μέτρα, γιατί αυτά είναι δυνατόν να μειώσουν ή να εξαλείψουν τους εγχώριους παράγοντες του πληθωρισμού. Δηλαδή το καπέλο που μπαίνει από την έλλειψη ανταγωνισμού εντός της χώρας, γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να ελέγξουμε τον πληθωρισμό που έρχεται από τις αυξημένες τιμές, ας πούμε, ενέργειας στο διεθνές, που οφείλεται στο γενεσί, διεθνή γεωπολιτική αστάθεια και στους πολέμους. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα που επιβαρύνουν το εισόδημα των οικοκυριών, τα οποία δεν εξαρτώνται ούτε έχουν σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, ούτε είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μια, γυρνάω πίσω αυτό που είπα πριν, έχουμε μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με το στεγαστικό ζήτημα. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα πληρώνουν πάρα πολλά για να εξασφαλίσουν στέγη. Ειδικά όσοι είναι στο ενίκιο, αλλά και όσοι προσπαθούν, έχουν την τόλμη να αγοράσουν και κάποια λεφτά στην άκρη, βέβαια, για να αγοράσουν ένα σπίτι. Ειδικά τα νέα ζευγάρια. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει, και εδώ βάζω την προηγούμενη ιδιότητά μου, πάρα πολύ εύκολα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τους οποίους δεν αξιοποιήσαμε όπως έπρεπε, με βάση άλλη έρευνα του ΕΝΑ, για να δημιουργήσει περισσότερη κοινωνική στέγη, μια πρακτική που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, και έτσι να μπορέσει να αυξήσει την προσφορά και να ρίξει τις τιμές στο στεγαστικό ζήτημα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα πλέγμα πολιτικών τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια μείωση της ακρίβειας, να το πω έτσι απλά, και σε ελάφρυνση των νοικοκυριών, και δεν έχουν όλα αυτά δημοσιονομικό κόστος.
0: Κύριε Κοκολίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και να μας δίνετε πάντα έτσι τέτοιες ενδιαφέρουσες έρευνες.
1: Ευχαριστώ πολύ, στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.

0: Ψήφο τίτλος τραγουδιού που μόλις ακούσατε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. 24 λεπτά μετά τις 11 φτάσαμε έως εδώ με τη βοήθεια λίγο νωρίτερα και του κύριου Παναγιώτη Κορκολή, Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου 1 και πρώην Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναφορικά με μια νέα ανάλυση της εταιρείας Focus 1 με θέμα την αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Όπως ακούσατε, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσου όρου, έχουν εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια την διαδικασία της αποταμίευσης, όχι γιατί δεν θέλουν προφανώς, αλλά διότι δεν μπορούν. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Θα περάσουμε σε κλίμα ομογένειας. Θα καταλάβετε τι εννοούμε, εφόσον βάλουμε νωρίτερα στην παρέα μας τον κύριο Βασίλειο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα σας. Πάπα. Μάλιστα.
1: Εντάξει, το ίδιο.
0: Καλημέρα σας.
1: Ο ίδιος είμαι.
0: Καλημέρα. Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αναφορικά με μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες ημέρες, αφιερωμένη αυτή η εκδήλωση στην ελληνική διασπορά, στην ιστορία, την εκπαίδευση, αλλά και την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στις κοινότητες του εξωτερικού. Σε συνεργασία με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, αυτή η εκδήλωση, κύριε Πάπα.
1: Ακριβώς, ναι. Πραγματικά η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και ιδιαίτερα το τμήμα της Δίκτυο Επικοινωνίας Ομογενών Μακεδόνων συνεόρτασε μαζί με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών που εδρεύει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έκανα μία εορταστική εκδήλωση που είχε ως μια επέτειο που είχε πρωταγωνιστεί τον ελισμό της Διασποράς. Πρόκειται πράγματι για μια μακρόχρονη συνεργασία της εταιρείας μας με αυτό το δυναμικό τμήμα του ελισμού που ζει και μεγαλουργεί στην Αυστραλιανή Ήπειρο, με όπλο το βαρύ φορτίο μιας πολύτιμης κληρονομιάς και μιας μακραίωνης παράδοσης, θα λέγαμε. Παράλληλα όμως είχαμε και την τιμή και τη χαρά να παρευρίσκεται ανάμεσά μας ο τιμόμενος ομότιμος καθηγητής και πρώην αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Δαμανάκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης της διασποράς, ένας βαθύς, θα έλεγα, γνώστης και ερευνητής του ζήματος για πολλά χρόνια, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός συλλογικού τόμου που επιγράφεται «Ελληνική διασπορά, μελέτες προς τιμή του Μιχάλη Δαμανάκη». Την απόφαση τώρα για αυτή τη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτό οφείλεται στους δύο φορείς της επιστήμης και τους πολιτισμούς, του πολιτισμού, οι οποίοι από το χώρο δράσεώς τους ενδυναμώνουν και συναποτελούν αυτό το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο και στους απόδημους Μακεδόνες της Αυστραλίας. Για το Αυστραλιανό Ινστιτούτο, τώρα Μακεδονικό Σπουδών, παρουσίασε τις δράσεις του ο δυναμικός και για πολλά χρόνια πρόεδρός του, ο καθηγητής κύριος Αναστάσιος Τάμης, που είναι επίσης στενός συνεργάτης της εταιρείας μας, που συμμετέχει ενεργά και στηρίζει ανάλογες σημαντικές εκδηλώσεις που αφορούν τον ελισμό και ο οποίος αναφέρθηκε στην 40χρονη πορεία του Ιδρύματός τους, το οποίο διευθύνει επάξιο ο ίδιος μέχρι σήμερα, και παρουσίασε και τον συλλογικό τόμο που ο ίδιος επιμελήθηκε, που είναι αφιερωμένος, όπως σας είπα, στον καθηγητή Μιχάλη Δαμανάκη.
0: Βεβαίως, ναι, σας ακούω.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια και για το άλλο, για την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οποία από πολύ νωρίς είχε θεωρούσε εθνικό χρέος να συνεργαστεί με τον ελισμό της Διασποράς και ιδιαίτερα με τους πανταχού Μακεδόνες. Το 1966 ίδρυσε το Κέντρο Μακεδόνων, το οποίο λειτουργήσε τότε ως συνδετικός κρίκος με τους απόδημους Έλληνες, με εορταστικές εκδηλώσεις, επετείους, συνέδρια κλπ. Και λειτουργήσε μέχρι το 2000. Μετά στο ιστορικό κτίριο αυτό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που για να εντοπιστεί είναι ακριβώς όπως γνωρίζετε από το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Το 2016 τότε, με εισήγηση δική μου, ιδρύθηκε το Δίκτυο Επικοινωνίας Ομογενών Μακεδόνων για να ενισχύσει αυτή την επικοινωνία με τους Μακεδόνες της Διασποράς και να συσφίξει τις σχέσεις ανάμεσά μας. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις δράσεις του, το Δίκτυο Επικοινωνίας Ομογενών οργάνωσε το 2017 ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η Μακεδονία διαμέσου των αιώνων, ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις. Και από το 2016 τώρα το δίκτυο αυτό αποστέλει στους ομογενείς, στα μέλη της εταιρείας μας αλλά και σε φορείς και γενικά σε σύνολο 2.500 αποδεκτών, ναι, το ηλεκτρονικό ενημερωτικό περιοδικό μας, το newsletter, σε συνεργασία με το τμήμα ιστοσελίδας, όπου παρουσιάζονται όλες οι δράσεις των τμήματων της εταιρείας, γίνεται ενημέρωση για τις θέσεις της εταιρείας μας σε θέματα που αφορούν τη Μακεδονία και τη χώρα μας, φιλοξενώντας παράλληλα και γνώμες και θέσεις ομογενών. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται και το έργο και η πορεία της εταιρείας, η οποία και με την, θα έλεγα, εμπνευσμένη καθοδήγηση και του Διοικητικού Συμβουλίου επιτελεί ένα σημαντικό έργο καλλιέργειας και διάδοσης των πολιτιστικών αξιών του ελληνικού πνεύματος. Θα ήθελα να σε εξομολογηθώ μέσα από αυτό το πνεύμα της εκδήλωσης ότι αισθανθήκαμε πραγματικά περήφανοι για ακόμη μια φορά για τον ελληνισμό της Διασποράς, για τις διακρίσεις του, για αυτή τη δημιουργία της Ελλάδος της Οικουμένης, γιατί αυτό το ζωντανό κύτταρο που λέγεται Οικουμενικός Ελληνισμός είναι αυτό που συμβάλλει στη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ορθοδοξίας, της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού. Και γιατί πραγματικά στις μέρες αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τους προβληματισμούς και τις μελλοντικές προκλήσεις για τον τόπο μας. Τώρα, σε μια εποχή μάλιστα που οι φίλοι μας λιγοστεύουν, οι κίνδυνοι καθίστανται ορατοί και προέρχονται από ανιστόρητους και...
0: Πάντα ήμασταν λίγοι, κύριε Παπά.
1: Ναι, ακριβώς τώρα προέρχονται, όμως βλέπετε είναι έντονες οι ανησυχίες από ανιστόρητους και μη συμμορφούμενους με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες.
0: Έτσι είναι.
1: Και γι' αυτό ακριβώς δώσαμε και το μήνυμα ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή, στηριζόμενη τώρα σε αυτή την τρισχιλιετή ιστορία μας, με ένα ενωτικό πανταπνεύμα, με ενίσχυση αυτή της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, να τονώσουμε την εθνική μας συνείδηση, να επιχειρήσουμε έναν ειλικρινή, θα έλεγα, διάδοχο προς κάθε αμφισβήτηση το δικαίωμά μας, να φυλάμε θερμοπύλες, να εναγκαλιστούμε αυτούς που αγαπούν παθολογικά τον τόπο μας και ακούνε στο όνομα φιλέλληνες, άνθρωποι που έχουν με κλασική παιδεία που τους έχουμε παραμελήσει, και μάλιστα αύριο είναι και η εορτή των ευεργετών και φιλελλήνων, την οποία πάντα και εμείς θυμούμε, και να σταθούμε επίσης και άτεγκτοι και ανυποχώρηση σε όσους επιβουλεύονται την εθνική μας ακεραιότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας.
0: Έτσι είναι, και δεν είναι μόνο...
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί του εξωτερικού ότι είναι η καλύτερη πρέσβη της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο, αλλά και εμείς και από τη Μακεδονία αλλά και γενικότερα βέβαια από τη Μητροπολιτική Ελλάδα να συνεχίσουμε αυτή την κοινή μας προσπάθεια και τους κοινούς μας αγώνες, συνειδητοποιώντας πως η συνένωση αυτών των δυνάμεων, των απανταχού της γης Ελλήνων, ότι είναι πλέον ιστορική αναγκαιότητα. Και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο ψυχής, ενέργειας θα έλεγα, αλλά και θέλησης προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Έτσι είναι και καλά κάνετε,
1: κύριε
0: Παπά.
1: Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησα με την έννοια του ότι τα είπα λίγο έτσι...
0: Τα είπατε όλα μαζί και καλά κάνατε. Και...
1: Τα είπα όλα μαζί και... Αν θέλετε, ευχαρίστω και... ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Και τα θέσατε και στο σωστό πλαίσιο, διότι ένας από τους βασικούς συνθετικούς κρίκους των Ελλήνων είναι η γλώσσα, αν μη τι άλλο, είναι η εκπαίδευση, και η εκπαίδευση η οποία και στην Αυστραλία και εκεί υπάρχουν κάποια έτσι, προβλήματα. Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, περισσότερα ιδρύματα, περισσότερα σχολεία, τώρα αλλάζουν και οι γενιές βεβαίως, οπότε...
1: Σίγουρα αλλάζουν οι γενιές, έχουμε μεικτούς γάμους, έχουμε λιγότερες ώρες που γίνονται, πάντως πρέπει να δώσουμε... Επειδή εγώ στο παρελθόν είχα διατελέσει και γραμματέας του αποδημιουργισμού και έχω μια εμπειρία και έβλεπα πώς λειτουργούσα τότε και πρέπει και σήμερα να συνεχίσουμε με την ίδια ζέση, θα έλεγα, με την ίδια διάθεση να σταθούμε δίπλα στους Έλληνες της Διασποράς.
0: Έχουμε και τώρα ένα επιπλέον όπλο που δεν το είχαμε παλιότερα, κύριε Πάπα, που είναι το διαδίκτυο βεβαίως.
1: Ακριβώς το διαδίκτυο, ναι. Και θα σας έλεγα τώρα επ' ευκαιρία αυτό σε ένα επίτευγμα της εταιρείας, το οποίο το θεωρώ σταθμό. Δηλαδή στην εταιρεία μας που λειτουργεί, που ασχολείται με την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας, από το 1939... ο ένας σταθμός της εταιρείας είναι τότε που ιδρύθηκε και ο άλλος σταθμός είναι σήμερα που κάνουμε την προσαρμογή της εταιρείας στη σύγχρονη εποχή μέσω ενός προγράμματος ψηφιοποίησης των αρχείων, των συλλογών της βιβλιοθήκης και της πινακοθήκης μας, αλλά και της δημιουργίας ενός ψηφιακού μουσείου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας. Και αυτό θα προσφέρει πρόσβαση στο πλούσιο υλικό της εταιρείας σε ολόκληρο τον κόσμο, σε Έλληνες αλλοδαπούς, σπουδάζουσα νεολαία και στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο συγκερασμός, θα έλεγα, παράδοση και εξυγχρονισμού, τη διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και τεχνολογίας, αναδεικνύει πραγματικά και θα αναδείξει την εταιρεία σαν έναν την εταιρεία μας σαν ένα από τους πιο σημαντικούς διεθνώς επιστημονικούς κόμβους για την ιστορία της Μακεδονίας αλλά και για την υπεράσπιση της ελληνικότητάς της.
0: Έτσι είναι, γιατί αναφερόμαστε συνεχώς στον εξανατολών γείτονα, εντούτοις όμως, κύριε Πάπα, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, και οι βόρειοι γειτονές μας εποφθαλμιούν και την ιστορία μας και την γλώσσα μας και εδάφη ακόμα.
1: Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα παρόντες και άγρυπνοι, όπως λέω.
0: Και αυτό στην Αυστραλία νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν λίγο παραπάνω, διότι στην Αυστραλία, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, θυμόμαστε όλοι μας το τι αγώνες είχαν δώσει οι Έλληνες και οι Μακεδόνες, αλλά στο σύνολό τους ήταν, δεν ήταν κάποιος Μακεδόνας εκεί στην Αυστραλία, απέναντι στους Σκοπιανούς και στην προσπάθεια που έκαναν τότε με διάφορους τρόπους να εφαρπάξουν την ελληνική ιστορία, την ελληνικότητα της Μακεδονίας και μια σειρά από άλλα ζητήματα.
1: Ακριβώς. Μου θυμίζεται ακριβώς το 1987 που ίδρυσε, που έκανε τότε το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών ένα διεθνές συνέδριο που κάλεσε επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Συμμετείχα και προσωπικά το 1987 με ανακοίνωσή μου στο Πανεπιστήμιο του Λατρόβου της Μελβούρνης, ναι, όπου μιλήσαμε ακριβώς εκεί για την Μακεδονία. Ήτανε επιστήμονες από όλο τον κόσμο και ήταν μια πάρα πολύ καλή, μια πετυχημένη αυτή οργάνωση που έκανε ο κύριος Στάμης τότε, και από τότε κρατάμε αυτούς τους δεσμούς μέχρι σήμερα 40 χρόνια και νομίζω ότι γίνεται και εκεί μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια.
0: Έτσι είναι και καλά κάνετε, κύριε Πάπα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας και είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Πάπα, κύριος Βασίλειος Πάπα, συγγνώμη, πρόεδρος της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μας μιλάει για την εκδήλωση, μια σημαντική εκδήλωση που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου, να σημειώσουμε, πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Τετάρτη, για να ακριβολογούμε. Μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ελληνική διασπορά, στην ιστορία, την εκπαίδευση, αλλά και τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στις κοινότητες του εξωτερικού. Μια εκδήλωση την οποία πραγματοποίησαν από κοινού η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών. Τον ακούσατε τον κύριο Πάπα. Μια εκδήλωση η οποία έγινε για να τιμηθούν δύο σημαντικοί σταθμοί στην πορεία αυτών των δύο πολύ σημαντικών εταιριών, θα μπορούσαμε να πούμε, αν θέλετε, Ινστιτούτων, που αφορά τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του Δικτύου Επικοινωνίας Ομογενών Μακεδόνων, βεβαίως καθώς και τη συμπλήρωση 40 ετών από την είδηση και τη λειτουργία του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, το οποίο δημιουργήθηκε το 1986.

Η εκπαίδευση, η οποία βεβαίως είναι εξαιρετικά σημαντική για την και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, και νομίζω ότι αυτό αποτελεί χρέος και της πολιτείας, αλλά κυρίως αποτελεί χρέος και των Ελλήνων, διότι η πολιτεία βεβαίως δεν μπορεί να φτάσει μέχρι και το τελευταίο σημείο. Εξάλλου η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα ούτως ή άλλως, με τα δικά της προβλήματα οικονομικής φύσεως αρκετά εξ αυτών. Οπότε θεωρώ ότι η γλώσσα επαφίεται πρώτα σε όλους εμάς, προκειμένου να αντιμεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους. Η ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα από τις αρχαίες, από τις ελάχιστες αρχαίες που ομιλούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια αδιάλυτα ανά τους αιώνες, ένα συνδετικός κρίκος, το έχουμε πει πολλές φορές, ανάμεσα στους Έλληνες, και ένας βασικός παράγοντας να διατηρηθεί η εθνική συνείδηση. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Πολλοί γάμοι είναι μεικτοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και την προσπάθεια που γίνεται να συντηρηθεί όλη αυτή η παρακαταθήκη, θα λέγαμε, που οφείλουμε να έχουμε και έχουμε μπροστά στο μέλλον. Ούτως ή άλλως και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να μην αδικούμε και την ελληνική πολιτεία για την εύκολη κριτική, αλλά πολλές φορές θα πρέπει να δίνουμε και ένα θετικό στοιχείο σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Εξάλλου υπάρχουν σχολικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο που στέλνονται καθηγητές, μαθαίνουν σε εκατοντάδες παιδιά της ομογένειας, μην πω χιλιάδες, καθημερινά τα ελληνικά, σε φοιτητές, σε μαθητές,

Ακόμα και σε επίπεδο πανεπιστημίων θα λέγαμε, σε συνδυασμό πάντα και με τις οργανωμένες ελληνικές κοινότητες, όλα αυτά βοηθούν και στηρίζουν, θα λέγαμε, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στηρίζουν την προσπάθεια που κάνει η νέα γενιά, οι νέες γενιές της Ομογένειας, να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να έρθουν σε επαφή με τον πολιτικό, με τον ελληνικό πολιτισμό, μιας και όπως σας είπαμε, σε πολλές περιπτώσεις η γάμη είναι μεικτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και την όποια δυσκολία υπάρχει.

0: Βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάει και το γεγονός ότι ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες εκατοντάδες μαθητές από διάφορα σχολεία, από πολλές περιοχές του πλανήτη έρχονται εδώ στην Ελλάδα, φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόμα και, και του Υπουργείου Παιδείας, της Εκκλησίας και ούτω καθεξής, έρχονται σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, έρχονται σε επαφή εδώ με τους, με τους Έλληνες, με μαθητές, με παιδιά εδώ που βρίσκονται στην Ελλάδα, καλλιεργούν σχέσεις και γιατί όχι, μέσα από αυτές τις σχέσεις επιθυμούν να έρθουν και να επισκεφθούν ξανά και ξανά τη χώρα καταγωγής των πατέρων τους, των παππούδων τους και ούτω καθεξής. Μια τέτοια προσπάθεια έγινε, το λέγαμε χθες, και από την πλευρά της περιφέρειας εδώ Αττικής. Όπου η περιφέρεια Αττικής, όπου στο πρόγραμμα φιλοξενίας της φιλοξενεί μια σειρά από παιδιά της Διασποράς. Αυτή τη στιγμή 17 μαθητές και μαθήτριες από την Αυστραλία και την ελληνική κοινότητα της Μελβούνης βρίσκονται εδώ στην Αθήνα, βρίσκονται εδώ στην Αττική, και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ ζωντανά στις ραδιοφωνικές μας σελίδες την κυρία Μαρία Μπακαλίδου, τη Διευθύντρια των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούνης. Κυρία Μπακαλίδου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Συνοδεύετε αυτά τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Είστε μαζί τους? Είστε μαζί με τα παιδιά, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε μαζί με τα παιδιά αυτή τη στιγμή στη Βουλή των Ελλήνων, στο κτίριο της Βουλής.
0: Α, έχετε ξενάγηση?
1: Έχουμε ξενάγηση, ναι.
0: Είναι φιλόξενο το κτίριο και άλλες φορές μας έχει τύχει κανένα δύο φορές ακόμα να βγάλουμε σύνδεση μέσα από την Βουλή. Ήρθεστε μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις όταν μπορεί και είναι εφικτό ο ίδιος ο πρόεδρος, ο προκειμένου κύριος Κακλαμάνης, να κάνει την ξενάγηση.
1: Εντάξει, δεν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Κακλαμάνη, ωστόσο έχουμε μια εξαιρετική εξεναγό και το κτίριο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακές και οι απορίες που έχουν τα παιδιά, διότι το πολίτευμα της Ελλάδος είναι λίγο διαφορετικό, η δομή από το πολίτευμα της Αυστραλίας, οπότε και τα παιδιά έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνουν για το πώς διαφοροποιείται εδώ, πέρα από το εντυπωσιακό του κτηρίου.
0: Βέβαια. Θα θέλαμε, κύριε Μπακαλίδη, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα. Πώς αντιμετωπίζουν, πώς βλέπουν τα παιδιά, αρκετά από αυτά ίσως να έρχονται και για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα. Πώς τους φαίνεται η ελληνική πραγματικότητα, η επαφή τους με τον πολιτισμό, με τους ανθρώπους σε κάθε περίπτωση?
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως λέμε και εμείς εδώ οι εκπαιδευτικοί, τα ταξίδια, οι εκδρομές είναι το καλύτερο σχολείο, δηλαδή είναι ένας τρόπος τα παιδιά να μάθουν με αμεσότητα. Γιατί εμείς τώρα προσπαθούμε, έχουμε ελληνικό σχολείο εκεί στη Μελβούρνη, είμαστε το πιο μακριά που υπάρχει από την Ελλάδα και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να τους μάθουμε μέσα σε μερικές ώρες ελληνική γλώσσα, ελληνικό πολιτισμό, ιστορία, γεωγραφία, και ερχόμενοι για 10 μέρες όλα αυτά είναι παντού και τα κουφάνε τα παιδιά. Δηλαδή σκεφτόμαστε τη χαρά να έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με ξεναγήσεις, με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία. Αλλά πέρα από αυτά που είναι επαφή με την ιστορία, ακόμη και η επαφή με τους ανθρώπους, ακόμη και αυτό που λένε τα παιδιά ότι μου έκανε εντύπωση η φιλοξενία, που την ακούμε στα βιβλία, τη διαβάζουμε, αλλά δεν την έχουμε βιώσει. Το φαγητό, δηλαδή τα καθημερινά πράγματα, το φως, ο ήλιος, όλα αυτά που προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε εμείς μέσα από μαθήματα, τα ρουφάνε καθημερινά. Και παρότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, δηλαδή ταξιδέψαμε πάνω από 22 ώρες για να φτάσουμε, και τα παιδιά είναι στην εταιρεία, είναι 14 με 16 ετών το ηλικιακό παράθυρο που έχουμε φέρει εδώ μαθητές, παρόλα αυτά δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα παράπονο και είναι τόσο συνεργάσιμα και τόσο ενθουσιασμένα, ενώ το πρόγραμμα είναι εντατικό, ξυπνάμε κάθε μέρα νωρίς το πρωί, είναι τόσο ενθουσιασμένα και ρουφάνε το κάθε τι που υπάρχει εδώ. Και είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την πρωτοβουλία. Είναι η τρίτη χρονιά που πραγματοποιείται αυτή η εκδρομή από την Αυστραλία, σε μια συνεργασία έτσι με τον κύριο Χαδαλιά, με την Περιφέρεια Αττικής, και πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, του κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη. Επισκεφθήκαμε το γραφείο του κ. Χαραδαλιά, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον.
0: Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ μακριά. Τα περισσότερα παιδιά είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς. Κάποια από αυτά από μεικτούς γάμους, κάποια από αυτά δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Τα μιλούν, περισσότερα, μιλούν τη γλώσσα,
1: ακόμα και αν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Συγγνώμη.
0: Μιλούν τη γλώσσα έτσι με ευχέρεια. Επειδή συνήθως όταν κάποιος που έρχεται από μεικτό γάμο, ξέρετε, η μητέρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γι' αυτό λέμε και μητρική τη γλώσσα. Αν δεν την ακούν μέσα στα σπίτια τους, είναι λίγο πιο δύσκολα να έρθει σε επαφή με τη γλώσσα.
1: Ναι, δεν μιλάνε όλα το ίδιο. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα κατανόησης της γλώσσας. Παρ' όλα αυτά και πάλι η Ελλάδα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό μέσο για να γνωρίσει κανείς την Ελλάδα, αλλά δεν είναι το μόνο, δηλαδή το ταξίδι αυτό. Ίσα-ίσα, αυτά τα παιδιά, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό το ταξίδι πέρυσι και πρόπερσι, έχουμε παιδιά που μετά έρχονται και... θέλουν να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τα ελληνικά. Επιστρέφουν στην ελληνική κοινότητα ως εθελοντές, έρχονται στα φεστιβάλ, γράφονται σε χορευτικά. Δηλαδή, λειτουργεί ως κίνητρο αυτό το ταξίδι, ώστε να αναθερμάνει τη σχέση τους με την Ελλάδα. Και επειδή πραγματικά τους δείχνουμε όμορφη Ελλάδα, τα πράγματα, και πραγματικά το πρόγραμμα είναι πολύ, πολύ προσεγμένο, είναι εξαιρετικό. Και πολύ συγκινητικό για μας, γιατί και εμείς τώρα εκεί ως δάσκαλοι κάνουμε μεγάλο αγώνα να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με κάτι τόσο μακρινό. Είναι πολύ σημαντικό για μας το ταξίδι. Πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
0: Γίνονται και οι καλύτεροι προσβευτές. Οι καλύτεροι προσβευτές με την επιστροφή τους.
1: Και γίνονται οι καλύτεροι προσβευτές ακριβώς και επιστρέφουν και είναι και τόσο σημαντική η ηλικία τους, ώστε να αλλάξει η αντίληψη, να αγαπήσουν την Ελλάδα. Δηλαδή όλα αυτά που ακούνε και διαβάζουν να τα βιώσουν. Επίσης όταν έρχονται με τις οικογένειές τους, δεν επισκέπτονται τη Βουλή. Δεν επισκέπτονται, βέβαια. Δεν έχουν την ευκαιρία να δούνε αυτά τα πράγματα που βλέπουν σχόλου, εδώ φεστιβάλ, τώρα με το πρόγραμμα. Ναι. Και πραγματικά το πρόγραμμα είναι τόσο πλούσιο. Αλλά καταλαβαίνω από τα παιδιά, δηλαδή και τους ρωτάμε τι σας άρεσε, τι σας έκανε εντύπωση. Τους αρέσει η ιστορία, τους αρέσουν οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά επίσης και καθημερινά απλά πράγματα όπως το φως που μας είπαν, ας πούμε, ο ήλιος.
0: Το φαγητό, η ζωή, ίσως.
1: Το φαγητό, όλα αυτά, οι μουσικές, όλα αυτά που είναι καθημερινά βιώματα, ας πούμε, τους κάνουν μεγάλη εντύπωση. Και παρότι είναι 10 μέρες, είναι τόσο πολύ γεμάτες, με χρώματα, είδαμε βουνά, είδαμε θάλασσες, είδαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Είναι πολύ έντονη η εμπειρία δηλαδή και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που... και τα παιδιά το λένε κάθε μέρα, ας πούμε, ότι είμαστε πολύ ευγνώμονες που ζούμε αυτό το ταξίδι.
0: Κύριε Βακαλίτου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να μην σας στερούμε από τα παιδιά μια και είστε στην ξενάγηση. Σας ευχαριστούμε πολύ έτσι, για το χρώμα που δώσατε και στην εκπομπή μας και να συνεχίσετε έτσι την πολύ καλή δουλειά που κάνετε και εσείς προσωπικά εκεί στην Αυστραλία. Έχετε αρκετά χρόνια, πρέπει να είστε από την Ελλάδα νομίζω, έχετε τοποθετηθεί εκεί.
1: Ναι. Ναι, εκεί είμαι και τα τελευταία 14 χρόνια. Γιατί, ναι.
0: Εσείς τη μιλάτε πάρα πολύ καλά τη γλώσσα, γι' αυτό είναι και η πλησία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ήταν η κυρία Μαρία Μπαγαλίδου, την ακούσατε, διευθύντρια των σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, να μας μιλά για το πρόγραμμα φιλοξενίας της Περιφέρειας Αττικής για παιδιά της Διασποράς. 17 μαθητές και μαθήτριες από την Αυστραλία, βεβαίως, αυτή την ώρα το ακούσατε, βρίσκονται στην Βουλή, όπου τους γίνεται μια ωραία έτσι, ξενάγηση. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε και στην τελευταία σελίδα για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λαδόπουλος είναι εδώ στην παρέα μας, ζωντανά στο στούντιο. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και εμείς ξενάγηση θα κάνουμε στην Τούμπα την Πέμπτη και την Κυριακή.
0: Έχουμε εθνική.
1: Έχουμε τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Μετά την πολύ μεγάλη νίκη στη Γερμανία και την σπουδαία νίκη στη Σερβία. Έρχεται η ώρα για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Nations League. Την Πέμπτη με τους Ολλανδούς, την Κυριακή με τους Γερμανούς. Βγήκαν στο διαδίκτυο χτες λίγο μετά τις 11 το πρωί τα εισιτήρια των δύο παιχνιδιών. Είχαν στηθεί στην ουρά 100.000 νοματέοι. Όπως καταλαβαίνουν άπαντες, εν ρηπεί οφθαλμού, σε λίγες ώρες είχε γίνει το sold out, δηλαδή δεν θα πέφτει καρφίτσα στην Τούμπα και Πέμπτη και Κυριακή.
0: Κάνουν και ωραία εξέδρα εκεί.
1: Κάνουν και ωραία εξέδρα γενικά οι οπαδοί. Αξίζει τον κόπο και για τα παιδιά αυτά που δείχνουν ότι πάνε ένα βήμα μπροστά, πάνε να αλλάξουν επίπεδο στην ποδοσφαιρική εθνική Ελλάδας. Θα δούμε, εντάξει, μη λέμε και πολύ μεγάλα λόγια, πάντως μέχρι στιγμής αυτά τα δείγματα και με τους Σέρβους και με τους Γερμανούς ήταν, αν μη τι άλλο, θετικά. Επαναλαμβάνω, να μην μπούμε και πολύ μεγάλα λόγια και αρχίσουμε τις μεγαλοστομίες.
0: Τους κατηγορούν για κατέμητες μετά, είχε κανένα στραβή.
1: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, φίλε. Αφού το λιγότερο.
0: Αν και η ομάδα είναι καλή ομάδα, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα στην τύχη.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα στην τύχη. Αλλά σου λέω, όταν αρχίσεις να λες πω τι ομαδάρα έχουμε, ποιοι Ολλανδοί τώρα, πάμε να τους αυτό, να τους τσακίσουμε, να τους φάμε, να τους κάνουμε, να τους δείξουμε. Και έρθει στραβή, γυρίζει πολύ μπούμεραγκ η κατάσταση, έτσι. Πολύ μπούμεραγκ.
0: Γυρίζει μπούμεραγκ από λεπτό σε λεπτό και.
1: Ναι, καλά, ναι. Στα αγωνιστικά, υπάρχει ο τραυματισμός του Βαγιανίδη, ο οποίος ναι, μεν αισθάνεται καλύτερα. Αλλά για καλό και για κακό κάλεσε τον Τζάπρα του Παναθηναϊκού, το δεξιό αμυντικό, ο Γιωβάνοβιτς, για να τον έχει ως εναλλακτική σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν αξίζει το ρίσκο να χρησιμοποιήσουμε ή να έχουμε στη διάθεσή μας τον Βαγιανίδη. Και ο Τσάπρας καλό πρωτάθλημα κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε και Ευρωλίγκα απόψε. Στο εξωτικό Κάουνας, 8 η ώρα, ο Ολυμπιακός παίζει με την φιλοξενήτα από τη Ζαλγκύρη, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, και παίζει και χωρίς τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός, και γίνονται ειδικά σχέδια για να αντιμετωπίσουν το θεριό των Λιθουανών που ακούει στο όνομα Βαλατσιούνας. Έχουμε και Άρη σήμερα στη Γαλλία, παιχνίδι από τα παλιά, όσοι θυμούνται την εποχή του Γιάννη Ιωαννίδη στον Λιμός. Άρη και Λεμάν.
0: Λεμάν.
1: Δίπλα έπεσες.
0: Ναι, κοντά, ε.
1: Ναι. Ήταν από τα παιχνίδια Λεμάν, Άρης Λεμάν που.
0: Τη Λιμός θυμάμαι.
1: Και τη Λεμάν. Τα βλέπες τις Πέμπτες εκεί, ναι.
0: Ναι, καθόμουν κι εγώ.
1: Μαζί ναι. Ναι, βέβαια. Ήταν η Πέμπτη βράδυ που άδειαζε το σύμπαν, γιατί όλος ο κόσμος έβλεπε τον Άρη, του Γκάλη και του Γιαννάκη.
0: Βέβαια.
1: Αυτά ως επιτοπλίστων.
0: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως ο χρόνος τελειώνει. Αν έχεις κάτι, κράτησε το για αύριο.
1: Θα το κρατήσω για αύριο, ναι.
0: Αν έχουμε ψυγείο, που λέγαμε παλιά σε εφημερίδες.
1: Θα είναι φρέσκο.
0: Ψυγείο.
1: Θα είναι φρέσκο ψυγείου.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κάτι λίγα δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά με τη συνάδελφο την Άσια Μπουλούκου και πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούσαμε αυτή την ιδιαίτερη διασκευή της Μαρίας Παπαγεωργίου, μια δική της εκδοχή πάνω σε αυτό το πολύ γνωστό κομμάτι «Ξημερώνει» του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Και πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σε άλλους ίσως πρέπει να πούμε καλησπέρα. Ναι, μια καλησπέρα να στείλουμε λοιπόν στην Αυστραλία. Και ίσως πρέπει να πούμε έτσι πραγματικά ένα καλό ξημέρωμα στη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Κουβέντες μακρινές κοντά σας. Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο, δεν σας τον αποκαλύπτω ακόμα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Πάντα έτσι με νέα του ελληνισμού της διασποράς. Και θα αρχίσουμε το σημερινό μας ταξίδι έτσι με το βλέμμα στραμμένο στην εξωστρέφεια, θα λέγαμε, της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Μαζί μας βρίσκεται τηλεφωνικά ο Χρήστος Μιχαλακέλης, είναι πρόεδρος του Study in Greece. Είναι ο οργανισμός που κάνει έτσι μια πολύ σημαντική δουλειά για να γίνει η Ελλάδα διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός, και έχουμε να συζητήσουμε μαζί του για ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ταξίδι που έγινε βεβαίως στο πλαίσιο του Study in Greece. Τον καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μιχαλακέλη, καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ, γιατί θέλω έτσι και αρχικά να δώσετε μια εικόνα στο ακροατήριό μας, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, του τι ακριβώς είναι το Study in Greece, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν.
1: Βέβαια.
0: Πριν προχωρήσουμε έτσι και πούμε για αυτό το ταξίδι που νομίζω ήταν μοναδικό, μοναδικές εμπειρίες από τη Νότια Κορέα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ως δάσκαλος, πάνω απ' όλα, θα το έκανε έτσι κι αλλιώς, να εξηγήσω στους ανθρώπους που μας ακούνε τι είναι το Standing Greece. Είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια στην παρούσα φάση, και σιγά σιγά καθώς διαμορφώνεται το τοπίο και τα ιδιωτικά, αποφάσισαν με την νομοθεσία των τελευταίων χρόνων να ανοιχτούν στο εξωτερικό. Ένα βήμα που αργήσαμε να το κάνουμε. Και προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και τις ευκαιρίες. Και όταν λέμε να ανοιχτούν στο εξωτερικό, εννοούμε να έχουν ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, να φέρουν ξένους φοιτητές, διεθνείς φοιτητές, να κάνουν συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια, να κάνουν θερινά σχολεία, να κάνουν κοινά προγράμματα, κοινή έρευνα, κινητικότητα φοιτητών, ερευνητών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, κοινώς να έχουμε σχέσεις επιστημονικές και ερευνητικές με το εξωτερικό. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι λόγω και του δημογραφικού προβλήματος που συρρυκνώνει και τα πανεπιστήμια μας μοιραίως, το να φέρουμε ξένους φοιτητές στα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό λοιπόν, αντιλαμβανόμενη η πολιτεία και τα πανεπιστήμια, ότι είναι σημαντικό να βγούμε με ένα ενωμένο, ενιαίο τρόπο έξω χώρα, δημιούργησαν την εταιρεία, τον οργανισμό Studying Greece. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που είναι μέτρηση τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε και για την Νότια Κορέα, έτσι,
1: ναι.
0: Όπου βρεθήκατε πρόσφατα για μια σειρά, θα λέγαμε, στρατηγικών επαφών. Ποιο ήταν το κλίμα εκεί? Πώς και επιλέχθηκε η Νότιος Κορέα ως ένας προορισμός αυτής της πρωτοβουλίας που λέγεται Studying Greece, και ποιο είναι το ενδιαφέρον και των ιδρυμάτων και των φοιτητών για την Ελλάδα?
1: Ξεκινάμε ως εξής. Εδώ θα ξεκινήσω την κουβέντα αυτή ευχαριστώντας τις απανταχού διπλωματικές αρχές, τις πρεσβείες και τα προξενία, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι επαγγελματίες και πατριώτες και αναζητούν ευκαιρίες δικτύωσης των ελληνικών πανεπιστημίων και των ευκαιριών να βγουν στον κόσμο. Και μια τέτοια περίπτωση είναι και η πρεσβεία μας, η πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ, ο πρέσβης ο κύριος Τσόκος, και ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών ο κ. Δασκαλόπουλος, οι οποίοι επί καιρό έστελαν έγγραφα λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι ποτέ παρούσα σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις που γίνονται εκεί. Mm-hmm. Έτσι φέτος ξανά έστελαν έγγραφο. Μπορούσαμε να το κάνουμε, δηλαδή υπήρχε οικονομική δυνατότητα να το καλύψουμε και πήγαμε. Και πήγα εγώ δηλαδή και συμμετείχα, για πρώτη φορά συμμετείχε η Ελλάδα στο περίπτερο του Stand in Europe. Υπήρχε και παρουσία της Ελλάδας στην 60η έκθεση εκπαίδευσης και εκπαίδευσης της Κορέας. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, τις 59 προηγούμενες δεν είχαμε πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταφέραμε φέτος να είναι η Ελλάδα εκεί, και στο πλαίσιο αυτό η πρεσβεία οργάνωσε κάποιες επισκέψεις σε πανεπιστήμια, κορεατικά πανεπιστήμια, mm-hmm. στη Σεούλ, προκειμένου να συζητήσουμε και να τους πούμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ και ελάτε να συνεργαστούμε. Τώρα, στην έκθεση με το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήρθε πάρα πολύ κόσμο να ακούσει τις παρουσιάσεις που κάναμε για τις σπουδές στην Ελλάδα, να γνωρίσει τους Έλληνες από κοντά, να μάθει πληροφορίες. Και όλοι μαζί, βασικά, με αυτήν την αλήθεια, έλεγαν με τον τρόπο τους πού ήσασταν τόσα χρόνια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βιώνουμε αυτό. Θα σας πω επίσης ότι υπάρχει έντονος φιλελληνισμός
0: στην μια χώρα Κορέα,
1: Ναι, ανακαλύψαμε μια χώρα, δηλαδή ως Ιεραπόστολη, αν θέλετε, ακαδημαϊκή Ιεραπόστολη, ανακαλύψαμε μια χώρα στην οποία μας αγαπάμε χωρίς να το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Θα σας πω μόνο το εξής, ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου είπαν από την πρεσβεία, ο πρέσβης δηλαδή, ότι σε ένα πληθυσμό 50 εκατομμυρίων, που είναι η Νότια Κορέα, η Οδύσσια έκοψε 13 εκατομμύρια εισιτήρια μέχρι στιγμής.
0: Άρα υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Και κυρίως και από τα πανεπιστήμια που πήγαμε, πέρα από το ότι υπήρχαν μαθήματα ελληνικών, δηλαδή μπήκα σε τάξη, που τα παιδάκια φοιτητές mm-hmm. έκαναν μαθήματα ελληνικών.
0: Ελληνικής γλώσσας ή και λίγο λογοτεχνίας,
1: ελληνική, ας πούμε. Μάθαινε ελληνική γλώσσα mm-hmm. και ο σκοπός είναι στο πλαίσιο του μαθήματος να μάθουν και τη λογοτεχνία. Νέα ναι. ελληνικά γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει έδρα ελληνικών σπουδών. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι που είναι εκεί έχουν τελειώσει στο ΕΚΠΑ, έχουν πάρει διδακτορικό στο ΕΚΠΑ γλώσσα, ελληνική γλώσσα και φιλολογία, και έχουν πάει και έχουν φτιάξει μια μικρή Ελλάδα στα πανεπιστήμια που βρίσκονται.
0: Μάλιστα.
1: Και τα παιδιά, και λόγω σας λέω και της προβολής τώρα της Οδύσσειας, αλλά και για το γεγονός ότι διαβάζουν τη μυθολογία, ξέρουν την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μεγάλος σεβασμός. Θέλουν να έχουν τα παιδιά ταξιδεύουν πολύ, δηλαδή μετά τα προπτυχιακά τους θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες που τους ενδιαφέρουν για να ανοίξουν τους ορίζοντές τους. Και με πολύ χαρά είδαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Άρα υπήρξε μια μεγάλη ανταπόκριση, την οποία σαφώς είχε δρομολογηθεί, αν θέλετε, και από την έδρα ελληνικών σπουδών. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Όχι μόνο, η έδρα ήταν σε ένα-δύο πανεπιστήμια.
0: Ναι, ένα-δύο πανεπιστήμια.
1: Αλλά γενικότερα, ναι, δηλαδή τα κορεατικά πανεπιστήμια.
0: Υπάρχει ένας φιλελληνισμός, τον οποίο δεν γνωρίζαμε, ναι. όπως είπατε πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από το πόσο περήφανος ένιωσα ως Έλληνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σας πω.
0: Βεβαίως, βλέπουμε σιγά σιγά ότι οι ανθρωπιστικές, ας πούμε, επιστήμες έχουν αρχίσει και έχουν μια μεγάλη μείωση σε όλο τον κόσμο. Αναρωτιέμαι τώρα εάν σε όλες αυτές τις συνομιλίες που είχατε και τις επαφές, γιατί από ό,τι κατάλαβα επισκεφθήκατε πολλά κορεάτικα πανεπιστήμια mm-hmm. και σας αγκάλιασαν εντός εισαγωγικών και οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή νιώσατε περήφανος, όπως είπατε χαρακτηριστικά, που είστε Έλληνας.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν έτσι κάποιες συμφωνίες ή ανταλλαγές φοιτητών που δρομολογούνται, ας πούμε, μετά από αυτό το ταξίδι?
1: Ναι, το σημαντικό, αυτό που λέμε και στη Νέα Ελληνικά, είναι να κάνουμε follow-up, βέβαια, το οποίο θα το κάνουμε. Παρότι δεν είμαι των ανθρωπιστικών σπουδών, είμαι πληροφορικός, μαθηματικός, παρόλα αυτά διαπίστωσα ότι αυτό που λέμε εδώ μας περισσεύουν οι ανθρωπιστικές σπουδές, εκεί τους λείπουν και τις αναζητούν. Και επειδή είναι μια χώρα πολύ προηγμένη τεχνολογικά, αυτό που τους λείπει είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι. Και το πρώτο που μου είπα είναι να τους φέρω σε επαφή με συναδέλφους και τμήματα που κάνουν αυτή ακριβώς το αντικείμενο τους είναι αυτό, οι ανθρωπιστικές σπουδές. Οπότε ναι, ήδη έχω γράψει τα πρώτα email επικοινωνίας να τους φέρω σε επαφή. Και αυτό που συζητήσαμε με την πρεσβεία είναι να κάνουμε μια οργανωμένη παρουσίαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, mm-hmm. να τους φέρουμε σε επαφή με τα κορεατικά και σε μια δεύτερη φάση να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη με πανεπιστήμια πλέον της Ελλάδας που ενδιαφέρονται για συνεργασία, να τους πάμε σε ραντεβού, σε συναντήσεις με τα κορεατικά πανεπιστήμια.
0: Μ' αρέσει που to the point και στην πράξη κατευθείαν, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
1: Έτσι. Ναι, γιατί τώρα που είναι ζεστό ακριβώς, έχετε δίκιο. Γιατί να σας πω την αλήθεια, πριν φύγω είχα στείλει ένα email σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα λέγοντας ότι πάω στη Νότια Κορέα να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν εκεί και ανταποκρίθηκαν συνάδελφοι. Οπότε υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος, είναι και η Ανατολή, η μαγεία της Ανατολής, είναι και μια χώρα που δεν την ξέρουμε, mm-hmm. Και η οποία έχει ενδιαφέρον. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν? Θέλουν κυρίως να στέλνουν τους φοιτητές τους για θερινά σχολεία για εξάμηνα, το semester abroad που λέμε, για εξάμηνα έξω, για ανταλλαγές φοιτητών. Να στέλνουμε και εμείς Έλληνες εκεί, γιατί ξέρετε τη διεθνοποίηση. Δεν είναι μόνο το μονοδρομή, δηλαδή να φέρουμε ξένους. Okay. Είναι να φέρουμε ξένους να μάθουν και τους δικούς μας, τους Έλληνες φοιτητές, ή θα πει ο κόσμος. Ναι, ναι. Είναι ο κόσμος. Ναι. Είτε στέλνοντάς τους, είτε φέρνοντας ξένους φοιτητές από διαφορετικές εθνικότητες, να κάτσουν στο ίδιο αμφιθέατρο, να μάθουν να δουλέψουν μαζί.
0: Ναι, γιατί είναι σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Διαβρύνουν τους ορίζοντές τους.
0: Πάντως βλέπουμε ότι γενικότερα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και η αρχαία ελληνική μυθολογία έχουν κερδίσει ξενόγλωσσους σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ναι, που δεν θα μας περνούσε από το νου. Αν θέλετε και το κομμάτι αυτό το οποίο αναφερθήκατε, μια εμπορική ταινία, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και αυτή η ταινία, ας πούμε, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, έφερε προσελκύει ακόμα περισσότερο κόσμο και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό.
1: Και θα συμπληρώσω ότι έχουν
0: αυξηθεί. Και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, αν θέλετε. Με έναν δικό μας τρόπο, μέσα σε εισαγωγικά, βέβαια.
1: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας παγκοσμίως λόγω της ταινίας του Νόλαν. Ναι. Πραγματικά έχει κάνει δωρεάν μάρκετινγκ, προβολή. Το δεύτερο είναι προσπαθούμε πράγματι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία διοργανώνοντας μια σειρά θερινών σχολείων με τα ελληνικά πανεπιστήμια, κάτι σχετικό με το δρόμο που πέρασε ο Οδυσσέας στην Οδύσσια και εμπλέκοντας και τα ελληνικά πανεπιστήμια της διαδρομής, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πελοποννήσου, το Αθηνών, ώστε να δώσουμε μια ζωντάνια σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλακέλη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η εικόνα που μας δώσατε από τους φοιτητές στη Νότια Κορέα. Είμαστε σε επικοινωνία, εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, πάμε σε επόμενες χώρες τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, να είστε καλά.
1: Γεια σας,
0: εσείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ακούσατε τον Χρήστο Μιχαλακέλη από το Standing Greece, αλλά εδώ δίπλα μου βρίσκεται ο Κώστας Παπακοστόπουλος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας, που έχει συμπληρώσει περισσότερο από 35 χρόνια πλούσιας δράσης. Καλώς όρισες, Κώστα.
2: Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω, Νατάσα μου, και χαίρομαι και πάλι που είμαι κοντά σας, γιατί πλέον έχουμε και μια μακροχρόνια σχέση, θα έλεγα, στα 36 χρόνια που έχουμε ιστορία θεάτρου. Έτσι, και χαίρομαι πάντα να είμαι κοντά σας.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, Κώστα, να μιλώ για τις παραστάσεις σου, που είναι πάντα ιδιαίτερες και ξεχωριστές και έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Μιλάμε για ελληνογερμανικό θέατρο, μιλάμε για πάρα πολλές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με τους αρχαιοελληνικούς μύθους και για την Ευρώπη του σήμερα. Και ουσιαστικά αφορμή είναι η επόμενη σκηνοθετική σου κατάθεση, η τελευταία μαγνητοτενία του Κραπ, Σάμουελ Μπέκετ, με μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ματιά, θα λέγαμε. Έτσι μας έχει συνηθίσει βεβαίως. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά. Μιλάμε για Μπέκετ, μιλάμε για ένα έργο ιδιαίτερο. Έναν
2: πολύ ιδιαίτερο. Και ένα Μπέκετ που εκφύσεως είναι ιδιαίτερος.
0: Ναι,
2: δηλαδή το να προσεγγίσει κανείς τον Μπέκετ είναι τελείως διαφορετικό από κάθε άλλο συγγραφέα που κανείς με αγάπη μπορεί να προσεγγίσει. Και για να προσθέσω και λίγο τη σκέψη σου πάνω στο θέμα του αρχαιοελληνικού θεάτρου, το οποίο με έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχω κάνει πολλές σκηνοθεσίες και επεξεργασίες κειμένων και έχω εμπνευστεί από το μύθο κτλ. Ο Μπέκετ για μένα είναι η συνέχεια του αρχαιοελληνικού μύθου και της αρχαιοελληνικής σκέψης. Κάποτε ένας γνωστός φιλόλογος, κριτικός, είχε μια πολύ ωραία κουβέντα. Είχε πει ότι η τραγωδία ξεκινάει με τον Μπουλιλάλη στο Εσχύλο και τελειώνει με τη σιωπή του Μπέκετ. Και για μένα αυτή η πρόταση τα λέει όλα. Δηλαδή ο Μπέκετ είναι το κλείσιμο της τραγικής σκέψης, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή σκέψη. Και γι' αυτό όσο μπορεί να με συγκινούσε παλιά ένας Εσχύλος και με συγκινεί φυσικά ακόμα για ένας Ευρυπίδης ή ένας Σοφοκλής, αλλά τόσο με συγκινεί και ένας Μπέκετ.
0: Παρόλο που και ο Εσχύλος και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης είναι σαφώς διαχρονικοί και αυτό είναι και το μεγαλείο τους, έτσι. Και ο Μπέκετ νομίζω σύγχρονος, επίκαιρος, όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Ναι, θεωρώ και ότι ο Μπέκετ ακριβώς όπως και οι αρχαίοι μας είναι και αυτός διαχρονικός, θα παραμείνει διαχρονικός και μπορεί να έρχονται εποχές όπου δεν είναι ας το πούμε είναι όπως λένε οι φίλοι μου οι Γερμανοί, αλλά αυτή τη στιγμή το θεωρώ πάλι ότι είναι μια εποχή που ξαναγίνεται επίκαιρος.
0: Τι και... είναι αυτό που τον φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα?
2: Ναι, ο Μπέκετ φυσικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο αισιόδοξος της ζωής, ο άνθρωπος που χαίρεται τη ζωή και είναι τέλος πάντων αυτός ο οποίος μας δίνει θετική ενέργεια όσον αφορά τη ζωή.
0: Καθόλου.
2: Είναι ένας βαθιά απεσιόδοξος, καυστικός απέναντι στον άνθρωπο και την ύπαρξή του, αλλά για μένα προσωπικά αυτές οι... οδυνηρές εμπειρίες, αν θέλεις, που μας μεταφέρει ο Μπέκετ, είναι κάτι το οποίο εμένα την περίοδο που ζούμε με άγγιξε ιδιαίτερα και αυτό και αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο. Γιατί ζούμε μια περίοδο που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι πριν λίγο είχαμε χτίσει μια Ευρώπη, μια Δύση, η οποία είχε κάποιες αξίες με τα καλά της, με τα στραβά της, με τα προβλήματά της, αλλά ακολουθούσε κάποιες τέλος πάντων συνιστώσεις που λέγαμε ότι αυτό είναι η δημοκρατική Δύση. Μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία, μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει συνολικότερα στον πλανήτη μας όσον αφορά τις εξουσίες και τις συσχετίσεις εξουσιών μεταξύ Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ευρώπης, όλα αυτά τα οποία πιστέψαμε τουλάχιστον στην Ευρώπη και με τα οποία χτίσαμε μέχρι τώρα μια μορφή δημοκρατίας, επαναλαμβάνουμε όλα τα στραβά που έχει, δεν υπάρχουν πλέον. Ξεκινήσαμε πολέμους, Ουκραίνες, Χαμάς και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία λοιπόν που νομίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι τελειώσαμε, την αφήνουμε πίσω μας, ότι ο κόσμος πηγαίνει προς τα μπροστά, ότι ο κόσμος έχει μάθει από όλα αυτά που έζησε μετά τις φρικτές πράξεις του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ότι τέλος πάντων θα χτίσουμε κάτι καινούργιο που δεν θα έχει επιστροφή. Και έρχεται εδώ και 2-3 χρόνια μια νέα πραγματικότητα που μας ξαναπηγαίνει πάλι λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η ανικανότητα του ανθρώπου να μάθει, να προχωρήσει, να γνωρίσει από τα λάθη του, με έκανε πάλι να θυμηθώ τον Μπέκετ και με έκανε να θυμηθώ το γερασμένο Κραπ, ένα πικρόχολο ηρωνικό γέροντα ο οποίος ακούει μαγνητοτενίες που είχε καταγράψει σε νεανική ηλικία και αυτοειρωνεύεται την ύπαρξή του, γελιοποιεί τα όνειρά του, όλα αυτά που πίστεψε, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάει πίσω, κοιτάει το παρελθόν του, κοιτάει τις ιδέες του, κοιτάει αυτά που πίστεψε, που ονειρεύτηκε και καταλαβαίνει ότι δεν ήταν τίποτα. Αυτή η πικρή τραγική πραγματικότητα, την οποία εγώ προσωπικά σαν Κώστας κατά κάποιο τρόπο βιώνω βλέποντας την κοινωνία μου και πλέον σε μια ηλικία που έχω ζήσει διάφορα, έχω πιστέψει διάφορα, έχω ονειρευτεί διάφορα και βλέπω ότι όλα γίνονται στάχτες, κατά κάποιο τρόπο με ώθησε να ξανασχοληθώ με ένα Μπέκετ. Τον οποίο φυσικά στα νεανικά μου χρόνια πάνω τον λάτρευα και τον εκτιμούσα, αλλά δεν ήταν η στιγμή να ξανασχοληθώ. Τώρα μου ξαναβγαίνει ο Μπέκετ πολύ πιο έντονα και τον θεωρώ και αυτό το λόγο επίκαιρο.
0: Η τελευταία μαγνητοτενία του Κραπ. Να δώσουμε μία εικόνα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όπως είπες, ένας πικρόχολος και αρκετά ειρωνικός τουλάχιστον με τον εαυτό του, ναι. Ήρωας, είναι ένας μονόλογος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταγράψει τον εαυτό του να μιλάει σε διάφορες φάσεις της ζωής.
2: Ακριβώς.
0: Όπου μιλά βεβαίως για όλα αυτά που θέλει να κάνει, για τα όνειρά του, για τους στόχους του που δεν έκανε.
2: Ακριβώς.
0: Και μπαίνει σε μια διαδικασία, στα γενέθλιά του πάντα επιλέγει έτσι μια ταινία να ακούσει από αυτές. Ακούει μια ταινία νομίζω 30 χρόνων.
2: Όταν ήταν 30 χρονών.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα είναι 69.
0: Τώρα είναι 69 και εκεί λοιπόν βλέπει ότι τίποτα από όλα αυτά τα οποία
2: πίστεψε
0: δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία αυτή η αντιπαράθεση ας πούμε που έκανες, ή αν θες και ο τρόπος που, όχι αντιπαράθεση, που συνέδεσες το τι συμβαίνει σήμερα και την αδυναμία του ανθρώπου τελικώς να διδαχθεί από την ιστορία. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, είναι λίγο περισσότερα από 80 χρόνια, όπως ανέφερες, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οδεύουμε σε, μπορεί όχι αντίστοιχες καταστάσεις, αλλά σαν να μην έχουμε μάθει, και δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη, δεν ξέρω, 2.000 χρόνια πριν.
2: Όχι.
0: Ο Πολυπονησιακός Πόλεμος, 27 χρόνια, αλλά ήταν 2.000 χρόνια πριν. Έχουμε μάθει για αυτό τον πόλεμο μέσα από γραπτά, δεν τον βίωσαν δικοί μας άνθρωποι που μας είπαν τις ιστορίες τους. Έχουμε περπατήσει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, έχουμε δει τι έχει συμβεί. Είναι φοβερό πως εξελίσσεται τελικώς. Αλλά από την άλλη είναι πραγματικά σαν η ιστορία να επαναλαμβάνεται, σαν αυτό,
2: ναι,
0: να μην έχει αλλάξει.
2: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, ως κωμωδία, ως τραγωδία, ως μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο έχει κάποιο πρόβλημα, φαίνεται στο DNA του και δεν μπορεί να μάθει από αυτά που ζει. Είναι ίσως η μοίρα του. Και αυτό, όπως είπα και πριν, με έκανε να ασχοληθώ με ένα κραπ. Ένα κραπ ο οποίος, όπως είπες, ακούει τις μαγνητοτενίες, ακούει τα πιστεύω του, τις ιδέες του, τις φιλοδοξίες του. Μιλάμε επίσης για ένα αποτυχημένο συγγραφέα, ο οποίος είχε πιστέψει ότι η συγγραφή, η τέχνη και η σκέψη είναι το ανώτερο. Καταλαβαίνει όμως τη στιγμή της γεροντικής του ηλικίας ότι ίσως ο έρωτας ήταν ο σημαντικότερος, τον οποίο δεν έδεσε ποτέ στην πραγματικότητα. Ίσως κάτι που αφήνει ο Κραπ, γιατί αυτά στον Μπέκετ είναι τελείως ανοιχτά. Μπορεί να τα διαβάσει κανείς και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Και αυτή είναι και η γοητεία του. Ίσως αυτό που μας μένει μόνο ο έρωτας.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτό το, ναι, κομμάτι. Φαίνεται σαφώς ότι μέσα από όλο αυτό το κείμενο ότι είναι δέσμιος ο άνθρωπος του παρελθόντος, ότι,
2: ναι,
0: είναι ανήμπορος ας πούμε να αλλάξει τη μοίρα, το πεπρωμένο. Αλλά υπάρχει και αυτό το κομμάτι του έρωτα, ότι ίσως έπρεπε να είχαμε, ναι, δώσει βάση εκεί.
2: Ίσως περισσότερο θα έπρεπε να δώσει ευθύνη στον έρωτα.
0: Υπάρχει το θέμα της μοναξιάς. Δηλαδή η μόνη επαφή αυτού του ανθρώπου είναι η δική του η φωνή.
2: Ναι.
0: Αυτά που έχει, ναι, γράψει σε αυτές,
2: ναι,
0: που το συναντούμε πολύ έντονα το κομμάτι της μοναξιάς σήμερα.
2: Και ειδικά στους έρωτες, ναι.
0: Και ειδικά στους ηλικιωμένους, και θα πω και σε μεγάλο βαθμό ίσως στους νέους, γιατί τα social media και η φιλία μέσω ενός Facebook ή ενός Instagram,
2: ναι,
0: δεν μπορεί να αντικαταστήσει,
2: ναι,
0: αυτό που έχουμε, το βίωμα, την
2: απόλυτα
0: ανθρώπινη,
2: σωστά, βέβαια,
0: επαφή.
2: Βέβαια.
0: Άρα γενικώς μέσω και του AI οδηγούμαστε ίσως σε δρόμους μοναξιάς.
2: Μια μορφή μοναχικών ανθρώπων,
0: ναι, μοναχικών
2: που έχουμε οδηγηθεί ήδη βασικά, αλλά αυτό θα επαυξηθεί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ο Κώστας Παπακοστόπουλος είναι κοντά μας από το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας. Θέλω να ακούσουμε Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη σε μια διασκευή με ποίηση του Ρεμπό, στο πολύ γνωστό αυτό ρεμπέτικο κομμάτι «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά». Και μετά θέλω να μας μιλήσει λίγο περισσότερο ο Κώστας Παπακοστόπουλος για το πώς έχει δει σκηνοθετικά πλέον το ανέβασμα αυτής της παράστασης, πότε θα ανεβεί, αν θα ξεκινήσει από Κολονία, αν θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε και εμείς εδώ και πολλά περισσότερα.
3: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Εδώ στο στούντιο, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, έχει έρθει από την κολονία της Γερμανίας ο σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής και ιδρυτής του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας, ο κύριος Κώστας Παπακοστόπουλος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μου. Είναι πάντα απολαυστική η κουβέντα με τον Κώστα Παπακοστόπουλο.
1: Χαίρομαι και σε ευχαριστώ, Νατάσα μου.
0: Λοιπόν, είπαμε δύο λόγια για την τελευταία μαγνητοταινία του ΚΡΑΠ, το έργο του Σάμουελ Μπέκετ, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την τελευταία σου έτσι, σκηνοθετική κατάθεση. Ένας μονόλογος που συναντούμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και έχεις επιλέξει γυναίκα,
1: ναι,
0: να παίξει τον ρόλο.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε εμένα αυτή η προσέγγιση, ναι, αλλά θέλω να δω...
1: Γιατί.
0: Γιατί τη δική σου ματιά.
1: Ναι. Καταρχάς, οι φιγούρες του Μπέκετ και όχι μόνο στο έργο του με το ΚΡΑΠ, στο Περιμένοντας τον Κοντό, είναι έργα στα οποία ο Μπέκετ με την προσέγγιση που έχει απέναντι σε αυτό που λέγεται θέατρο και κείμενο, σου επιτρέπει πολλαπλές αναγνώσεις όσο αφορά και τα φύλλα.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτές οι φιγούρες δεν είναι οπωσδήποτε άνθρωποι με χαρακτηριστικά και μια ταυτότητα που λέγεται κύριος Κώστας Παπακοστόπουλος και είναι τόσο χρονών. Είναι φιγούρες οι οποίες είναι συμβολικές φιγούρες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι συμβολικές φιγούρες λοιπόν μπορεί να είναι γυναίκες, μπορεί να είναι άντρες, μπορεί να είναι μωρά, μπορεί να είναι μεγάλοι, μπορεί να είναι υπερήλικες, μπορεί να είναι τα πάντα, γιατί αποτελούν σύμβολα. Και επειδή στη φυσιογνωμία του ΚΡΑΠ, του γέροντα ΚΡΑΠ, τον οποίο να πω επίσης ότι έχω δει και πολύ μεγάλους ηθοποιούς στη Γερμανία και πάντα με άντρες και τα λοιπά, και επειδή θεωρώ ότι και πλέον σε μια εποχή όπου η γυναίκα έχει μια άλλη θέση και στάση στο θέατρο, γιατί να μην είναι μια γυναίκα που θα παίξει τον ΚΡΑΠ, γιατί στη τελευταία ανάλυση ο ΚΡΑΠ, επαναλαμβάνω, δεν έχει συγκεκριμένο φύλο, αλλά αποτελεί πιο πολύ, σε δική μου προσέγγιση, το συλλογικό εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η φωνή του ανθρώπου. Ναι. Ήταν επεκτημένη από μια γυναίκα ή από ένα άντρα. Αποτελεί λοιπόν το συλλογικό εγώ, το οποίο έρχεται στη σκηνή και μας παρουσιάζει τις ιδέες, τις σκέψεις, τις φιλοδοξίες του, την απελπισία του, την ανυμποριά του, τη μοναξιά του, την παρακμή του. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να παίξει το ρόλο αυτό η Λίζα Σοφή Κούστς, μια Γερμανίδα ηθοποιός, την οποία εκτιμάω και ιδιαίτερα να ομολογήσω, την οποία είχαμε δει και πέρυσι το 25 στον Νιάρχος, όπου έπαιξε τον Ομπαλό της Γης, και η οποία εκτιμώ και στον ηθοποιό παίζει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν ήταν η σύνθεση από τη μία μιας πολύ καλής ηθοποιού που εγώ θα ήθελα να έχω κοντά μου και της βαθιά μου πίστης ότι ο Μπέκετ δεν μεταφράζεται με άντρας, γυναίκα ή κάποια τέτοια σύμβολα. Mm. Είναι πολύ ανοιχτός και αυτό με γοητεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί να ομολογήσω, έχω κάνει και με άντρες πάρα πολλές τέτοιες παρόμοιες προσεγγίσεις, γιατί όχι μια γυναίκα.
0: Το γεγονός ότι η παράσταση στηρίζεται σε έναν μόνο ηθοποιό στην ουσία είναι, την κάνει ιδιαίτερα δύσκολη εντός εισαγωγικών.
1: Βεβαίως την κάνει δύσκολη, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να στηθεί και να σταθεί στη δύναμη του ηθοποιού, mm-hmm, ο οποίος θα πρέπει να κρατήσει μία ώρα και κάτι το κοινό κρεμασμένο στα χείλη του. Άρα προϋπόθεση πρέπει να είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Φυσικά εδώ να συμπληρώσω ότι χρησιμοποιώ και άλλα στοιχεία, δηλαδή υπάρχει το βίντεο, υπάρχει μουσική,

0: τους προκαλεί, είναι επιθετικός όπως ένας τέτοιος πίθηκος θα μπορούσε να είναι, τους οδηγεί στο θέατρο και μετά αποβάλλει το κοστούμι του πίθηκου και μετατρέπεται στον γερασμένο, κακεχητικό, πικρόχολο γέροντα. Άρα ο άνθρωπος από το ξεκίνημά του σαν ζώο, όπου έφτασε σε την κατάσταση του απόλυτου εχθρολογισμού, όπου μέσα από τη λογική του λες και έχει φτάσει στο τέλος πια της ύπαρξής του, λες και έχει ο ίδιος φτάσει στο τέλος της εξέλιξής του. Έτσι γίνεται έτσι μια ιστορική αναδρομή και παρουσίαση του ανθρώπου από την δημιουργία του μέχρι το σήμερα. Εμείς βρισκόμαστε στο σήμερα. Πού θα συνεχίσουμε, δεν γνωρίζω. Φαίνεται σαν να πλησιάζουμε στο τέλος της διαδρομής μας.
1: Μάλιστα. Μέσα από το έργο αυτό τουλάχιστον φαίνεται σαν να πλησιάζουμε στο τέλος της διαδρομής. Πάντα, ναι. Γενικώς συχνά στις παραστάσεις σου, Κώστα Παπακοστόπουλε, τα τελευταία ειδικά χρόνια καταπιάνεσαι με την ευρωπαϊκή ταυτότητα, με τους μύθους, θα λέγαμε λίγο με τα σύγχρονα αδιέξοδα του δυτικού πολιτισμού. Είχαμε και κάποια πρόσφατα έτσι εκλογικά αποτελέσματα. Μας μίλησες και πριν για το πως τόσα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουμε και πάλι πολέμους, και από τη μια και από την άλλη βλέπουμε και μία άνοδο της ακροδεξιάς που υπήρχε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη ακριβώς και πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θεωρείς ότι τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν αυτή την άνοδο ή αυτό που είδαμε στο Βερολίνο δείχνει μια Γερμανία διχασμένη?
0: Κατά κάποιο τρόπο και τα δύο. Δηλαδή οπωσδήποτε, είπα πριν, μίλησα για τα 80 χρόνια με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μίλησα για μια δημοκρατία της Δύσης η οποία, επαναλαμβάνουμε, όλα στραβά της είχε θέσει κάποιους θεσμούς και είχε κάποιες βάσεις και είχε πετύχει πολλά πράγματα, και ζούμε φυσικά εδώ για κάποια χρόνια την παρακμή αυτού του δημοκρατικού τόξου. Το ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει σε διάφορες χώρες και καμαρώνει αυτή στην Ευρώπη έχει να κάνει όχι ότι αυτή ήταν τόσο σημαντική και έχει να μας δώσει τις μεγάλες λύσεις, έχει να κάνει πιο πολύ με την παρακμή του δημοκρατικού τόξου, των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου. Αυτή είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και όσο τα δημοκρατικά κόμματα χάνουν την αξία τους και δεν ξέρουν τι έχουν να πούνε, φαίνεται ότι δεν πείθουν τον πολίτη, τόσο θα κερδίζουμε απλές και εύκολες λύσεις λαϊκίστικα ακροδεξιά κόμματα, όπως συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία επίσης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οπωσδήποτε τώρα όλοι ναζιστές και φασίστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οπωσδήποτε ένα καθαρό πολιτικό χρώμα, απλώς κοιτάνε το προσωπικό τους συμφέρον, τι χάνουν, τι κερδίζουν. Οικονομικά είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πολλοί νομίζουν ότι η Γερμανία είναι συνέχεια σε μια ανθυρά κατάσταση. Δεν είναι πλέον η Γερμανία σε ανθυρά κατάσταση. Περνάει μεγάλη οικονομική κρίση. Υπάρχουν πολλά στρώματα τα οποία ίσως αποτελούν το 1 πέμπτο του πληθυσμού, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Κάτι που δεν μπορούμε να το φανταστούμε για τη Γερμανία, όμως έτσι είναι, και ειδικά στον Ανατολικό Μπλοκ. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν αυτά τα ακροδεξιά μορφώματα νομίζουν ότι θα τους δώσουν την εύκολη λύση. Συμβαίνει πάντα δύσκολο αυτό. Αλλά βασικά η δική μας ευθύνη των δημοκρατικών κομμάτων, τα οποία δεν έχουν δώσει την απάντηση για να μπορούν αυτοί οι κύριοι να παίρνουν ψήφους από αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους.
1: Η επιλογή τώρα, ας πούμε, και του συγκεκριμένου έργου, πιστεύεις ότι η τέχνη μπορεί να αφυπνίσει ή μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος διαλόγου, μπορεί να δώσει απαντήσεις εκεί, ας πούμε, που η πολιτική σήμερα αποτυγχάνει να εμπνεύσει ουσιαστικά, γιατί αυτό γίνεται? Εγώ έχω μία αίσθηση μέσα από τις παραστάσεις που ανεβάζεις τα τελευταία χρόνια ότι αυτό προσπαθείς να κάνεις πάνω απ' όλα.
0: Κοίταξε,
1: βλέπεις όμως και μία ανταπόκριση.
0: Κοίταξε να δεις, όταν ξεκίνησα την σκηνοθετική μου καριέρα και σαν νέος και φιλόδοξος και με πολλά όνειρα και πολιτικοποιημένος φυσικά, πίστευα ότι το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη πρώτα απ' όλα, το οποίο πιστεύω μέχρι σήμερα. Φυσικά στα ελληνικά μου χρόνια πίστευα θα αλλάξουμε και τον κόσμο, το οποίο κατάλαβα ότι κάνω λάθος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα συνεχίσω να μιλάω όπως πάντα μίλαγα και να θέλω να πείσω ανθρώπους ή να μιλήσω με ανθρώπους, να επικοινωνήσω με ανθρώπους, να μπω σε ένα διάλογο, όπως είπες, που μπορεί να μας φέρει σε κάποιο αποτέλεσμα άλλο, γιατί μόνο μέσα από το διάλογο μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν μπορώ να αλλάξω πλέον τα πράγματα, να σου ομολογήσω, το βλέπω δύσκολο. Αλλά όμως σημασία δεν έχει, θα πετύχουμε, σημασία ότι αγωνιζόμαστε. Άρα λοιπόν το θέατρο είναι πολιτική πράξη. Δεν τυχαίο ότι ξεκίνησα και με δύο

0: σκηνοθέτης κάποτε στη Γερμανία, τον Γκότσεφ και τον Γκάστορφ, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα αργότερα, που είναι καθαρά πολιτικοποιημένοι σκηνοθέτες. Και φυσικά βλέπω το θέατρο σε μια πολιτική πράξη, αλλά φυσικά ξέρω και πολύ καλά τι μπορώ να πετύχω με το θέατρο στην πραγματικότητα. Ναι. Όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι παλεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και μόνο που θα ξυπνήσει ένας διάλογος, κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Σε όποιον... Δεν θα αλλάξουμε όλο τον κόσμο, αλλά με πέντε να κοινωνήσουμε, πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και σε μια εποχή που έχει πάει να χαθεί αυτό.
1: Βέβαια. Σκηνοθετείς λοιπόν πάνω από 35 χρόνια. 36 έχει κλείσει το Ελληνογερμανικό, ναι, Θέατρο Κολονίας.
0: Φέτος κλείνει 36.
1: 36 χρόνια. Ξεκινήσατε με καθαρά ελληνικά έργα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Τώρα προχωράτε. Υπάρχει σχεδόν πάντα το ελληνικό στοιχείο με κάποιον τρόπο. Δεν είναι τυχαίος και όμφαλος της γης, ας πούμε, πέρσι, η πέρσινη παράσταση. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως το ελληνικό DNA υπάρχει στον Κώστα Παπακοστόπουλο. Περνάει και στη σκηνοθεσία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μιλώντας για την τελευταία μαγνητοταινία του Κραπ και την παράσταση αυτή του Μπέκετ, που τελικώς συνειδητοποιεί ο ηλικιωμένος Κραπ ότι ωραία όλα αυτά και τα όνειρα που έκανα και δεν κατάφερα, και σαν άνθρωπος τελικώς είμαι ανήμπορος να αλλάξω τη μοίρα μου και επαναλαμβάνομαι και δεν μαθαίνω από τα λάθη του παρελθόντος, έπρεπε να είχα δώσει περισσότερη σημασία στον έρωτα.
0: Ίσως.
1: Ίσως. Σου έχει περάσει από το μυαλό, ίσως, η επόμενη παράσταση να έχει να κάνει με αυτό? Με τον έρωτα.
0: Με τον έρωτα, ναι. Κοίταξε να δεις. Κατά κάποιο
1: ίσως τελικώς, ας πούμε, το θέατρο, ναι, μιλώντας για τον έρωτα. Έτσι.
0: Μας δώσει κάποιες απαντήσεις.
1: Μας δώσει κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις. Θέτεις ένα πολύ ωραίο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και η σωτηρία μας. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα ακριβώς για την επόμενη χρονιά, γιατί βασικά σχεδιάζω μια τριλογία Μπέκετ.
1: Ωραία.
0: Η οποία έχει μπει στα σκαριά και θα δούμε αν θα γίνει πράξη, αλλά αυτή τη στιγμή σε συζητήσεις.
1: Στο μυαλό σου όμως υπάρχει.
0: Ναι, δηλαδή έχω κάνει πριν 2 χρόνια τις Ευτυχισμένες Ημέρες.
1: Ναι.
0: Φέτος θα γίνει ο Κραπ και του χρόνου μπορεί να γίνει μια πρόσθετη μικρή σκηνοθεσία σε ένα κείμενό του που λέγεται Nicht ich στα γερμανικά, όχι εγώ. Στα ελληνικά το μεταφράζαμε, δεν ξέρω αν έχει μεταφράσει στα ελληνικά κιόλας. Και τέλος πάντων, αυτά τα τρία κείμενα ήθελα να τα συνδέσω σε μία βραδιά, mm-hmm, ή σε πολλές βραδιές, και μία συζήτηση για τον Μπέκετ και μία συνάντηση σε πολλά και διάφορα επίπεδα. Αυτή είναι μία σκέψη, η οποία είναι τώρα για το 27.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κι άλλες, αλλά τώρα μία είναι από αυτή. Αλλά φυσικά το γενικότερο ερώτημά σου, το οποίο έθεσες, είναι πραγματικά πολύ γοητευτικό και θα το πάρω μαζί μου σήμερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχεις μία τεράστια ιστορία με το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας, έτσι, και θέλω να σε ρωτήσω γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θεατών και των θαμώνων πλέον του θεάτρου, ανθρώπων που πραγματικά ανυπομονούν να δουν κάθε φορά τη νέα παράσταση, όσον αφορά στη Γερμανία, είναι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν είναι παραστάσεις που απευθύνονται στην ομογένεια. Όχι,
0: όχι.
1: Ότι δεν θες να έρθουν και Έλληνες, αλλή μόνο και
0: Λέως.
1: Σαφώς μπορεί να έρχονται, αλλά δεν λειτουργούν ως ένα παυσίπονο στην νοσταλγία.
0: Όχι, καθόλου, καμία σχέση.
1: Του ομογενή που,
0: ναι,
1: μπορεί,
0: ναι, ναι,
1: να είναι όσα χρόνια είσαι,
0: ναι,
1: και εσύ στο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στη Γερμανία. Καμία σχέση, πραγματικά είναι τελείως διαφορετική η δική σου αισθητική και η στόχη σου.
0: Ναι, και για να προσθέσω αυτά που σωστά λες, από την αρχή της δημιουργίας του θεάτρου ο στόχος μου δεν ήταν υπουδενή λόγο να μιλήσω σε μια ελληνική γλώσσα και να κάνω ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων Ελλήνων οι οποίοι θα βρίσκονται, θα συγκινούνται, θα ακούνε τη γλώσσα τους κτλ. Κτλ. Είναι πολύ σεβαστό, είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ο στόχος ο δικός μου ήταν να συλλειτουργήσω σαν ελληνικό πνεύμα μέσα στη γερμανική πραγματικότητα και να επηρεάσω τελικά το πλατή γερμανικό κοινό, αν γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, σαν Έλληνας, όχι να συνομιλήσω με τους Έλληνες, τους οποίους φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα να τους έχω κοντά μου. Και δίνω επίτηδες και κάποια εισιτήρια σε κάποιες κοινότητες. Ελάτε και πάρτε, μπείτε τζάμπα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει να σε έχω κοντά μου. Αλλά φυσικά το κοινό μου ήταν το γερμανικό και με αυτό συνδιαλέγομαι ή τσακώνομαι, mm-hmm, ή διαφωνώ ή συμφωνώ ή τέλος πάντων
1: υπάρχει,
0: έχω μπει σε ένα
1: κοινός κώδικας επικοινωνίας.
0: Υπάρχει ένα πλατή γερμανικό κοινό το οποίο θα κάτσει μετά, θα συζητήσουμε θα δούμε ποιες είναι οι διαφορές μας. Mm-hmm. Θα υπάρξει μια στιγμή που θα συγκρουστούν κατά κάποιο τρόπο οι πολιτισμοί. Γι' αυτό πάντα συμβαίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, βλέπεις πώς βλέπω εγώ, σαν Έλληνας, με το ελληνικό μου μάτι τον κόσμο, πώς τον παρακολουθώ, πώς τον βλέπει ο Γερμανός.
1: Ναι.
0: Και αυτή, αν θέλεις, η σύγκρουση, ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά η διαφωνία ή όπως θες πες το, η προσέγγιση, κάνει και το πράγμα πιπεράτο, κάνει και ενδιαφέρον.
1: Βέβαια.
0: Γιατί να είμαστε τώρα μόνο Έλληνες και να μιλάμε, εντάξει, τα ξέρουμε, τα ίδια σκεφτόμαστε, το ίδιο διαφωνούμε, αλλά με ένα άλλο πολιτισμό αυτό με γοητεύει πάρα πολύ. Mm. Και γι' αυτό και πάντα έβλεπα στο θέατρο σαν ένα χώρο, ένα multicultural που είναι η Γερμανή χώρο, όπου μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικοί πολιτισμοί, γιατί δεν έχω μόνο Έλληνες και Γερμανούς στο θέατρο. Έχω και Ισπανούς και Τούρκους είχα και ό,τι μπορεί να φανταστείς.
1: Και στο θεία σου είχε πολλά
0: Ακριβώς.
1: χρόνια διάφορες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και αυτό με γοητεύει πάρα πολύ. Με γοητεύει καταρχάς πάνω στη σκηνή όταν ακούω και ανθρώπους με κάποια accent και μου μιλάνε με λίγο την προσωπική τους accent της χώρας τους. Με γοητεύει πάρα πολύ αυτό μουσικά. Αλλά και επαναλαμβάνω στο τέλος με το γερμανικό μου κύριο σκηνό, γιατί κακά τα ψέματα οι Γερμανοί είναι στην πλειοψηφία τους. Αυτός ο διάλογος ήταν πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να σου ομολογήσω όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το θέατρο που κάνουμε αυτά που κάνουμε, ήμουν και μια φωνή που έπρεπε να μιλήσω για την Ελλάδα απέναντι στους Γερμανούς όταν οι Γερμανοί μας χτυπάγανε με πολύ άγριο τρόπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πολύ έτσι άχαρο τρόπο, και ήταν μια πολύ έτσι δύσκολη περίοδος, αλλά αυτά όλα ανήκουν στη σχέση μου με τη Γερμανία.
1: Mm-hmm. Οπότε είναι ένα κοινό που αλληλεπιδρά χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Και μας έχει συνηθίσει, και χαίρομαι γι' αυτό, τα χρόνια σε πολλές παραστάσεις να τις βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα, και είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν και για μένα
1: αυτή
0: μια...
1: η διάδραση είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι και εμάς ο σταθμός αυτό προσπαθεί να κάνει, να δικτυώσει τους Έλληνες στο εξωτερικό με τους Έλληνες εντός πατρίδας. Δηλαδή βλέπει και ο Έλληνας εδώ τι κάνει ένας Έλληνας στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ένας σκηνοθέτης, τι είδους έργα ανεβάζει, με τι τρόπο.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο και πρέπει να σου ομολογήσω ότι είναι για μένα πάντα μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Να έρχομαι στη χώρα μου, γνωρίζοντας ότι μιλάω σε μια γλώσσα, καταρχάς είναι η γερμανική γλώσσα που παίζουμε, mm-hmm. με υπέρτιτλους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ξένη γλώσσα πρώτα απ' όλα και υπάρχει φυσικά και ένας Κώστας, ο οποίος σκέφτεται ίσως διαφορετικά από το μέσο Έλληνα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό πάλι με εξητάρει, με προβοκάρει θετικά ή με τρομάζει, λέω πώς θα λειτουργήσουν, θα το καταλάβουν, θα με καταλάβουν. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, πόσα χρόνια τώρα, είναι πολλά τα χρόνια που ερχόμαστε, αποτελεί πάντα μια μεγάλη συγκίνηση για μένα με εδώ πρώτα απ' όλα, και με εκπλήσει το πόσο γρήγορα, και αυτό πρέπει να το πω, δείχνει και ένα έξυπνο κοινό, καταλαβαίνει αυτά που θέλω να πω, παρόλο που μιλώ σε άλλη γλώσσα. Mm. Και συλλαμβάνουν και τα πολιτικά νοήματα, τα πολιτικά, τα κοινωνικά και ό,τι θέλω από τις ειρωνίες που πετάω μέσα, γιατί πάντα μου αρέσει μια ειρωνία μες το βλέπω στο θέατρο, και μου κάνει εντύπωση πώς τα καταλαβαίνουν, και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, γιατί βλέπω ότι έχω να κάνω με έξυπνους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω σίγουρα αν έχει να κάνει με την εξυπνάδα, τώρα το λέω, ή αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ ανεβαίνουν πάρα πολλές παραστάσεις, ότι είναι θεατροφιλοί οι Έλληνες, γιατί εδώ γεννήθηκε το θέατρο, είναι σαν να το έχουμε λίγο στο DNA μας.
0: Ναι, ισχύει απόλυτα. Εδώ πρέπει να σου πω ότι είναι ασύλληπτο το αυτό που συμβαίνει στην πόλη Αθήνα, με τα 150 θέατρα, τις 1500 πρεμιέρες το χρόνο και τα πόσα σχήματα υπάρχουν. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Και το ελληνικό κοινό είναι τόσο καλά εκπαιδευμένο όσο αφορά το θέατρο, που πραγματικά βγάζω το καπέλο.
1: Κώστα Παπακοστόπουλε, τελευταία μαγνητοταινία του ΚΡΑΠ του Σάμουελ Μπέκετ.
0: 17 Δεκεμβρίου.
1: 17 Δεκεμβρίου, στο Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας. Και για πόσες παραστάσεις περίπου?
0: Τώρα είναι για 10 παραστάσεις πρώτη φάση, και το χειμώνα θα έχουμε την επανάληψη. Δηλαδή θα έχουμε Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, και μετά πάλι θα παρουσιαστεί από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Α, το κάνατε πάντα έτσι, σε δύο περιόδους.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: θα δούμε αν θα κατέβει αυτό ή κάτι άλλο στην Ελλάδα. Πρέπει να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζήτηση και με την ελληνική πρεσβεία, να παρουσιάσουμε στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρώπη το 27, από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο, να παρουσιάσουμε ή τον Ομφαλό της Γης ή και την άλλη δουλειά, η υπόθεση Βόιτσεκ, την οποία δεν μιλήσαμε, να την παρουσιάσουμε στα κρατικά θέατρα του Ντίσσελντορφ και του Βερολίνου, στο πλαίσιο εορτασμού, ας το πούμε, της ελληνικής προεδρίας.
1: Πες μας δύο λόγια για την υπόθεση Βόιτσεκ.
0: Ναι, η υπόθεση Βόιτσεκ ήταν η παραγωγή, η περσινή, η επαιτειακή, αν θέλεις, παραγωγή 35 χρόνων. Η οποία ήταν πάλι και έκανα πάλι ένα αφιέρωμα έμεσα στο θέμα ξένος. Το θέμα ξένος είναι ένα θέμα το οποίο πάντα με συγκινούσε, με συγκινεί, ίσως και εγώ είμαι πάντα ένας ξένος. Και έτσι αφιέρωσα τα 35 χρόνια στον ξένο, παίρνοντας ένα κλασικό κείμενο των Γερμανών, το Βόιτσεκ, του Μπιούχνο, το οποίο επίσης λατρεύω σε κείμενο, και μετατρέποντάς το σε ένα σύγχρονο Βόιτσεκ, το ξαναέγραψα κοινώς, ακολουθώντας όμως τις βασικές αρχές και τη δομή τη δραματουργική του Μπιούχνο, γράφοντας λοιπόν ένα νέο έργο στο οποίο ο Βόιτσεκ είναι ένας ξένος, ο οποίος ζει σε μια μοντέρνα, σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία, υπονοώντας τη γερμανική κοινωνία, και βιώνει σε αυτή τη δημοκρατική μοντέρνα κοινωνία όλα αυτά που βιώνει ο Βόιτσεκ εμέσως, όπως και παλιότερα στο έργο του Μπίχνα, για να οδηγηθεί στην τρέλα κτλ. Αυτό ήταν λίγο πολύ τώρα το κείμενο, και το παίζει τον ρόλο του Βόιτσεκ ένας ηθοποιός που επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα, ο Αντώνης Μιχαλόπουλος, ένα νέο παιδί που ζει στην Ελβετία, και τον είχα αυτή τη φορά στο ρόλο του Βόιτσεκ. Το έργο θα το ξαναπαίξουμε τον Νοέμβριο. Και το ευχάριστο τώρα σου λέω ότι ήδη όλες οι παρτάσεις είναι sold out.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και ήταν επίσης μια πολύ συγκινητική δουλειά για μένα. Και με τον Αντώνη είχαμε φέρει και παλιότερα, και τον είχα σαν πρωταγωνιστή στο Europa, που είχα φέρει με του Lars von Trier.
1: Ναι.
0: Πάλι στην εθνική λυρική σκηνή. Αυτά έτσι και μια. Έτσι,
1: να... Και ζει ο Αντώνης στην Ελβετία, αλλά στην γερμανόφωνη, να υποθέσω, ναι. Ελβετία. Αλλά παρόλα αυτά καταφέρνετε και.
0: Φέρνω ανθρώπους από διάφορες γωνίες, μαζεύω στην κολονία, δουλεύουν, φεύγουν. Έτσι γίνεται αυτά
1: έτσι
0: τα πράγματα.
1: Έτσι γίνεται. Μάλιστα. Νοέμβριος λοιπόν, για άλλη μια φορά, ο Βόιτσεκ.
0: Η υπόθεση Βόιτσεκ,
1: γιατί είναι παραλλαγμένο, ναι, όπως ακριβώς είπαμε. Είναι φερμένο στο σήμερα με τη δική σου γραφή και ματιά. Και Δεκέμβρη, Μπέκετ, τελευταία Κραπ. Μαγνητοτενία του Κραπ. Ο Κώστας Παπακοστόπουλος ήταν μαζί μας από το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονία. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Σε ευχαριστώ, Νατάσα μου, και πάντα χαίρομαι μαζί σου.

0: Μνημεία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας, όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές απέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά και με βούλευμά του παραπέμπει τον πρώην Υφυπουργό σε δίκη για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Τα κινητά ανήκουν στον τραγουδιστή, στους 2 κατηγορημένους γιατρούς και σε 2 γραμματείς και 1 νοσηλεύτρια. Ζητείται να ελεγχθούν οι επικοινωνίες από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή, προκειμένου να διερευνηθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατό του. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται εντός της εβδομάδας. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείων πλημελημάτων η αναγνώριση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας αγνόησαν προειδοποιήσεις και δεν συντόνισαν αποτελεσματικά τις δυνάμεις για την τραγωδία, με την τραγωδία να στοιχίζει τη ζωή σε 102 ανθρώπους. Από τους 3, μόνο ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Τύρης Τερζούδης, παραμένει σήμερα στην φυλακή. Τη συνέχιση του προγράμματος αναβάθμισης των σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νέο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Το σχολείο λειτουργεί από φέτος το Σεπτέμβριο, εκεί όπου περίπου 270 μαθητές στεγάζονταν μέχρι πέρσι σε κοντέινερ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση και λειτουργία νέων σχολείων, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, εκφράζοντας την προσδοκία οι παρεμβάσεις να έχουν φτάσει σε 1000 σχολεία το επόμενο έτος. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητείται ο σύζυγός της καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Την κατηγορία της σωματικής βλάβης αντιμετωπίζει ένας 15χρονος μαθητής ύστερα από επεισόδιο με άλλο μαθητή ηλικίας 14 ετών που έγινε σε σχολείο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, ο 15χρονος φέρεται να γρονθροκόπησε τον άλλο ανήλικο. Ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία και ο μαθητής μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο με το Γρηγόρη Νιάκα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. Σας συναντάμε για ένα ακόμη μεσημέρι Τρίτης εδώ από την ΕΡΤ, από την Αγία Παρασκευή, από την Αθήνα. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες. Και όπως κάνουμε κάθε φορά αυτή τη μέρα και ώρα, σας φέρνουμε κοντά σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά της ελληνικής επικράτειας. Και σήμερα πραγματικά μείνετε για να ακούσετε την ιστορία, αλλά και να ξεναγηθείτε με τη δύναμη του ραδιοφώνου σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 880 μέτρων σε μια χαράδρα ανάμεσα στο Βόλιο, το Σμόλικα της Πίνδου και τις Αρένες Γράμμου, το Επταχώρι Καστοριάς. Ένα χωριό που βρίσκεται στη διαδρομή, την παλιά διαδρομή, τον παλιό εθνικό δρόμο που ένωνε την Καστοριά και την Κοζάνη με την Κόνιτσα. Από τότε βέβαια που κατασκευάστηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία η Εγνατία Οδός, είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή και ίσως είναι καλό αυτό για μας που θέλουμε να κάνουμε εξερευνήσεις κάθε φορά στην Ελλάδα τη λιγότερο γνωστή, γιατί είναι και πιο λίγη κυκλοφορία στο δρόμο, είναι και εύκολο γιατί είναι καλός δρόμος να φτάσει κανείς μέχρι το Επταχώρι. Περνάει πρώτα από τον Πεντάλοφο, έτσι για να καταλάβετε περίπου πώς κινείται κανείς για να φτάσει μέχρι το Επταχώρι, και μετά τον Πεντάλοφο στη διαδρομή προς Κόνιτσα βρίσκεται το Επταχώρι. Εκεί κοντά στο Βόλιο είναι μια περιοχή η οποία σαφώς είναι επηρεασμένη από το γεγονός ότι συναντώνται εκεί επιρροές από διάφορες, από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, γιατί ξέρετε, Επταχώρι είναι και λίγο Κοζάνη, είναι και λίγο Καστοριά, είναι και λίγο ή περισσότερο Ήπειρος. Θα τα δούμε όλα αυτά κουβεντιάζοντας με τους ανθρώπους που κατάγονται και ζουν εκεί στο Επταχώρι της Καστοριάς. Θα ξεκινήσουμε βέβαια όπως πάντα μουσικά με ένα τραγούδι που μας φέρνει πολύ στο μυαλό όλες αυτές τις περιοχές, αυτά τα όμορφα μέρη της Βορείου Ελλάδας που τόσο πολύ αγαπάμε να τα ζούμε και να τα βλέπουμε από κοντά κάθε φορά.

0: Είναι το χωριό που ομολογούν παλιό κεφαλοχώρι, αιώνες μέσα στα βουνά και σε πυκνούς δρυμούς, βουρβουτσικό με το παλιό, το νέο Επταχώρι, γνωστό για τους αγώνες του σε όλους τους καιρούς. 7 χωριά ενώθηκαν πριν από 5 αιώνες να φυλαχτούν από εχθρούς, ληστές, επιδρομής. Μες στη χαράδρα στέριωσαν, μα τέλειο τους αγώνες, με πάλι και αντίσταση ολόκληρης ζωής. Άντεξαν τη σκληρή σκλαβιά, δυσβάσταχτα χαράτσια, απέδευτους διαφεντευτές και απεινείς διωγμούς και στους μεγάλους οικομούς γινήκαν παλικάρια. Δώσανε μάχες με τρανούς γνωστούς οπλαρχηγούς και 3 φορές το έκαψαν αδίστακτοι δυνάστες, την πρώτη για εκδίκηση Βαλτή από τον Αλή, τη δεύτερη εκβιαστές Μπέιδες Αρβανίτες και το 44 οι άγριοι Ναζί. Δεν μπόρεσαν οι βάρβαροι να το εξαφανίσουν, οι άνθρωποι το άφοβοι σε όλα τα δεινά. Μες στα πικρά χαλάσματα τολμούσαν να γυρίσουν, με πείσμα ομορφότερο το έχτιζαν ξανά. Έτσι και σήμερα κρατούν οι λίγοι κατοικοί του το Επταχώρι όμορφο, χωριό ξεχωριστό, και όσοι μακριά του βρίσκονται θέλουν την προκοπή του και στο μυαλό τους έχουν πάντα το γυρισμό. Ένα απόσπασμα από ένα ποίημα του Μιχάλη Κεραμάρη για το Επταχώρι, το χωριό που θα γνωρίσουμε σήμερα με την γνώση βέβαια των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Και θα καλωσορίσω την κυρία Αργυρό Σουλιώτη, που είναι η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εκεί στο Επταχώρι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Κυρία Σουλιώτη, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Μιλήστε.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας με την οποία θα προβάλλετε το χωριό μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που με τόσο μεγάλη έτσι προθυμία αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και μπορούμε σήμερα να μάθουμε κι εμείς, αλλά πολύ περισσότερο αυτές και αυτοί που μας ακούν, ποιο είναι το Επταχώρι. Και για να μπούμε έτσι λίγο στο νόημα. Είστε χτισμένοι σε μια περιοχή πολύ ιδιαίτερη, πολύ όμορφη βέβαια, η βλάστηση είναι εκπληκτική. Αυτή η εικόνα που βλέπει κανείς, το είδα και στις φωτογραφίες, αλλά το έχω δει και κάνοντας τη διαδρομή, περνώντας από το χωριό σας, αυτή η εικόνα του ηφαιστειογενούς βουνού που είναι ακριβώς πάνω από τα σπίτια του χωριού, έχει έτσι μια γοητεία, μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία. Άλλωστε υπάρχει και γεωλογική ιστορία πίσω από αυτή την εικόνα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε κάποια πράγματα έτσι εισαγωγικά για το χωριό αυτό.
1: Ναι. Το Επταχώρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 880 μέτρα ανάμεσα στο Σμόλι και τη Σπίνδο, τις αρένες Γράμμου και το Βόιο. Οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε 80. Το χωριό διασχίζεται από την παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ανήκει στο Δήμο Νεστορείο του νομού Καστοριάς. Απέχει 100 χιλιόμετρα από την Κοζάνη, 110 από τα Γιάννενα, απέχει 48 χιλιόμετρα από τον Κόβο Κόμβο Μαυροανέων, Τυπουριού, της Εγνατίας Οδού.
0: Τώρα, να δώσουμε λίγο σε αυτούς λοιπόν που μας ακούνε να καταλάβουν τι βλέπει κανείς, ποιο είναι το τοπίο μέσα στο οποίο είναι χτισμένο αυτό το χωριό, το τόσο ιδιαίτερο και όμορφο χωριό. Τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει λοιπόν το Επταχώρι?
1: Το Επταχώρι ξεχωρίζει από την άγρια φυσική ομορφιά, βουνά, ποτάμια, σπουδαία ιστορία, λογογραφία, βυζαντινή τέχνη. Έχουμε ναούς στοιχογραφημένοι με αξιόλογες στοιχογραφίες, πετρόχτιστα σπίτια, πέτρινα γεφύρια, νερόμυλο. Όλα αυτά έχει μια ξεχωριστή ομορφιά το Επταχώρι.
0: Διαβάζω εδώ σε μια έτσι αναφορά που γίνεται ότι έχετε και πολύ καλό νερό εκεί στο χωριό από δικές σας πηγές. Αυτό βέβαια για μας εδώ που ζούμε στην Αθήνα είναι έτσι απλά για να το βλέπουμε και να ζηλεύουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά θέλω να μου πείτε, οι κάτοικοι του χωριού από πού έχουν έρθει, από πού έχουν εγκατασταθεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι το χωριό σας έχει πάρει και λίγο από την Ήπειρο, έχει και λίγο και κάτι από Ήπειρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε, απέχει από 110 χιλιόμετρα από τα Γιάννετα. Είμαστε ακριβώς στο κόμβο το χωριό μας.
0: Είναι το πέρασμα ουσιαστικά, εκεί τελειώνει ας πούμε η Καστοριά, η Κοζάνη, ας πούμε αυτές οι περιοχές, τελειώνει η Μακεδονία ουσιαστικά, ναι, τελειώνει η Μακεδονία και φτάνουμε και μπαίνουμε στην Ήπειρο. Αλλάζει λοιπόν ο γεωγραφικός χώρος, ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Είμαστε ακριβώς στη μέση από Γιάννηνα, Κοζάνη, Καστοριά.
0: Τι παράγει το χωριό, έτσι να ρωτήσουμε και αυτό.
1: Για το νερό που είπατε, έχουμε πολύ καλό νερό. Το νερό μας, έχουμε καθαρό αέρα, έχουμε πέτρινες βρύες, έχουμε το χωριό μας, έχει δικές μας, από δικές μας πηγές. Εκτός από το υδραγωγείο που είναι δικιά μας πηγή και έχουμε πολύ καλό νερό, έχουμε και 4 πέτρινες βρύες στο χωριό μας. Έχουμε και στις πλαγιές βρύσεις που υπήρχαν κάποτε κοπάδια. Τώρα τι παράγει?
0: Τι παράγει, ναι.
1: Τώρα είμαστε 80 κάτοικοι. Η μισή, 20 μισή είναι στις 40 άτομα, από 50 είναι ως 80 χρονών. 20 από 30-50. Και άλλα 20 άτομα είναι μικρότερης ηλικίας.
0: Έχω την αίσθηση ότι και τις προηγούμενες δεκαετίες έφυγε και πολλής κόσμος για έξω, έτσι δεν είναι, μετανάστες από το χωριό σας?
1: Έχει φύγει πολλής κόσμος, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική. Απλά το καλό είναι ότι αγαπούν πάρα πολύ το χωριό οι ξενιτεμένοι μας και έρχονται η Γερμανία, Αμερική και 2 φορές το χρόνο στο χωριό.
0: Το κακό είναι, κυρία Σουλιώτη, ότι ως απομονωμένο κατά κάποιο τρόπο χωριό, έτσι έχετε αποστάσεις από μεγάλες πόλεις, δεν σας διευκολύνουν οι αποστάσεις, είναι αλήθεια. Οπότε υποθέτω πως ειδικά το χειμώνα θα υπάρχουν δυσκολίες. Ξέρω μάλιστα ότι το δημοτικό σχολείο έχει κλείσει από το 2012, οπότε αν υπάρχουν λίγα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν σε κάποιο γειτονικό χωριό. Δεν έχετε δικό σας γιατρό εκεί, σε ιατρείο αγροτικό στο Επταχώρι, και πρέπει να περιμένετε τον γιατρό κάθε 15 μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Παρόλο που το χωριό μας είναι πανέμορφο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχουμε πολλές δυσκολίες. Δεν έχουμε συγκοινωνία, μια φορά τη βδομάδα, γιατρός κάθε 15. Φούρνο δεν έχουμε, έρχεται από το Τσοτήλι 3 φορές τη βδομάδα η κυρία Φρόσο μας και μας φέρνει τα πάντα από κρυοπωλείο, από σούπερ, τα πάντα. Είμαστε απομακρυσμένοι. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν δυσκολίες, ναι.
0: Τι λοιπόν εσείς ως τοπική εκπρόσωπος του χωριού στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, τι ζητάτε περισσότερα, τι θα έπρεπε κανονικά να γίνει για να μπορέσει και να μείνει ζωντανό το χωριό, να μην φύγουν κι άλλοι, να μην ερημώσει κάποια στιγμή, και ίσως να κατορθώσετε να πετύχετε να επιστρέψουν κάποιοι, να αυξηθεί και ο πληθυσμός εκεί ο τοπικός. Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Κάνουμε πολλές φορές ο Δήμος ό,τι μπορεί κάνει. Απλά εγώ σαν πρόεδρος ζητάω πιο πολλά και από τον Δήμο και από την περιφέρεια, να δώσουν λίγο πιο πολύ σημασία στα απομακρυσμένα χωριά. Αλλά είναι δύσκολο πλέον να γυρίσει η νεολαία από τη στιγμή δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει στην κοινωνία, δεν υπάρχουν σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο πραγματικά.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το χειμώνα τώρα υπάρχει περίπτωση έτσι περιόδους, κατά περιόδους να αποκλειστείτε κιόλας? Ξέρω ότι τις τελευταίες 1-2 δεκαετίες έχει περιοριστεί λίγο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη διάρκεια του χειμώνα. Δεν χιονίζει το ίδιο όπως παλιά, έτσι μου λέγανε οι άνθρωποι εκεί της περιοχής. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση.
1: Ναι, δε, αυτό αληθεύει. Δεν χιονίζει όπως τα παλιά τα χρόνια που χιόνιζε πάρα πολύ, έκλειναν οι δρόμοι. Όσο και να χιονίσει, τους δρόμους δεν είναι κλειστοί. Δεν μπορώ να πω.
0: Υπάρχουν δηλαδή μηχανήματα της περιφέρειας, αλλά ανοίγουν. Ναι, εντάξει, αυτό τουλάχιστον. Γι' αυτό υπάρχει φροντίδα. Ναι.
1: Ναι, και από το Δήμο Νεστορείο καθαρίζουν, και από τα Γρεβενά, και από το κομμάτι Ιωαννίνων. Καθαρίζουν τους δρόμους, δεν μας αφήνουν κλειστούς. Αλλά είναι δύσκολο. Είμαστε απομακρυσμένοι, χωρίς γιατρό, χωρίς την κοινωνία, χωρίς. Το μόνο καλό δηλαδή που έχουμε και έχει μείνει ότι είναι η νεολαία μας πάρα πολύ δεμένη. Έρχονται τα παιδιά γιορτές, πανηγύρια, κάνουν εκδηλώσεις και δίνει ζωντάνιο στο χωριό το καλοκαίρι. Είναι πολύ ζωντανό το χωριό το καλοκαίρι. Έρχονται ξενιτεμένοι.
0: Μάλιστα. Έστω και έτσι λοιπόν κατορθώνεται λίγο, ειδικά το καλοκαίρι, να αισθάνεστε ότι υπάρχει πιο πολύ κόσμος, έτσι υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η επαφή που ίσως το χειμώνα λείπει, αφού είστε μόνο 80 κάτοικοι το χειμώνα. Είναι ένα θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, όσο δουλειές που με ρωτήσατε πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 10 με 12 υλοτόμους, 4-5 μάστοροι, 2 ξυλουργοί, έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, 2 καφενεία, καθαρίστρια του Δήμου έχουμε κάθε μέρα. Στο εργοστάσιο του νερού στις Αρένες δουλεύουν 3 άτομα από εδώ εργαζόμενοι, μία μοδίστρα, έναν αστυνομικό, έναν πυροσβέστη.
0: Μάλιστα.
1: Η πυροσβεστική ανοίγει από το Μάιο μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.
0: Πολύ ωραία. Και μακάρι να κατορθώσετε να προσελκύσετε μακάρι και άλλο κόσμο. Μακάρι να μπορούσατε.
1: Η πυροσβεστική.
0: Ναι. Κυρία Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά στο όμορφο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία. Και καλή δύναμη, καλή δύναμη να ευχηθώ, γιατί θέλει δύναμη, θέλει αποφασιστικότητα, θέλει επιμονή και υπομονή για να ζει κανείς σε αυτά τα μέρη που είναι πολύ όμορφα, αλλά όπως είπαμε έχουν μεγάλες ανάγκες επίσης.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο το χωριό μας, με πλούσια νερά, πανέμορφο δάσος, είναι πανέμορφο.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να γνωριστούμε από κοντά.
0: Θα τα πούμε από κοντά.
1: Το χωριό μας, να σας φιλοξενήσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά.
0: Και εμείς και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια.

0: Είπαμε λοιπόν ότι σε ένα χωριό σαν το Επταχώρι που γνωρίζουμε σήμερα από την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το χειμώνα τα πράγματα δυσκολεύουν, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μόλις 80, προσπαθούν βέβαια και αυτοί με τον τρόπο τους να κάνουν όσο γίνεται πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το καλοκαίρι φυσικά τα πράγματα αλλάζουν, έρχονται οι ξενιτεμένοι, άλλοι που ζουν εκτός Ελλάδας, άλλοι που ζουν εδώ στις μεγάλες πόλεις, και βέβαια είναι πολύ καθοριστικός ο ρόλος του τοπικού φιλοπροοδευτικού συλλόγου των Απανταχού Επταχωρητών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1977 στο Επταχώρι της Καστοριάς εκεί, και που προσπαθούν τα μέλη του με τα μέσα που διαθέτουν να οργανώσουν και τις γιορτές και τα πανηγύρια στη διάρκεια του χρόνου για να φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους, και βεβαίως να προσφέρουν και όσο γίνεται περισσότερα και στο τόπο με προσωπική εργασία πολλές φορές, με ό,τι μέσα διαθέτουν και όσα χρήματα μπορούν να συγκεντρώσουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αποστόλη Γαλανό, που είναι πρόεδρος του συλλόγου, του φιλοπροοδευτικού συλλόγου των Απανταχού Επταχωρητών, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι ένας νέος άνθρωπος ο κύριος Γαλανός, θα το καταλάβετε κιόλας από τη φωνή του. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γελόπουλε.
0: Εσείς ξέρω ότι ζούσατε στη Γερμανία και αναρωτιέμαι πώς πήρατε αυτή την τόσο πολύ σημαντική απόφαση να επιστρέψετε όχι απλά στην Ελλάδα και να εγκατασταθείτε σε κάποια μεγάλη πόλη, αλλά να μείνετε στο χωριό σας εκεί, στο Επταχώρι.
1: Εγώ μεγάλωσα μέχρι τα... ουσιαστικά γεννήθηκα στο Επταχώρι, μέχρι 4 ετών έζησα εκεί, και ενώ θεωρούσα ότι ήταν λίγα τα χρόνια για να επηρεάσουν κάποιον, το βλέπω βέβαια τώρα και στο γιο μου που είναι επίσης 4,5 τώρα, είναι τέτοια τα βιώματα και τέτοια η γαλούχηση μετά στο σπίτι όλα τα χρόνια, γιατί εμείς οι γονείς μου είναι ακόμη στο Μόναχο, ο αδερφός μου και όλη η οικογένειά μου είναι στο Μόναχο. Η μόνιμη κουβέντα και ο μόνιμος στόχος ουσιαστικά όσα χρόνια ήμασταν εκεί ήταν αυτά θα τα πάμε στο χωριό και αυτό θα κάνουμε όταν πάμε στο χωριό, δηλαδή 6-7 μήνες το καλοκαίρι από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο. Η κουβέντα ήταν τι θα κάνουμε το καλοκαίρι και ποιος θα είναι στο πανηγύρι και ποιους θα δούμε στο χωριό. Και μετά, όταν επιστρέφαμε τον Αύγουστο και ξεκινούσε το σχολείο, όλα ήταν μια αναμονή μονίμως, και τα 20 χρόνια που ήμουν εκεί και ακόμα για αυτούς που είναι εκεί. Όλα είναι απλά πώς να περάσει ο χρόνος για να ξαναεπιστρέψουμε. Γιατί εγώ ερχόμουν όλα τα χρόνια που λείπαμε, οικογενειακώς ερχόμασταν πάντα 2 φορές το χρόνο, και το χειμώνα.
0: Άρα, παντρευτήκατε στη Γερμανία.
1: Όχι, εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου εκεί. Και αυτή η Ελληνίδα που μεγάλωσε εκεί, πήγε δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο ελληνικό εκεί. Ήρθε να σπουδάσει εδώ, και εγώ όταν ήρθα να σπουδάσω, εν τέλει επέστρεψα, έκανα μια σχολή υδραυλικού τέλος πάντων, και έπειτα το αρχιτεχνίτη. Και μόλις τα ολοκλήρωσα, δεν υπήρχε ουσιαστικά άλλη περίπτωση να ζήσω κάπου αλλού. Και όχι στο χωριό ή κοντά στο χωριό.
0: Άρα λοιπόν, εσύ είσαι ο υδραυλικός που μας είπε η κυρία Σουλιώτη ότι υπάρχει στο χωριό.
1: Εγώ είμαι ο υδραυλικός που υπάρχει στο χωριό. Είμαι ένας από τους νέους. Είμαι τα τελευταία 6-7 χρόνια πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Κυρίως τυπικά θα πω ότι είμαι, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμοι οι οποίοι πολιτιστικά και είναι ανώτεροι μου. Αλλά και που βοηθάνε το ίδιο, είτε είναι στο σύλλογο είτε δεν είναι.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να υπάρξει σύλλογος με ενός ανδρός αρχή σε καμία περίπτωση. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Και πρέπει όλοι να έχουν την ίδια διάθεση και με τη δυνατότητα βέβαια που έχει ο καθένας, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, να προσφέρουν. Τι κάνετε λοιπόν, τι προσφέρετε στον τόπο εκεί ως σύλλογος?
1: Κοιτάξτε, από τις τυπικές δράσεις, ας πούμε, του συλλόγου, τυπικά λέω, γιατί το πανηγύρι που διοργανώνουμε εμείς σαν σύλλογος, είναι ο κόσμος είναι τόσο, θέλει να προσφέρει τόσο πολύ και είναι τόσο δεμένος με κάποια αίσθημα και κάποια πράγματα που γίνονται, που και να μην ήταν θεωρητικά ο σύλλογος, θα τα οργανώνε, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τα αφήναν αυτά να σβήσουν ή να μην γίνουν. Απλά... και κάποιες νομικές διαδικασίες, αλλά και κάποια διαδικαστικά τα οποία θέλουν οργάνωση, βοηθάει να υπάρχει ένα σύλλογο αρχικά για τα τυπικά και δεύτερον για να ξέρει σε ποιον απευθυνθεί όταν θέλει κάποιο να οργανώσει κάτι. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιο εκτός χωριού, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει μια αρχή η οποία είναι ενημερωμένη, η οποία μπορεί να τον κατευθύνει επίσημα. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να διατηρούμε και μέσω αναρτήσεων και μέσω οργάνωσης να αναβιώνουμε κάποια έθιμα που έχουμε και να οργανώνουμε κάποια καινούρια. Όπως είναι, ας πούμε, την πρωτοχρονιά έχουμε ένα έθιμο το οποίο χρονολογείται, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ξεκίνησε, δεν σταμάτησε ποτέ για να πούμε ότι ξεκίνησε τότε. Απλά το διατηρούν οι άνθρωποι. Είναι την πρωτοχρονιά η Μπουμπαρέ που λέμε εμείς, η Μπουμπαρέ. Γίνεται στις 1 Γενάρη. Μετά προσπαθούμε να συντηρούμε το γαϊτανάκι που χορεύεται σε εμάς τα φώτα, όπως χορευόταν στην Ελλάδα αρχικά. Μετά μεταφέρθηκε σε κάποιους δισμούς στα καρναβάλια. Κάνουμε τις αποκριές, που οι αποκριές γενικά στη Δυτική Μακεδονία είναι πολύ διαδεδομένες. Έχουν μικρές αποκριές, μεγάλες αποκριές. Το πανηγύρι που σε εμάς είναι 25-26 Ιουλίου, που σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ήπειρο και γενικά την Στερεά Ελλάδα που μαζεύεται ο κόσμος στα χωριά 15 Αυγούστου, εμείς το κρατάμε 25-26 Ιουλίου, που γιορτάζουμε την Αγία Παρασκευή. Και μαζεύεται ο κόσμος, ας πούμε, από τότε και πολλοί κάθονται όλο το καλοκαίρι. Γιατί έχει κόσμο το 15 Αύγουστο που ούτως ή άλλως κρατάνε τα χωριά κόσμου. Έχει και αρχές Ιουλίου. Διοργανώνουμε πάνω στον Αλιά που είναι πάλι 20 Ιουλίου. Γίνεται εκεί μια γιορτή η οποία από πάντα υπήρχε. Μαζεύονται, κοιμούνται το βράδυ, ψήνουν τη μέρα. Έχει κλαρίνα, έχει διάφορες δράσεις. Άλλοτε βοηθάει και ο Δήμος, άλλοτε τα οργανώνουμε μόνοι μας. Και μετά είναι διάσπαρτα μέσα στον χρόνο διάφορα πάρτι σε άκυρους χρόνους, όπως είναι, εντάξει, προφανώς το Πάσχα που μαζεύεται κόσμος. Προσπαθούμε να φροντίσουμε να έχει, κυρίως για την νεολαία, κάποια πάρτι, θέατρα, να έχουν ένα λόγο, ας πούμε, ειδικά οι πιτσιρικάδες που είναι 15, 16, 17 χρονών, να έχουν ένα λόγο να παραπάνω να φόλε.
0: Τώρα ξέρω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκε και η Εγνατία, έχει διευκολύνει αυτό σε κάποιους που ζουν στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν έρχονται πιο συχνά, σωστά?
1: Ο κόσμος που ήθελε να έρχεται ερχόταν ούτως ή άλλως όλα τα χρόνια, δηλαδή, γιατί έχουν γίνει τώρα κάποιες βελτιώσεις σταδιακά, ας πούμε, έγινε η Εγνατία, ναι. Περνάει από τα Γρεβενά. Μας κόβει εμάς λίγο από τη μεγάλη κίνηση που υπήρχε, με τα καλά του και με τα κακά του, γιατί το καλό είναι ότι σταματήσαν να περνάει ο κεντρικός άξονας μέσα από το χωριό, όσο να πούμε να περάσει απέναντι, γιατί ήταν ασταμάτητα να φανταστείτε τώρα όλη η Εγνατία περνούσε από εκεί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά ταυτόχρονα μας διευκολύνει και πάρα πολύ, γιατί σε περίπου 2 ώρες και 30-40 λεπτά, ανάλογα πόσο οδηγάει κανείς, φτάνει από τη Θεσσαλονίκη στο Πλαχώρι.
0: Οπότε το Σαββατοκύριακο κάποιες φορές μπορεί να έχετε και κάποιους επισκέπτες πιο εύκολα από ό,τι είχατε παλιότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα κενά, και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δηλαδή, μπορεί να πάει κανείς σε ένα άκυρο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, του Νοέμβρη και να βρει 30-40 άτομα, εξωτερικούς μιλάω τώρα,
0: ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: του
0: χωριού. Ναι, επισκέπτες, ξένους, ναι, τουρίστες.
1: Επταχωρίτες.
0: Επταχωρίτες, ναι, επταχωρίτες, δηλαδή, που ζουν σε πόλεις κοντινές ή λίγο πιο μακρινές, ναι.
1: Βέρεια, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Ας πούμε, είναι ανά 2 εβδομάδες σταρτούν, είναι κάποιοι που είναι τακτικοί και είναι και κάποιοι που δερθούν απρόπτου. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα Σάββατο 10 Νοεμβρίου, ας πούμε, που δεν έχει ουσιαστικά κάτι πέρα από κυνήγι και μανιτάρια να κάνεις. Και ξαφνικά βλέπεις 20-30 άτομα στο καφενείο και είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Η σύζυγος με τι ασχολείται?
1: Η σύζυγος είναι γιατρός και έτσι κάπως έχουμε κάνει ένα τρίκ τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, 2 χρόνια, 3 και είμαστε πάνω. Είναι αγροτική γιατρός. Όχι στο Πταχώρι, αλλά στο Πεντάλοφο.
0: Α, και οπότε εκείνη επισκέπτεται το Πταχώρι όταν μια φορά στο 15ήμερο που μας έλεγε νωρίτερα η πρόεδρος.
1: Κάνει το ωράριό της ουσιαστικά στο Πεντάλοφο, που είναι ένα πρωινό ωράριο, αλλά όταν τελειώνει μετά είναι στο χωριό.
0: Σωστά.
1: Τώρα το να είναι στο χωριό.
0: Άρα έχετε και έναν γιατρό που είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί κάτι. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ξέρουν ότι είναι γιατρό στο χωριό. Χθες, ας πούμε, γύρισε από τη δουλειά της, έκανε κάποια ράματα που ήξεραν ότι θα είναι στο χωριό. Ξέρεις ότι είναι γιατρό στο χωριό.
0: Εντάξει, κάπως έτσι λοιπόν τα βγάζετε πέρα.
1: Εντάξει, ναι, θα τελειώσει η φοιτεία του αγροτικού, θα ξεμείνουμε πάλι και μετά, επειδή ακούει ο κόσμος ότι είναι μακριά, ειδικά οι νέοι γιατροί, φοβούνται μετά να ζητήσουν να εγκατασταθούν στο περιφερειακό γιατρείο.
0: Εντάξει, αυτοί που ξέρουν ότι η πρόσβαση δεν είναι δύσκολη, ο δρόμος και ο δρόμος ο παλιός αυτός που περνάει από το χωριό σας είναι πολύ καλός. Έστω και αν έχει στροφές, αν είναι μέσα στα βουνά, είναι ένας από τους καλούς δρόμους που κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες. Θα τα πούμε και από κοντά, κύριε Γαλανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε στο Επταχώρη, λοιπόν.
1: Οι καλύτεροι μήνες έποτε, να ξέρετε. Τώρα Οκτώβριο και μέσα Νοεμβρίου είναι από τις καλύτερες περιόδους για να επισκεφτείτε.
0: Άρα, Χριστούγεννα στο Επταχώρη, λοιπόν, να πούμε. Να το. Λοιπόν, και να δούμε και τα πολύ όμορφα έθιμά σας εκεί του 12ημέρου.
1: Το έθιμο είναι την πρωτοχρονιά, αλλά ήδη από τα κόλλυντα που και αυτά τα κρατάμε, ας πούμε, έχει κόσμο και γενικά έχει να δει το πράγμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Ποιος θέλει να πάει, λέει κι αημάνα, ποιος θέλει να πάει, σνά.

0: Ποιος θέλει να πάει Αμερική? Αυτό ακούμε σε μία ηχογράφηση που έχει γίνει από μία επταχωρήτησα που εδώ και αρκετό καιρό δουλεύει πάνω στην καταγραφή αυτής της παράδοσης που έχει ο τόπος εκεί, της μουσικής παράδοσης και όχι μόνο. Ακούμε τρεις από τις γυναίκες του χωριού να τραγουδάνε αυτό το κομμάτι, για το οποίο θα μας μιλήσει αμέσως τώρα η επταχωρήτησα που έχει κάνει και την καταγραφή, η κυρία Ιωάννα Λουλάκη. Είναι συνταξιούχος, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη βοήθεια για την εκπομπή και βέβαια για το γεγονός ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση και βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι! Γεια σας και από μένα. Χαιρετώ τους ακροατές και ιδιαίτερα τους μετανάστες.

0: Πραγματικά είναι η ιστορία του χωριού, η λαογραφία του χωριού, τα τραγούδια, τα έφημα. Ιδιαίτερα με αυτό που ασχοληθήκαμε είναι εγώ ειδικά με έναν άλλο συγχωριανό μου, οι παλιές φωτογραφίες του χωριού. Έχουμε τώρα 15 χρόνια που συγκεντρώνουμε τις φωτογραφίες παλιές από τα σπίτια, δηλαδή των συγχωριανών μας. Δηλαδή από το 12-13 που αρχίσαμε εντατικά, αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή 7.000 περίπου φωτογραφίες, τις οποίες έχω κατατάξει σε 45 κατηγορίες. Οι 800 από αυτές, αφού έχει γίνει έρευνα με τους παλιότερους, αφηγήσεις και λοιπά για την ιστορία της φωτογραφίας, για το θέμα της, για τα παλιά, ξέρω εγώ, και τι δεν έχω μάθει. Και έχω γνωρίσει τους χωριανούς μου που δεν ήξερα τι συμβαίνει από τα χώρια, που δεν ήξερα οι χωριανοί μου ποιοι είναι ακριβώς. Έλεγα, επταχωρήτησα είμαι, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, τι βάρος σηκώνει.
1: Εντάξει, θα είχατε ίσως αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια μόνο, έτσι, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι,
1: αν και ερχόσασταν κατά καιρούς από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνατε κατά καιρούς στο χωριό.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είναι το ίδιο με το να μένει κανείς μόνιμα εκεί.
0: Έτσι, τελείωσα δημοτικό εδώ, έφυγα για γυμνάσιο, πανεπιστήμιο, αλλά ερχόμουν τα καλοκαίρια εδώ, διακοπές μου, δηλαδή εδώ, οι γονείς μου εδώ μόνιμα μένανε, αλλά από εκείνα τα χρόνια πώς περνούσα με τις φίλες μου αυτά και τη φύση και αυτά. Τα άλλα τα υπόλοιπα, ο πολιτισμός, δηλαδή η ιστορία και όλα τα άλλα που είπα. Ένα κομμάτι λοιπόν από μια κατηγορία της φωτογραφίας, επειδή έλεγαν με συγκινούν οι μετανάστες, ένα κομμάτι είναι μια κατηγορία η ξενιτιά.
1: Και το τραγούδι που ακούσαμε, ποιος θέλει να πάει Αμερική, γι' αυτό μιλάει και βέβαια θα ήθελα να μάθουμε ποιες είναι οι τρεις κυρίες που ακούγονται στο τραγούδι.
0: Μετά από μένα θα μιλήσει η Γιαννούλα, η οποία είναι η αρχηγός, θα λέγαμε. Δηλαδή έχουμε κάνει μια χοροδία εδώ πέρα και τραγουδάνε παραδοσιακά τραγούδια. Δηλαδή η κύρια δουλειά μου δεν είναι να καταγράφω τραγούδια. Καταγράφω, αλλά άλλα κάνω πιο πολύ. Αυτά λιγότερο. Όμως έχω καταγράψει.
1: Περισσότερο φροντίζετε να βάζετε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα περιεχόμενα στο Τζιμοπούλιο, το λαογραφικό μουσείο εκεί του χωριού.
0: Ναι. 45 κατηγορίες έχω, οπότε πρέπει να ασχοληθώ με όλες και από λίγο.
1: Ναι.
0: Και το μουσείο έχει τις 800. Λοιπόν, επειδή βλέπω η ώρα, ο διαφωνικός χρόνος, και πρέπει να μιλήσει για νουλα οπωσδήποτε, εγώ πρέπει να πω περιληπτικά πλέον και όχι έτσι όπως τα υπολόγιζα να ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο, ξέρω εγώ, να πω την ιστορία
1: μιλήστε,
0: του χωριού.
1: Μιλήστε, έχετε περιθώριο, μην ανησυχείτε. Την ιστορία του χωριού πρέπει να την ακούσουμε. Ποιοι είναι οι ιστορικοί σταθμοί, έτσι, στην ιστορία του χωριού.
0: Είναι παρατέταρτο, βλέπω.
1: Μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε.
0: Ναι, έχω να ακουστεί οπωσδήποτε, λέω, η Γιαννούλα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχει μεγάλη ιστορία το Επταχώρι. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι, και καμαρώνω ως επταχωρήτησα, επταχωριών χωριάτησα λέω είμαι, οι πυρώτες στην καταγωγή οι επταχωρήτες, με επιρροές όπως είπες και εσύ αγαπητέ Προκόπη, της γύρω περιοχής του Βοΐου, Καστοριάς λιγότερο, Βοΐου πιο πολύ, ξεφεύγουμε λίγο από την Καστοριά, Γρεβενών ναι. Αλλά οι πυρώτες όμως, κυρίως οι πυρώτες είμαστε, από εκεί ήρθαν από παλιά δηλαδή οι πρόγονοί μας.
1: Άρα θα φαντάζομαι και πολλοί μάστορες της πέτρας, έτσι υποθέτω.
0: Α, μπράβο, ναι. Ρώτησες για τι δουλειές κάνω και λοιπά. Ήτανε κυρίως μαστοροχώρι το Επταχώρι, αλλά και εκτινοτροφικό χωριό, δηλαδή μαστόροι πέτρας που έφευγαν, ξέρουμε τι γινόταν με αυτούς, Θεσσαλία, Άγιο Όρος και σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων, από τον Αγιο Όργη μέχρι τον Αη Δημήτρη, υλοτόμοι, γιατί έχουμε κοινοτικό δάσος Επταχωρίου. Είναι δηλαδή κρατικό το δάσος του Επταχωρίου, πολύ σημαντικό αυτό. Και έχει ιστορία όλο αυτό, πώς το απέκτησαν και πώς το πλήρωσαν στους μπέιδες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Λοιπόν, το χωριό λεγόταν Βουργοζικό. Διάβασες και το ποίημα που λέει Βουργοζικό.
1: Διάβασα και το ποίημα στην αρχή που λέει, 7 χωριά ενώθηκαν, λέει, πριν από 5 αιώνες, έτσι λέει το ποίημα.
0: Αυτό θα
1: του
0: αυτό
1: Μιχάλη
0: θα
1: του Κεραμάρη, ναι.
0: Έτσι, ο σύζυγος είναι αυτός. Λοιπόν, είναι που είπαμε ότι οι πυρώτες, οι κάτοικοι, υπήρχαν στους γύρω

0: λόφους είπες ότι στη Χαράδρα είναι το Επταχώρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους γύρω λόφους ήταν περίπου 10 χωριά. Τα παλαιοχώρια τα λεγόμενα, έτσι τα έχουν οι ιστοριογράφοι εδώ του χωριού, οι παλιότεροι. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να συγκεντρωθούν εδώ, στη θέση που είμαστε τώρα. Εδώ το είχαν χυμαδιό. Και πράγματι ένα χυμαδιό, δηλαδή προστατεύεται το χωριό και από καιρικά φαινόμενα. Έχει πηγές πολλές και οπότε είχαν λόγους, προστατεύονταν από τους ληστές με λίγα καραούλια. Ναι. Αυτό πρέπει να έγινε κάπου πριν το 1500. Η πιο παλιά γραπτή αναφορά είναι το 1530, ένα φορολογικό κατάστοιχο που αναφέρει το Βουρβουτσικό. Έτσι, Βουρβουτσικό. Επταχώρι ονομάστηκε το 1927. Τότε που κι άλλα χωριά πήρανε, ξέρουμε το λόγο. Λοιπόν, 1927 ονομάστηκε Επταχώρι γιατί τα σημαντικότερα από τα περίπου 10 χωριά που ενώθηκαν και έφτιαξαν το Βουρβουτσικό ή Μπουρμπουτσκό, το ξέρουν πολλοί, Μπουρμπουτσιώτες ας πούμε λεγόμαστε, το ονόμασαν Επταχώρι γιατί τα επτά ήταν τα πιο σημαντικά.
1: Δύο περιόδους βλέπω, διαβάζαμε και στο ποίημα ότι κάει και τρεις φορές το χωριό.
0: Ιστορικό σταθμός, ιστορική σταθμή σημαντική, έχουμε κι άλλα βέβαια, αλλά αυτό ότι κάει και τρεις φορές, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δηλαδή βαρύ για ένα
1: σημαίνει
0: χωριό.
1: Σημαίνει επίσης ότι αντιστάθηκε κιόλας στο χωριό.
0: Με τον Αλή Πασά, 1820 από τον Αλή Πασά, το 1830 οι μπέιδες της Κολόνιας και το 1944 οι Γερμανοί, τα είπε το ποίημα. Οι κατοικοί όμως δεν το παράτησαν, γιατί έχω ως φιλόλογος έχω διαβάσει χωριά που εγκαταλείφθηκαν επειδή κάηκαν ή ξεριζώθηκαν μια με την κατάσταση, και με την κατάσταση είχε το χωριό.
1: Αντιστάθηκε το Επταχώρι προφανώς, λοιπόν, αντιστάθηκε και γι' αυτό το λόγο κιόλας και αντιμετωπίστηκε με τέτοια σκληρότητα.
0: Σε πείσμα της ιστορίας, ριζωμένοι εδώ στα βράχια τους, έτσι βράχια κυρίως είναι εδώ, ας είναι και δεδροφυτευμένα, είναι βράχια, δεν έχει χωράφια, χωράφια πολύ λίγα, είπαμε κτηνοτροφία και υλοτομία κλπ. Λοιπόν, άλλο σταθμός είναι η ηρωική αγώνες με τον Αλή Πασά. Να μην πω λεπτομέρειες, ήθελα να πω μόνο που αυτό που είπε ο Αλή Πασάς, αυτό το χωριό κοντεύει να μου στοιχήσει ίσα με το Σούλι. Δεν τα βγάζε πέρα, δύο χρόνια πολεμούσε και με προδοσία μετά μπήκε και το έκαψε κι αυτός. Πολύ σπουδαίο ιστορικό γεγονός είναι η συμβολή του Βουρβουτσικού στην Επανάσταση του 1821. Αυτό θα το πω οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Το 22, που έγινε η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, ήρθε ένα γράμμα από τον Μάρκο Μπότσαρη στον οπλαρχηγό Κολέτσι, τον Επταχωρίτη. Είχαν γνωριστεί στην αυλή του Αλή Πασά. Ήταν και οι δυο εκεί πέρα, γραμματικός ο δικός μας. Τέλος πάντων, να πάνε να πολεμήσουν στο Μεσολόγγι. 110 λοιπόν παλικάριά, 70 Επταχωρίτες και 40 από τα γύρω χωριά πήγαν και πολέμησαν στο Μεσολόγγι. Στη συνέχεια με τον Κολοκοτρώνη, μετά με τον Καραϊσκάκη, μέχρι το 1827, 5 χρόνια δηλαδή. Αυτό έχει γίνει και με τα παιδιά της Σαμαρίνας, αλλά το 26, τα παιδιά της Σαμαρίνας, το τραγούδι που είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγαν τη δεύτερη πολιορκία με την έξοδο. Το 1820 προηγήθηκαν δηλαδή οι Επταχωρίτες και με τα γύρω χωριά τα 40 άτομα. Επέστρεψαν λοιπόν το 1827 μόνο 30 παλικάρια. Αλλά έφεραν μαζί τους δύο σπαθιά του Καραϊσκάκη με ιδιόχειρη υπογραφή του, που σώζονταν μέχρι το κάψιμο. Δηλαδή έχουμε, εγώ πρόλαβα παππούδες και ο πατέρας μου που τα είδαν τα σπαθιά αυτά. Συγγραφέας μας που έχει γράψει 5 βιβλία για το Επταχώρι, και αυτό να το πούμε, είμαστε τυχεροί εμείς οι νέοι ερευνητές, είμαστε τυχεροί που βρήκαμε 10 βιβλία από δύο διακεκριμένους Επταχωρίτες, ο ένας δάσκαλος και δύο δασκάλοι, μάλλον όλους έγινε και καθηγητής πανεπιστημίου. 10 βιβλία λοιπόν, αλλά έχουμε και τρεις ιστορίες χειρόγραφες. Το 1904 η πρώτη ιστορία.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν,
0: μετά πρέπει να πούμε.
1: Επειδή πρέπει να ακούσουμε και την κυρία Γιαννούλα, λοιπόν, όπως είπατε. Πάμε έτσι πολύ σύντομα να πούμε, κλείνοντας, τα αξιοθέατα του χωριού.
0: Επιγραμματικά θα πω ότι στην ιστοσελίδα του χωριού επταχώρη.gr που την συμπληρώνω εγώ, θα δουν για τον Βασίλειο Μπεκιάρη, τον επταχωρήτη μηχανικό που συνέβαλε στη ζεύξη του αξιού στην απελευθέρωση ο μέρος της Θεσσαλονίκης. Θα δουν εκεί πέρα το 40 που εδώ, από εδώ ξεκίνησε το έπος, ο Δαβάκης εδώ ήταν 2 μήνες ετοιμάζοντας για τον πόλεμο. Και πάμε τώρα στα αξιοθέατα. Έχουμε, είπατε λίγο με την πρόεδρο νομίζω, έχουμε μοναστήρι Βυζαντινό, το δημοτικό σχολείο είναι Πέτρινο του 1925, γεφύρι Πέτρινο μεγάλο του 1800 περίπου, και Πέτρινο γεφύρι μέσα στο χωριό μικρότερο. Αξιοθέατα είναι τα δύο μουσεία, το Τζιμοπούλιο, το φωτογραφικό μουσείο, και ένα άλλο τέχνη επταχώρη με σύγχρονη τέχνη, με πίνακες, με γραμματόσημα κλπ. Ποιο άλλο να πω αξιοθέατο, αυτά είναι τα αξιοθέατα.
1: Θα τα δούμε και από κοντά λοιπόν όταν θα βρεθούμε στο επταχώρη.
0: Α, μπράβο. Να έρθετε.
1: Έχουμε ραντεβού.
0: Να έρθετε στην ιστοσελίδα. Λοιπόν,
1: επταχώρη.gr. Επταχώρη.gr λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Επταχώρη.gr.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, Επταχώρη Καστοριάς και μας περιμένει η κυρία Πλιάτσικα, η Γιαννούλα, η Πλιάτσικα που την ακούσαμε νωρίτερα στο τραγούδι.
1: Μπορείτε.
0: Μπορώ όσο θέλετε. Λοιπόν, κυρία Πλιάτσικα, είστε από τους ανθρώπους που έφυγαν από το χωριό τις προηγούμενες δεκαετίες, ζήσατε 30 χρόνια στη Γερμανία, επιστρέψατε όμως. Σήμερα λοιπόν ζείτε στο Επταχώρη, βλέπω τραγουδάτε, χορεύετε, όλα τα ζείτε εκεί όσα πρέπει να ζει ένας Επταχωρίτης.
1: Όταν έχουμε υγεία και αγάπη μέσα στο σπίτι, τα κάνουμε όλα.
0: Τι θυμάστε από το Επταχώρη των παιδικών σας χρόνων πριν φύγετε για τη Γερμανία?
1: Τι θυμάμαι, είχα από τα 8 τα χρόνια κοντά στον μπαμπά μου, στη μαμά μου, πρόβατα, γίδια, παντρεύτηκα, τυράννης, κούραση, παντρεύτηκα, έκανα 3 παιδιά, ο άντρας μου ήταν εργατικός, δεν μείναμε από τίποτα, το κατώι μας ήταν γεμάτο τυριά, βούτυρα και γάλατα. Αλλά ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε τα χωριά μας, το σπίτι μας και να φύγουμε ξενιτιά.
0: Άρα φύγατε με τον άντρα σας λοιπόν, με οικογένεια και πήγατε Γερμανία.
1: Ναι, πήγε ο άντρας μου πρώτα και μετά πήγα κι εγώ, γιατί ήταν το περιβάλλον τέτοιο. Ήμασταν μακριά 3 ώρες με τα πόδια, 3 να γυρίσεις 6. Τα παιδιά που να τα αφήσεις, ναι μεν είχαμε παιδικούς σταθμούς, αλλά τότε ήταν μικρά, μετά τα 3 τα χρόνια τα πήγαμε. Και πήγαμε, βάζαμε κλαδί τον Αύγουστο, αρχινούσαμε και τελειώναμε στις 15 Σεπτεμβρίου. Και τη Δευτέρα το πρωί μας ερχόταν δασική και έλεγαν τα άντρα μου, έκοψες πάλι γκουρφή. Κλαδούσαμε το κλαδί για να το έχουμε για το χειμώνα. Μια μέρα, δυο, τρεις, πέντε, λέω στον άντρα μου, δεν φεύγουμε Γιώργο. Τα παιδιά λέει, τα παιδιά η Μάναλο. Πήγε ο άντρας μου πρώτα το 68 και το 70 πήγα εγώ.
0: Άρα δηλαδή είστε από αυτές τις οικογένειες, ήταν πάρα πολλές αυτές οι οικογένειες τότε στην Ελλάδα, που έφευγε το ζευγάρι να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό και τα παιδιά έμεναν πίσω με τη γιαγιά, με τη θεία.
1: Τα παιδιά είχα μια μάνα γίγαντα σε πουλέκι μου, τα κράτη και τα 3. Αλλά ερχόμασταν και τα βλέπαμε σε αυτά τα 5 χρόνια ώσπου να τα φέρουμε στη Γερμανία. Κι εγώ και ο άντρας μου δεν τα αφήσαμε.
0: Άρα τα πήρατε μαζί σας μεγαλώνοντας δηλαδή τα παιδιά. Τα πήρατε μαζί σας στη Γερμανία.
1: Ναι, η κόρη μου 2 χρόνια τρόμαξε να μην πει μαμά, μη λήγει θεία.
0: Μάλιστα. Αυτά...
1: Καλά, ήθελα τα παιδιά μου το 1975 στη Γερμανία.
0: Αυτά. Ναι.
1: Και το χωριό μου δεν το ξέχασα, αλλά όταν είχα τα παιδιά μου μπροστά ήταν πρώτα τα παιδιά μου.
0: Τώρα είστε στο χωριό, πόσα χρόνια έχετε που έχετε γυρίσει?
1: Έχω από το 2000. Εδώ πηγαίνω στη Γερμανία, γυρίζω.
0: Α, τα παιδιά ζουν ακόμα στη Γερμανία? Τα παιδιά ζουν στη Γερμανία ακόμα?
1: Ο ένας είναι στη Γερμανία, ο άλλος έμαθε μηχανικός αυτοκινήτων στη Γερμανία. Ήρθε άνοιξη δουλειά του, δουλειά εδώ, συνταξιούχος. Και ο άλλος στη Γερμανία συνταξιούχος και η κόρη μου είναι παντρεμένη στη Βέρεια. Είναι πρόεδρος εμπορικών συλλόγων. Έχει 3 μαγαζιά με τα παιδιά της.
0: Βλέπω προκόψαν όλα τα παιδιά και είστε χαρούμενοι γι' αυτό. Μπράβο.
1: Μόναχα δεν έχω τον άντρα μου.
0: Εντάξει, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής βέβαια. Δεν ξέρω, μεγαλύτερος ο σύζυγος σε ηλικία.
1: Είναι από Θεό, δεν είναι από εμάς. Έτσι, δεν μπορώ να πω.
0: Τώρα στο χωριό, πώς περνάτε τη μέρα σας?
1: Περνάμε, κοίταξε τώρα το καλοκαίρι, έχω τα παιδιά μου, δεν με αφήνουν, έρχονται όλοι, εγγόνια παιδιά. Το καλοκαίρι έρχονται και από τη Γερμανία και από εδώ δεν με αφήνουν ποτέ. Πάω Κυριακή στην εκκλησία, από εκεί στο καφενείο με τον καφέ μας. Έχουμε και την ανιψιά μου, τη Λούλα, του Κυραμάρη, του Λουλάκη, και μας κάνουν διάφορα πράγματα, φωτογραφίες, λέμε τα παλιακά πως ζήσαμε.
0: Σωστά. Το τραγουδάγατε από μικρή ή τώρα τελευταία το πιάσατε το τραγούδι?
1: Από μικρή και τραγούδια και ποίματα και το σχολείο το έβγαλα με 9.
0: Α, μάλιστα.
1: Και στα διαλύματα έπληκα μπλούζες. Μ' ακούς?
0: Ακούω, ναι. Και θαυμάζω.
1: Όποιος θέλει τα κάνει όλα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να περνάτε καλά και
1: θέλετε, θα τα πούμε από κοντά. Φορά, τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, δεν βρισκάμε σπίτια, δεν βρισκάμε τίποτα. Μετά, το 60 μέχρι το 70 ήταν πιο δύσκολα. Αλλά εγώ πήγα το 70, ναι, με δυσκολεύτηκα για να βρω σπίτι, μετά βρήκα σπίτι και πήφερα τα παιδιά μου, δεν ήμουν στην ξενιτιά, ήμουν στο σπίτι μου, δούλευα και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, κυρία Γιαννούλα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε από κοντά στο χωριό, θα τα πούμε, στο Επταχώρι.
1: Να έρθείτε η χαρά μου και θα σας πω και τραγούδια.
0: Πολύ ωραία. Γεια σας,
1: γεια
0: σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια.
0: Την ακούμε τώρα λοιπόν την κυρία Γιαννούλα. Για να κλείσουμε με την κυρία Γιαννούλα και τις άλλες δύο φίλες της από το Επταχώρι, η Γιαννούλα, η Γεωργία και η Σουλτάνα λοιπόν. Και κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Στο Επταχώρι ταξιδέψαμε. Όμορφο το ταξίδι μας σήμερα, όμορφη η ξενάγησή μας, η γνωριμία μας με ένα τόσο όμορφο τόπο όπως το Επταχώρι Καστοριάς. Μην ξεχνάτε στη διαδρομή την παλιά, τον παλιό το δρόμο που πάει για Κόνιτσα, περνάτε από Πεντάλαφο και μετά Επταχώρι. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Βλέπω και εδώ τη Φούλη Τζαβιτσάνου που είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα με ένα άλλο χωριό της Ελλάδας και βέβαια την Πέμπτη με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

όνειρο σφαγμένο. Τα γόρια αλλάζουν σαβράκια, κόντρες και σούζες στα στενά, κι ο μήνας έχει

αγάπη σου διάτοντας τους μύγοι με τους γαλαξίες. Τα νιάτα σου άνοιξη πέλαγα πουλιά και εγώ φθινόπωρο να δέρνουμε στο

τραγούδι από φως, χρώμα και ποδιά. Το βλέμμα σου ως ένιωθα με το ρόχο της κιθάρας μου να με τυλίγει, γέμισε η αίθουσα πουλιά κι εγώ στον ήρωτα φτερά, σε άλλους κόσμους

0: Ζεις. Πες μου, για πού τραβάς, ποια να είναι η μοίρα σου, για τάχα το όνειρό σου. Γίνε ο δρόμος μου, λευτέρωσέ με από μένα, βγάλε με από την ψυχή μου, κάνε με τραγούδι, σκόρπισέ με στους ανέμους και εκεί να ζω. Μέσα στις θύελες, στην τρίλια τα ειδονιού, στο φως του γαλαξία. Και πέτα, πέτα όλο και πιο ψηλά, αγνάντευε όλο και πιο μακριά. Λεύτερη, περήφανη, ατρόμητη, σαν τον αγωνιστή μπροστά στα απόσπασμα.
1: Tzeveles adds, the artist's personal voice runs through their entire body of work. It's the magic, the play, that gives art its meaning. Each time we must find the strength to discover it, and by entering into communication, we feel the full beauty of their work. The artist must feel pleasure and satisfaction in what they create. That is, they must express themselves freely. A work of art earns that name only when, and to the extent that, it satisfies people aesthetically and spiritually. Without that condition, there is no art. We cannot interpret or understand a work of art through logic alone. It takes imagination and a warm heart. Logic and imagination, reality and play. Somewhere between the two lies the beauty of art.

Στις θρεματιές και στα γιοφύρια το σημαδεύουνε λίστες. Αυτό το κόκκινο το τρένο που πάει στο αύριο απ' το χρόνο.

εκείνη η παγκόσμια, η άλλη η εγκόσμια. Χαχα, που είναι βαρκούλα στο λιμάνι, ποιος μος κανέλα και γεράνι.

μιλάγε για καναλάνι, μόρτι αλήτη για τσοχλάνι. Ήρθε στο σπίτι μου ειρήνη και να μένω αέρα στα χιόνια, σταματωμένα κίνα χρόνια, αντάρτης τότες πληγωμένος σαν το σκυλί σε μια πλατεία πεταμένο.

Όχλοι με φτιούν και με χλεβάζουν, προδό τη βούργαρε με κράζουν. Κρατώ καλά κουράγιο κάνω, για όσους με βρίζουν να πεθάνω. Ήρθε στο σπίτι μου ειρήνη, κυματωμένη μας πορεία, μια ξεχασμένη ιστορία. Κι οι φίλοι μου κατά το χώμα

Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγον, κόρη, παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV. Τρως τροφή πνευματική, μακριά απ' το κόμμα μη βρεις μπελά.

0: Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, διακίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, σκεύρωσε σάπισες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Κι εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έντρομε άβουλε στη φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί, χωρίς πνοή. Καλοί μου άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
1: With the fall of the junta, the time was right. Suddenly we found ourselves riding the crest of the wave.

Πέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς σε άνηση μάχη και αγώνα. Ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού γυρεύοντας, βρήκατε μνήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές, σκληρές επεράσετε μέρες. Και μένα του δίμιου λόγου ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα.

Μεθούν οι τυράννοι και μες στο πιωτό. Τη λύθη γερεύουν να βρούνε. Μα οι μέρες τους τώρα μετρήθηκαν πια και τέλος φρικτό τους προσμένει. Φεργεύει ο γίγαντας τώρα λαός και σπάει τα δεσμά και αλυσίδες.

αιώνια η μνήμη σε εσάς αδερφοί. Στον τίμιο που πέσατε αγώνα,

μέσα στις στέγες του ντουνιά, με σηκωμένο ογιακά. Πικρός διαβάτης τη νυχτιά, κλαίει, γελά, παραμιλά. Πώς μας τη φτιάξαν τη ζωή, μισή πολέμη και καπνή, βρωμίζω φασισμό στη γη

φτωχιά. Γύρνα στους δρόμους και γελά. Μπουτίκ βολάν και ξυπασιά. Προπολαχία για φθορά. Κι άλλη μυδρότα το ψωμί, κι άλλη πουλά μισοτιμή. Πατρίδα λευτεριά τιμή, αρκεί να πιάσουν την καλή. Να γίνουν

πάτσι παπάδες φυλακές. Νάτο και πολυεθνικές. Στις φαμπρικές και στα σχολιά μαστίβουν τα νιάτα και τα μυαλά. Κι ακόμα ο στόλος να βλουχεί, γιωμάτι

βαράει το νταϊρέ. Χόρευε νάιλον υπουργέ, σαν καραγκιόζη στο μπερδέ. Και εσύ να κλαις πικρέ λαέ. Κι άλλα σου λένε φανερά, κι άλλα στα ξένα αφεντικά. Φίδι και τίγρης ο αστός, κι εσύ στο πλήθος μοναχός. Άγχος και ο θάνατος λευκός.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: σου πει τα γυάλα.
1: Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

60-66-439 και 60-66-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκίνησαμε ένα ταξί μοιράς και Παναγιώτης Πλαστήρας, και αμέσως μετά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Κλάψε γλυκιά μου Ανατολή, ένας Μανές με τον Αντώνη Αναγνώστου.

Εξαιρετικός δεξιοτέχνης ο Γιώργος Κόρος και αυτή η εκτέλεση δική μας εδώ από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το Σταυρωτό, αλλιώς καβοντορίτικος πολύ γνωστός σκοπός, μας έρχεται από την Νότια Εύβοια. Τον συνόδευσε ο εξαιρετικός Βασίλης Βασιλάρης στην Ταραμπούκα, ο επωνομαζόμενος και Βραζιλιάνος. Και προφανώς, επειδή παίζει καταπληκτικά κρουστά έτσι όπως οι Βραζιλιάνοι, ξέρουν, έχουν το ρυθμό μέσα τους. Κώστας Πίτσος στο λαούτο. Και να πάμε στη Μαγνησία για να ακούσουμε ακόμη μια φορά ένα τραγούδι που σας αρέσει, το Σμυρνιό, από το άλμπουμ Μαγνησία θα το ακούσουμε. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από την ΕΡΤ Βόλου αυτή τη στιγμή, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι από την ΕΡΤ Βόλου, ο Απόστολος Γλαφυριώτης το τραγούδι. Αλλιώς, μπροστά τραβάει Αυγερινός ένα τραγούδι του γάμου.

Λαμπρουτσιωτίκα από τα νουμπέτια της Αδέλας Γρεβενών, η Μαρία μου. Και τη συγγραφή του Κωνσταντίνου Τρικαλιώτη για τους φίλους ακροατές που μας πήραν από τη Λάρισα. Δυστυχώς ο Σάκης Ντόκος δεν ξέρω που είναι, τον έψαξα πολλή ώρα. Θα βρεθεί τις επόμενες μέρες για να πιάσουμε και τα Γρεβενά και να αφιερώσουμε και αυτές οι υπέροχες ηχογραφίες στα σκέτα και στους φίλους

μας ακούνε από τα Γραβενά και μας έχουν πάρει τηλέφωνο. 6066-439 και 6066-204. Κάνετε υπομονή στα τηλέφωνα, γιατί είναι δύο γραμμές και δεν έχουμε τηλεφωνήτρια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Κάνουμε και αυτό το ρόλο. Ταυτόχρονα ψάχνουμε να βρούμε και τα CD. Η εξέλιξη. Ποια εξέλιξη? Όταν μας λέγανε κάποτε, τώρα μιλάω και με τον Χρήστο εδώ πέρα, μας λέγανε κάποτε ότι πρέπει να εξειδικευτείτε σε κάτι, να εξειδικευτείτε σε κάτι, σε ένα πράγμα, για να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Στην ουσία να κάνεις μόνο αυτό το ένα πράγμα. Και ναι, εντάξει, εμείς ήμασταν πάντα παιδιά για όλες τις δουλειές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, οπότε κάναμε πάντα τα πάντα. Και ευτυχώς κάναμε τα πάντα, γιατί τώρα η νέα εποχή θέλει να κάνεις τα πάντα. Φώτης Χαλκιάς και Τάσος Χαλκιάς στο Σελίμπεϊ, στην ηχογράφηση από τα δημοτικά του φωνογράφου, ηχογραφήσεις που γίνουν ανάμεσα στα 1924 και στα 1950.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Βλέπω σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Κυριάκος από το όνομα, από την Κυριακή. Τώρα Πετρωνία, για να είμαι ακριβής, από ό,τι βλέπω εδώ είναι μεταγραφή, ελληνική μεταγραφή του λατινικού ονόματος Πατρόνιο, θηλυκό λέει του Πατρόνιους. Τώρα προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την λέξη Πέτρο, Πετρόνης, που σημαίνει το γέρικο κρυάρι ή τον χωριάτη ή τον αγρίκο. Αυτές είναι οι ερμηνείες για την λέξη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε επετείους. Έχουμε την Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Είναι αλήθεια ότι εμείς στον δυτικό κόσμο δεν σκεφτόμαστε και πολύ. Τρώμε, πετάμε φαγητά. Την ίδια στιγμή που σε άλλα μέρη του πλανήτη ο κόσμος δεν έχει κυριολεκτικά να φάει. Λοιπόν, και ούτε νερό ασφαλώς έχει, όπως παρατήρησε εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, και αν έχει νερό δεν είναι πόσιμο. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Γιορτάζεται από το, καθιερώθηκε λέει το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς, με την υποστήριξη ασφαλώς της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιακιακά νοσήματα που κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Έχει εδώ κάτι στατιστικά τα οποία νομίζω ότι χρειάζονται κάποιο update που λέμε, θα πρέπει να ανανεωθούν. Βλέπω εδώ ότι πρώτη αιτία θανάτου, λέει, από καρδιά των νέων ηλικίας κάτω των 35 ετών στην Ελλάδα είναι σήμερα η καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία οφείλεται στην β' μεσογειακή ανεμία. Ενώ κάθε χρόνο, λέει, γεννιούνται στη χώρα μας περίπου 1.200 παιδιά με παθήσεις της καρδιάς. Επίσης ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τα καρδιακιακά νοσήματα, αλλά αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Τώρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα σταθούμε στο 1825. Οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον George Canning. Η Κάνιγκος έχει δοθεί προς τιμήν του. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδος. Να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε πλέον από το Foreign Office, τα οποία έχουν αποχαρακτηριστεί, γνωρίζουμε ότι όταν ο Κάνινγκ έγινε πρωθυπουργός της Βρετανίας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, μάλλον τον πλέον καθοριστικό ρόλο, στο να αποκτήσει η Ελλάδα την ανεξαρτησία της για τα συμφέροντα ασφαλώς της χώρας. Όλο αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο ηθήνων νους πίσω από την ναυμαχία του Ναβαρίνο. Πλέον έχουν έρθει νέα στοιχεία στο φως, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Εγώ τα διάβασα πολύ πρόσφατα, εντυπωσιάστηκα ειλικρινά. Εν πάση περιπτώσει, 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard, και το 1941 έχουμε την εκτέλεση στο φαράγγι Babi Yar του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. 30.000 Εβραίων της Σοβιετικής Ένωσης, Ρωμά, Εχμαλώτων και άλλων. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Babi Yar. Και το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τους τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας, γνωστός Έλληνας τραγουδιστής. 1957 ο Σωκράτης Μάλαμας, επίσης γνωστός Έλληνας τραγουδοποιός. Και το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς, άλλος ένας Έλληνας, γνωστός Έλληνας τραγουδοποιός. Και πηγαίνοντας, συνεχίζοντας με τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1902 φεύγει από τη ζωή ο Έμιλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, ο συντάκτης του Κατηγορώ. Είχε γεννηθεί το 1840. 1913 φεύγει από τη ζωή ο Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης, από την οποία πήρε το όνομά του. 1927, μάλλον η οποία πήρε το όνομά του. 1927 φεύγει από τη ζωή ο Βίλεμ Αϊντχόβεν. Ακούμε συχνά την λέξη Αϊντχόβεν, είναι και η γνωστή ομάδα. Ο Ολλανδός γιατρός, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με το Nobel Prize Ιατρικής το 1924. Και μετά από αυτή την εισαγωγή νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύω ότι θα πάμε στη Νέα Υόρκη, αν και θα συναντήσουμε έναν Έλληνο-Αμερικανό θα έλεγα, ο οποίος είναι από την Καλιφόρνια, έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία να μας πει, προσωπική ιστορία, ο ίδιος είναι γνωστός σεναριογράφος, παραγωγός στο Hollywood, θα μας μιλήσει για μια εκτός των άλλων για μια ταινία μικρού μήκους όπως τη λέμε, την οποία ετοιμάζει, την έχει νομίζω τελειώσει, και η οποία αναφέρεται στην πραγματική ιστορία της ίδιας της βιολογικής μητέρας του εδώ στην Ελλάδα, και ο ίδιος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Θα πάμε λοιπόν στην Ηνωμένες Πολιτείες με ένα τραγούδι, την Ανδρομέδα, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, Παπα Κωνσταντίνου Θανάση ακούω και μάλα μας. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντήσουμε τον James Αξιώτης, αυτό είναι το όνομα του σημερινού μας καλεσμένου.

0: very painful.
1: Είπε ο James ότι είναι πολύ για τον ίδιο προσωπικά προκαλεί μεγάλο πόνο το γεγονός ότι ήταν σαν να μην η χώρα να, τους, να θέλει τον ίδιο και τα άλλα τα παιδιά, τα νόθα, τα illegitimate όπως τα αποκαλούσαν εκείνη την εποχή. Το γεγονός ότι η χώρα δεν βοήθησε αυτές τις μητέρες, δεν τις βοηθούσε εκείνη την εποχή να σταθούν οικονομικά στα πόδια τους, είναι κάτι πολύ για τον ίδιο και όλα τα παιδιά αυτά πολύ δύσκολο. Θα ήθελε, είπε, η ελληνική κυβέρνηση, όπως έκανε η βρετανική κυβέρνηση, η οποία παραδέχτηκε ότι δόθηκαν για υιοθεσία πολλά τότε παιδιά τα οποία αποκαλούνταν νόθα δεκαετία του 50, να παραδεχθεί ότι έκανε το σφάλμα της, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό θα είναι η αναγνώριση, όπως είπε, αυτού του σφάλματος, της ελληνικής πολιτείας, γιατί όπως είπε, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν τότε έχουν προφανώς φύγει τώρα, έχουν πεθάνει, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό για τον ίδιο και για τους υπολείπους, τα υπόλοιπα παιδιά, τότε παιδιά, βρέφη, να αναγνωρίσει η ελληνική πολιτεία το ότι έκανε λάθος εκείνη την εποχή, και αυτό θα βοηθήσει για να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξε όλη αυτή η ιστορία. James, I will ask you something else. Το σενάριο της ταινίας επιλέχθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ελλάδας και οι αναρτήσεις σου έχουν εκατομμύρια προβολές. Περίμενες ότι η ιστορία σου θα είχε τόσο τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση? James, the film script was selected at the Greek International Film Festival and your posts have gained millions of views. Did you expect your story to resonate so deeply and massively with the public?
0: Honestly, my friend, no, I'm surprised. No, I didn't, and I'm... To know, I'll tell you what really is so humbling and I'm so grateful. To know now that this script is in 5 or 7 different festivals, it's now winning, it's being, you know, selected, it's being, it's a finalist, that the point is that they're saying my mother's name. The Greece is now, and London and New York are now, they know her story, they know her name, which was the whole point of it. And yes, for a long time I just thought, who's going to care about, I'm this Greek orphan boy from a small country. The world's not going to care about my story. And then to find out they do care, it does matter, is incredibly humbling. But that's the whole point of what I've always wanted to do. It's to honor her name. And they know, I want the world to know her story. And so to know that's now starting to happen before, it, just by the script, we haven't even shot the film yet, right? Mm-hmm. So to know that it's getting embraced and international festivals are receiving it and giving it awards is incredibly encouraging and it's humbling.
1: Ο James είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει γυριστεί το φιλμ, αλλά το σενάριο τουλάχιστον το έχουν αγκαλιάσει αρκετά φεστιβάλ στο εξωτερικό, 6-7 έχει επιλεχθεί, και ο ίδιος εξεπλάγει από την ανταπόκριση του κόσμου, το γεγονός ότι είχε τόσα πολλά views, αλλά πάντοτε ο σκοπός του, όπως είπε, ήταν να μάθουν όλοι το όνομα της μητέρας του, και ήταν πολύ όμορφο για τον ίδιο να ανακαλύψει ότι οι άνθρωποι πραγματικά ενδιαφέρονται, και αυτός είναι ένας τρόπος να τιμήσει, όπως είπε, το όνομα της μητέρας του. George, my last question. James, I'm sorry, my last question. Ποιος είναι ο τελικός στόχος για την ταινία, Georgia? Ελπίζεις ότι θα βοηθήσει άλλους υιοθετημένους να βρουν τις ρίζες τους, ή ότι θα κάνει κάτι άλλο που θα βοηθήσει γενικότερα την υπόθεσή σας? What is the ultimate goal for Georgia, aside from knowing your mother's name and honoring your mother? Do you hope it will help other adoptees find their roots, or perhaps push for the opening of some historical archives? I don't know.
0: Well, ultimately, yes. I'd love this. Once we get the film made, we get it funded and produced, and we get it to international festivals, and it gets out there globally, whether it gets

0: to be an Academy Award nomination or a BAFTA, that the world internationally will know, and it will have a bigger conversation of what happened in Greece. More stuff could be done. Again, having ultimately the government admit and have some kind of, I mean, we're having a premiere in Athens where the money is going to be raised, that we're trying to raise for Win Halas, which is a domestic violence shelter that helps young girls. So it's always an honoring of the adoptees, of honoring my mother. And again, just letting globally the world know what happened in Greece to these young mothers, these children, and to bring closure and healing.
1: Είπε ο James ότι το γεγονός ότι αυτό το film θα, όταν γυριστεί, θα παιχτεί σε πολλά film festival και ότι ίσως κερδίσει και κάποια awards, θα βοηθήσει στο να γίνει μια μεγαλύτερη συζήτηση για το τι συνέβη σε όλα αυτά τα παιδιά που υιοθετηθήκανε τότε στην Ελλάδα. Ότι η πρεμιέρα θα γίνει εδώ στην Ελλάδα και τα έσοδα θα διατεθούν για έναν οργανισμό εδώ πέρα, το Win Halas, ο οποίος βοηθάει γυναίκες σαν τη μητέρα του, φαντάζομαι. Αλλά και πάλι είπε ότι θα ήθελε η ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τα λάθη που έγιναν τότε, να παραδεχθεί το λάθος της ελληνικής πολιτείας εκείνη την εποχή. James, thank you very much for being with us today and for sharing your powerful story. We wish you all the best of luck with Georgia. We'll be in contact. Again, thank you very much. It was very, how can I say, very touching your story. And I'm sure that everybody who is going to watch the movie later on, the film, is going to feel the same way. Thank you very much again for being on our show.
0: I appreciate it. And lastly, if you could just make sure people, if they want to know more about it or they want to get behind it, they can go to georgiashortfilm.com and go to the website. There's links there where they, if they want to donate, they can help us out.
1: Okay. Thank you very much again, James. Again, all the best. Thank you very much with the film.
0: Thank you, Dimitri.
1: Take care.
0: I appreciate it. Thank you so much. Take care. Bye-bye.
1: Take care. Bye. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον James Αξιώτη. Ξέχασα να ρωτήσω αν αυτό είναι Δημήτρης Αξιώτης ή κάτι άλλο. Πρέπει να είναι Δημήτρης Αξιώτης το όνομά του. Στα ελληνικά εννοώ. Μας μίλησε γιατί άλλο για την προσωπική του ιστορία, την προσωπική ιστορία της μητέρας του που θέλει να την κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Την μητέρα τη λέγανε Γεωργία Κοράκης. Πέθανε νέα, όπως μας είπε και ο ίδιος, 1981, αλλά του άφησε ένα αποτύπωμα. Δεν είχα την ευκαιρία να ρωτήσω για άλλα πράγματα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η ιστορία του James Αξιώτη και της μητέρας του, της Γεωργίας Κοράκη. Μια γυναίκα η οποία αναγκάστηκε να τον δώσει για υιοθεσία, προφανώς παρά τη θέλησή της, όταν ήταν μικρή, γιατί εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε, τα είδη και τα έθιμα και ο κοινωνικός περίγυρος ασκούσε πολύ μεγάλη πίεση στα κορίτσια τα οποία δεν ήταν παντρεμένα εκείνη την εποχή να έχουν παιδιά. Και πολλά από αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά τα κορίτσια δώσανε τα παιδιά τους σε τρίτους, τα υιοθετήσανε τρίτοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Ο τόπος που μεγάλωσα

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και για τα λίγα λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε μαζί μας τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το πεδίο της Εθνικής Άμυνας. Αγαπητέ Δημήτρη, ναι. Σε ακούμε.
1: Είχαμε μια σημαντική σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η οποία έδωσε το πράσινο φως, όχι μόνο για την Ελλάδα φυσικά, αλλά για όλες τις χώρες μέλη που συμμετέχουν, για την χρηματοδότηση των αμυντικών προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσει η εφαρμογή τους. Είναι αυτό στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, και ήταν μια σύνοδος στην οποία εισερχόμενος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε και μια δήλωση κάπως σαν καμπανάκι κινδύνου, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει ότι οι απειλές δεν είναι μόνο από τα ανατολικά και το βορρά, δηλαδή αναφερόμενος κυρίως μέσω στη Ρωσία, αλλά και στο νότο, κάνοντας λόγο για την Ερυθρά Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Λιβύη. Προφανώς επηρεαζόμενος από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ναυτική παρουσία κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν, λόγω και της κατάστασης που επικρατεί με τους Χούτι, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνο πλοία της Ελλάδος και της Ιταλίας. Η Ελλάδα είναι παρούσα και στο Λιβικό πέλαγος, όπου επιτηρεί με μια φρεγάτα το εμπάργκο όπλων για τη Λιβύη, αλλά και τις ροές των παρανόμων μεταναστών. Οπότε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες και τις χώρες της Μεσογείου φυσικά και όχι μόνο. Τώρα το επόμενο, επίσης να σου αναφέρω ότι έγινε μια ευνηδιαστικά η άσκηση Αλέξανδρος στην Ελλάδα, κυρίως στο Αιγαίο και τον Εύρο. Είναι μια επιχάρτου, επί της αρχής είναι άσκηση επιχάρτου, συμμετείχαν όμως 70 πολεμικά αεροσκάφη και τα πολλά πλοία του στόλου, τα οποία βγήκαν από τον ναύσταθμο και από άλλα λιμάνια στάθμευσης στο Αιγαίο. Συμμετείχαν επίσης πολλά πολεμικά
0: επιχάρτου, για να το κατανοήσει ο ακροατής ή η ακροάτρια που μας ακούει, εννοείς χωρίς πυρά, αυτό εννοείς?
1: Ουσιαστικά είναι χωρίς πυρά, ναι. Και εφαρμόστηκαν όμως διάφορα σενάρια, πλήγματα σε εχθρικούς στόχους, ανακατάληψη βραχονισίδων. Δηλαδή αυτή είναι μια άσκηση η οποία γίνεται ευνηδιαστικά, δεν είχε προγραμματιστεί, αλλά έγινε μέσα σε ένα 24ωρο δηλαδή, και ολοκληρώθηκε αργά χθες τη νύχτα.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε?
1: Επίσης να σου αναφέρω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα συμμετέχει στους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και θα έχει συναντήσεις και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Πάλμα.
0: Μάλιστα. Πολλές ναι. Επισκέψεις στο εξωτερικό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έχει διατελέσει και Υπουργός Εξωτερικών στο παρελθόν, επομένως...
1: Να σου πω και μία λεπτομέρεια. Στους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας θα συμμετέχουν και τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησαν εκεί και απογειώσεις, προσγειώσεις, σαν προετοιμασία της παρέλασης, να το
0: μάλιστα.
1: πούμε.
0: Δοκιμές δηλαδή, ναι. Δοκιμές για την παρέλαση, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε, σε χαιρετούμε, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Γεια, χαιρετισμούς. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο και τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με την συνδρομή της αστυνομίας και υποσαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Πάπα Γεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε σε αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρεία στη μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κεφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς τον ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρήπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
2: Ο καιρός.
3: Το Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα, και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμη έως 8 μποφόρου στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Για την ταινία, να το πω, να το μαρτυρήσω, «Γλυκιά συμμορία» του 1983. «Γλυκιά συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη η ταινία. Την πρωτότυπη μουσική για την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τη θυμηθήκαμε επειδή η Σοφία της «Γλυκιάς συμμορίας», η πρωταγωνίστρια Σοφία, στο ρόλο της Σοφίας Δέσποινα Τομαζάνη, απέδρασε. Δεν μένει πια εδώ. Και ενώ έτσι ξεκινούσε η ταινία, συνεχιζόταν με διάφορα μουσικά θέματα και διάφορα έτσι πολύ καινοτόμα πράγματα για το 1983. Και αυτό εδώ το τραγούδι, «Μόνο ζωή», από την ταινία αυτή, τη «Γλυκιά συμμορία» είναι πάλι.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να είμαστε πάλι εδώ λοιπόν, στο Μένουμε Εδώ. Απογευματόβραδο Τρίτης, νομίζω ότι μαζεύονται σιγά σιγά τα σύννεφα.

Η επικαιρότητα δεν είναι μόνο ζωή, είναι ένα σωρό εκφάνσεις της ζωής με όλα τα περίεργα, τραγελαφικά, ανατρεπτικά, αντιφατικά, αδιέξοδα, καμιά φορά και ευχάριστα, αλλά εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα βρω αυτά τα τελευταία.

Μια επικαιρότητα λοιπόν που έχει να κάνει με το οριστικό λουκέτο στα παράνομα ιατρία, τις ιδιωτικές κλινικές. Μιλάω και σε αυτήν της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες που σιγά σιγά βγάζει στην επιφάνεια η έρευνα. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ένας άνθρωπος και μάλιστα διάσημος και με αυτόν τον τρόπο για να γίνει έρευνα και να βγουν στο φως όσα δεν ξέρουμε ή όσα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και μάλιστα για πολύ πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, τι ακούμε για χορήγηση μέθης χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, για έλλειψη επινιδωτή, για έλλειψη λειτουργίας μονάδας μεθ, έστω και πώς να το πούμε, υποτυπωδώς για αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πέσαμε και με όλο αυτό το MedWatch, το σύστημα που έχει θεσπίσει εδώ και λίγες μέρες το Υπουργείο Υγείας και βγάζει, λέει, στην επιφάνεια διάφορα παράνομα ιατρία και κλινικές και ιατρικές πράξεις που γίνονται χωρίς να έχουν την άδεια, άρα και το προσωπικό, άρα και τη γνώση, άρα και τα μηχανήματα. Και τέλος πάντων, σκέφτομαι τώρα ότι όλη αυτή η ιστορία, ό,τι αφορά την υγεία, τις πράξεις υγείας, το ανθρώπινο σώμα, το δικαίωμα πάνω σε αυτό και τις υπέρογγες αμοιβές, φανταστείτε, εφόσον έγινε ό,τι έγινε σε έναν άνθρωπο αναγνωρίσιμο, διάσημο, που υποτίθεται θα τον πρόσεχαν περισσότερο, τι γίνεται καθημερινά, πίσω από κλειστές πόρτες, ξαναλέω, με τους κοινούς νήτους, με όλους τους ανθρώπους που... δικαίως ή αδίκως δεν θα το κρίνουμε εμείς. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του. Προσπαθεί να κάνει κάποιες θεραπείες, να έχει πρόσβαση σε κάποιες θεραπείες, από δερματικές που ακούγονται λίγο πιο light, πιο ελαφρές, πιο εύκολες, μέχρι τις πολύ σοβαρές. Γιατί για την κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία ξαναλέμε μπήκε οριστικό λουκέτο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, λειτουργούσε κανονικά ογκολογικό τμήμα, αλλά χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και χορηγούνταν φάρμακα και θεραπείες χημειοθεραπευτικές, χημίας, χορήγησης δηλαδή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις χημειοθεραπείες, χωρίς απαραίτητα όλα τα γύρω-γύρω. Ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν το ανάλογο νόσημα, το αντίστοιχο νόσημα για να λάβουν τέτοια θεραπεία. Το άλλο θέμα της ημέρας είναι νευρικότητα στις τιμές της ενέργειας. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε πού θα πάει. Έχει ανέβει επικίνδυνα πολύ και η βενζίνη, γενικά τα καύσιμα κίνησης, και η οποιαδήποτε ανακοχή, εκεχηρία ή συμφωνία, διάθεση συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν αχνοφαίνεται στον ορίζοντα και συχνά εξαφανίζεται, διαλύεται. Δεν βλέπουμε κάτι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Και φυσικά κάπου στο τούνελ, στο βάθος δηλαδή του τούνελ, το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μεθαύριο έχουμε 1η Οκτωβρίου, στις 15 παραδοσιακά του Οκτώβρη κάθε χρόνο ανοίγει πλατφόρμα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν και για το κίνησης, αλλά κυρίως για το θέρμανσης, κάποιες κινήσεις διορθωτικές, βελτιωτικές, παρεμβατικές, γιατί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή το φθινόπωρο και ο χειμώνας πλησιάζουν και δεν φαίνεται να έχουμε πισωγύρισμα με υψηλότερες θερμοκρασίες, έχουν αρχίσει οι άνθρωποι ήδη, επειδή κρυώνουν, να χρησιμοποιούν και πετρέλαιο και όλες τις συσκευές και τα δίκτυα με τα οποία παραδοσιακά θερμαίνονται. Έχουμε την ιστορία με το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπονται ούκο λίγοι άνθρωποι που ενεπλάκησαν τότε στην υπόθεση των Τεμπών, και πολλές αντιδράσεις. Με την παραπομπή έχουμε και αρκετές αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πριν από λίγο ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να κριθεί από φυσικούς δικαστές. Και όλα αυτά μετά την παραπομπή, αν δεν τα έχετε ακούσει, του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης διαμόρφωσης του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών. Και έπεται συνέχεια και έπονται και άλλοι. Έχουμε την άρση απορρίτου σε τουλάχιστον 6 τηλέφωνα των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, τα 42 εκείνα λεπτά, αλλά και το τι προηγήθηκε και ακολούθησε στις σκηνές πανικού με την κατάρρευση του τραγουδιστή. Και έχουμε και ζητήματα καρδιάς. Ζητήματα καρδιάς, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Έχει οριστεί η 29η Σεπτεμβρίου από καρδιάς και ζητήματα καρδιάς ως ημέρα που
προσέχουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και το θέμα της ανάνυψης, της καρδιοπνευμονικής και καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Πώς κάποιος ή εκπαιδεύει ή μπορεί να μας εκπαιδεύσει, αν πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε σε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά λίγο πολύ και άλλα πολλά που θα μας προκύψουν και στη συνέχεια, γιατί μου αρέσει πάντοτε να κρατώ ένα στοιχείο ευνηδιασμού, ένα στοιχείο έκπληξης στη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας.

Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μάρα Βελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρχισυνταξία, λόγος, μουσική σήμερα Έλενα Καραγιάννη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή μπορείτε να μας βρίσκετε και στις τηλεφωνικές γραμμές 210 60 09 604 και 605 και στο Viber φυσικά, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.

Η Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι της. Θυμάστε, νομίζω, αν μας ακούγατε χθες, ότι κάναμε αρκετά μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα με ανθρώπους που, με ερευνήτριες και κυρίες που διαμένουν στην Ισπανία και το γνώριζαν πολύ καλά το θέμα, το στεγαστικό, το χωροτακτικό και τελικά το κοινωνικό. Στο σπίτι της λοιπόν η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε με τη βία, όπως ξέρετε, ύστερα από 70 χρόνια κατοίκησης και ύστερα από το κύμα των διαδηλώσεων που συγκλώνησαν όλη τη χώρα και ανάγκασαν την κυβέρνηση Σάντσεθ να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Έχει επέλθει συμφωνία, ενημερώνει δικηγόρος της και θα καταβάλει η Μαρικάρμεν χαμηλό ενίκιο βάσει νέας σύμβασης, αποφεύγοντας έτσι μια σημαντική αύξηση. Από ό,τι θυμάμαι, παίρνει η γυναίκα μια σύνταξη γύρω στα 1.400 ευρώ, πλήρωνε 500, της συζητούσανε 2.700. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μάλλον θα αποφύγει την αύξηση τη σημαντική και θα παραμείνει στο σπίτι μετά την έξωση. Το θέμα είναι ότι η όλη ιστορία υποκινήθηκε και χαιρετίστηκε και έγινε αντικείμενο διαδηλώσεων από πάρα πολλούς διαδηλωτές, ώστε να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις σαν της Μαρικάρμεν, όπως λεγόταν χαρακτηριστικά. Και εγώ διαβάζω ότι έχει πάρει το θέμα διαστάσεις και νομικές, δηλαδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που γενικά πλήττει τη χώρα.

μια και πιάσαμε τα εξωτερικά, να σας πω ότι ένα σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμενόταν, απλά τώρα έχουμε και το σχέδιο με τα 5 σημεία. Αν και τονίζει ότι οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ωστόσο τα πρόσφατα γεγονότα, Θέουτα κλπ., από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις ακτές της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου πηγαίνει, ας το κρατήσω καλύτερα, ας του βάλω φρένο, αλλά ωραία, για τα ανατολικά σύνορα ως τις ακτές της Μεσογείου είναι όλο το κομμάτι που αφορά χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία. Για Ελλάδα δεν ακούω τίποτα. Όταν εμείς ζητούσαμε στήριξη και βοήθεια για τις ακτές, τα τελευταία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντελώς ανατολικά. Το σχέδιο λοιπόν βασίζεται σε 5 άξονες. Ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, βελτίωση της παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και ενίσχυση των επιστροφών. Μην με ρωτήσετε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Μόνο που έχω εκμεύσει εδώ πέρα από τα συμφραζόμενα και έχω καταλάβει και αντιληφθεί είναι ότι θα υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ Frontex, Europol και Eurojust. Και προβλέπεται, λέει, η ανάπτυξη και έντονο συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων, Eurosur, με χώρες εταίρους. Επίσης λένε ότι θα παρακολουθούν πιο στενά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούν και τι γίνεται με πληροφορίες και τέτοια ή με την παραπληροφόρηση και εσφαλμένη πληροφόρηση μέσω των δικτύων που λειτουργούν από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο εξωτερικό θα παραμείνω, καθώς στη Γαλλία σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου, απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων λοιπόν απέκλεισαν τις εισόδους σχολείων σε ένδειξη δυσαρέσκειας για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς. Είμαστε μόλις, όταν λέμε ερχόμενης χρονιάς, είμαστε μόλις 7 μήνες πριν τις εκλογές στη Γαλλία και 2 μέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των διαδηλωτών. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που όλο και πιο πολύ με τις διαμαρτυρίες τους δίνουν ορμή στο κίνημα. Και είναι και κάτι κάδους απορριμμάτων, ας πούμε σε Λύκειο στη Λίλ. Υπάρχει ένταση στα σχολεία στη Νίκαια και στα σχολεία στο Παρίσι έχουν αποκλειστεί 1 στις 10 εισόδους σχολείων.

Γιατί λένε, γιατί έτσι κι αλλιώς όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μία πτώση στη δημοτικότητα του Μακρόν, λιγότερη αστυνομική, περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα.

Συνεχίζουμε τέλεια, τέλεια εδώ με τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Βλέπω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη και μου αρέσει πάρα πολύ που σας άρεσε η επιλογή της Γλυκιάς Συμμορίας. Κάποιοι μου λέτε, όπως ο Μάικ, Γλυκιά Συμμορία, τι μας θυμήσατε τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Μη κορασόν, μη κοραθόν, δεν ξέρω πώς προφέρεται, νομίζω το δεύτερο. Καρδιά μου. Τυχαία, παιδιά, έπεσε το τραγούδι. Έχουμε βάλει λίστα χτες και σήμερα. Υπάρχει μια τυχαία επιλογή. Επιλογή, όχι επιλογή από την αρχή, όχι. Τυχαία είναι την ώρα που τα παίζουμε. Γιατί μπορεί να αλλάξουμε τη σειρά, να ταιριάζει κάτι άλλο καλύτερα. Τώρα λοιπόν, μόνο του έπεσε στα ζητήματα καρδιάς. Στην Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που γιορτάζει η ανθρωπότητα, υπενθυμίζει η ιατρονοσηλευτική κοινότητα σε όλο τον πλανήτη, αφού λέμε Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, για το πιο πολύτιμο όργανο του σώματός μας.

0: παρουσιάσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας, τον οποίο θα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή και το χρόνο που μας διαθέτει. Είναι ο κύριος Ζεκί Μεμέταλη, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έμπειρος διασώστης με πολυετή προσφορά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και θα ήθελα να μεταφέρω και τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του Δ. Αντώνιο Αργυρινό.
0: Βεβαίως, είναι αγαπημένος καλεσμένος της εκπομπής και τους δικούς μας να δώσετε.
1: Ευχαριστώ, θα το μεταφέρω.
0: Λοιπόν, στον κύριο Αργυρινό, σε όλο το κομμάτι, στο κομμάτι του το Ελληνικό του Ερυθρού Σταυρού. Και εσείς τώρα από αυτό το πόστο καταλαβαίνω ότι είστε ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών. Ουσιαστικά δηλαδή είστε ο επικεφαλής των ανθρώπων που μαθαίνουν ό,τι αφορά στην επιβίωση, στην ανάνυψη, στην κάρπα όπως μάθαμε να τη λέμε από την ακροστοιχίδα, τις πολύ δύσκολες στιγμές που μια καρδιά σταματά, κύριε Αλή. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Αυτός ο πολύτιμος μηχανισμός που δουλεύει μέρα, νύχτα, σταμάτητα, χωρίς να χρειάζεται κάτι να κάνουμε εμείς για αυτήν, έρχεται όμως μια στιγμή που σταματάει να λειτουργεί. Είτε είναι ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, μια πνιγμόνη, ένα ξαφνικό περιστατικό, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Να την ξαναβάλουμε μπροστά, όπως λέμε, με απλά λόγια. Να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας και τη γνώση έτσι ώστε να την διατηρήσουμε αφού έχουμε καλέσει σε βοήθεια το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και να αρχίσουμε την κάρπα, όπως είπατε, τις θωρακικές συμπιέσεις, τις εμφυσίσεις. Δεν υπάρχει και αυτόματος εξωτερικός επενδυτής, να το βάλουμε σε λειτουργία και να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε τις πολιτικές εντολές που θα μας δώσει.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία βήματα, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά. Θωρακικές μαλάξεις. Εμφυσίσεις.
1: Θα καλέσουμε λοιπόν σε βοήθεια, είναι το πρώτο βήμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή το Ευρωπαϊκό Νούμερο το 112.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε άμεσα, χωρίς να χάσουμε καθόλου από το πολύτιμο χρόνο, να το δώσουμε για άλλη μια φορά την λειτουργία, χρησιμοποιώντας τα χέρια μας και πολύ σωστά όπως είπατε, να κάνουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Και μέχρι να έρθει η βοήθεια, να τον διατηρήσουμε, γιατί όχι να αντιστρέψουμε και την υπάρχουσα κατάσταση και να τον ξαναφέρουμε στη ζωή και να πάρει την κατάλληλη γιατρική χρονίδα φτάνοντας στο νοσοκομείο.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε λεπτό που περνάει είναι μείον 10% της επιβίωσής τους.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Αλή, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκεται στους εκπαιδευόμενους σας είναι να είναι ψύχρεμοι. Και εσάς σας ακούω πολύ ψύχρεμο. Να είναι ψύχρεμοι.
1: Πολύ σωστά, πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: Μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δύσκολο περιστατικό εκείνη την ώρα. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Οπότε, ό,τι μάθεις περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Αν μπορέσεις να το δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι και το πώς θα εφαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Με ψυχραιμία, γνώση και θέληση από μαθητές δημοτικού σχολείου. Μέχρι τον αγρότη, τον συνταξίουχο, την οικοκυρά, τον επιστήμονα, παγκοσμίως καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη δεξιότητα που πραγματικά σώζει μια ανθρώπινη ζωή.
0: Πώς μπορούμε, κυρία Αλή, να μάθουμε εμείς οι απλοί θνητοί, οι κοινοί θνητοί, να μάθουμε την κάρπα, πού να απευθυνθούμε για να τη μάθουμε τώρα που έχει έρθει και αρκετά στη δημοσιότητα με το γνωστό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και γενικότερα ακούμε στα γήπεδα, ακούμε σε διάφορους χώρους χωρίς να θέλουμε τώρα να τρομάξουμε κανένα, ξέρετε λειτουργεί και λίγο η αυθυποβολή, οπότε πώς μπορούμε να μάθουμε κάρπα?
1: Είναι αυτό που λέω, μάθε. Εκπαιδεύσου, πιστοποιήσου από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr. Ανοιχτά προς όλους. Ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αφιερώσει λίγο από το πολύτιμο χρόνο και αχρίαστο να είναι αυτό που θα μάθει. Μία φορά όμως στη ζωή μας, ως κοινή θνητή, όπως πολύ σωστά είπατε, θα είμαστε ίσως αντιμέτωποι. Δεν είναι εγκεφαλικό, καρδιολογικό, με μια απόφρεξη αεραγωγού ή μια πνιγμονή, ένα αντικείμενο που έχει φράξει τον αεραγωγό. Ακούμε καθημερινά τα μικρά παιδιά που έχουν τάση να βάζουν διάφορα μικρό αντικείμενα στο στόμα τους, καραμέλες, παιχνιδάκια, λέγκο. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και αυτή την περίπτωση της απόφραξης του αεραγωγού για να ελευθερωθεί και να πάρει την επόμενη αναπνοή. Αλλιώς το έχουμε ακούσει τύρις μποχάινι.
0: Ναι, αυτή θα έλεγα τώρα. Μαθαίνει κάποιος και τη λαβή.
1: Βεβαίως. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μάθει και την απόφραξη αυτή την λαβή για ενήλικες παιδιά, βρέφη. Θα μάθει και την διαχείριση της κάρπα και του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Και βάσει της υπουργικής απόφασης. Και βλέπουμε σε πολύ σύγχρονα σημεία, αεροδρόμια, μετρό, κινηματογράφους, αγωνιστικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο. Οπουδήποτε το δούμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε άφοβα και να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα τις πολιτικές οδηγίες που μας δίνει.
0: Που μας δίνει ο απεινιδωτής. Περίπου πόσες ώρες χρειάζεται εκπαίδευσης για να πεις ότι το έχεις κάπως μάθει, ώστε αν χρειαστεί, όπως λέτε, αν χρειαστεί να το κάνεις στον άνθρωπό σου, στο συναδελφό σου, στο φίλο σου?
1: Ακόμα και άνθρωπος ο οποίος έχει το επίπεδο συνείδησης, δηλαδή θα αναπνέει, ποια θέση να τον βάλουμε για να τον διατηρήσουμε μέχρι να καταφτάσει η βοήθεια, είναι την κάρδια αναπνευστική. Την απόφραξη αεραγωγού, 6 ώρες πιστοποιημένο το παιδευτικό πρόγραμμα, τριετή διάρκεια της πιστοποίησης, είναι αρκετό για να είναι ψύχρεμος, να καλέσει σε βοήθεια, μέχρι να έρθει η βοήθεια να κάνει τις απλές δεξιότητες και να διατηρήσει, να αντιστρέψει μια τέτοιου είδους κατάσταση.
0: Μάλιστα. 6 ώρες το μίνιμουμ φαντάζομαι, αλλά είναι αρκετό.
1: 6
0: ώρες, mm-hmm. Δηλαδή ακούγεται τόσο, λέμε γιατί δεν το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που ξέρω ότι πάρα πολλές σχολικές μονάδες έχουν στείλει με αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά, και τα παιδιά από μικρή ηλικία, από την εφηβική ηλικία, έχουν μάθει να το κάνουν. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι είναι τρομερό να μην είναι κάτι υποχρεωτικό. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να είναι υποχρεωτική γνώση για όλους μας.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με πάρα πολλά υπουργεία, Υπουργείο Εργασίας, καντάδες της γειτονιάς, κοινωνιών, ιδίας και θρησκευμάτων, έχει πίσω αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και στα σχολεία, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοιου είδους κατάσταση. Και πολλά άλλα μνημόνια συνεργασίας δεν χρειάζεται, δεν είναι η στιγμή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός λοιπόν είναι κοντά, mm-hmm, ως συνάνθρωπο ανά πάσα στιγμή.
0: Και αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Πριν να σας αποχαιρετήσω, κύριε Αλή, μια ωραία ερώτηση από ακροατή μας, από τον Κώστα. Είναι σε θέση, λέει, ένας απλός πολίτης να κρίνει πότε κάποιος χρειάζεται κάρπα?
1: Φίλε μου Κώστα, και προς όλους τους ακροατές σας, 3 με 4 λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Άνθρωπος που δεν αναπνέει, μην διστάζουμε λοιπόν να καλέσουμε σε βοήθεια και να ξεκινήσουμε την κάρπα, όπως λέμε. Χωρίς αναπνοή δεν υπάρχει ζωή.
0: Θέλετε να πείτε ότι στην τελική, ας το ρισκάρει κάποιος, κακό μάλλον δεν θα του κάνει από τη στιγμή που βλέπει ότι μάλλον δεν αναπνέει ο άνθρωπος? Δεν είναι απαραίτητο να πιστοποιήσει αν έχει υποστεί ανακοπή, αλλά αφού δεν αναπνέει, είναι σε πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε,
1: το νέο πρωτόκολλο της ΚΑΡΤ

0: Μέταλλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι σώζετε ζωές και αυτό ακούγεται στο ηχόχρωμά σας ότι σας έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μπράβο για αυτό που προσφέρετε στην ανθρωπότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του τύπου πώς είναι η αγωνία σας όσο κατά το πρωτόκολλο επαναλαμβάνετε πάλι και πάλι αυτό που πρέπει να κάνετε στον άνθρωπο που εκείνη την ώρα πάσχει, δηλαδή πόση ώρα σας επιτρέπεται να γίνει. Αν θέλετε μου λέτε πόση ώρα, δηλαδή πόσο, μισή ώρα, 50 λεπτά ή στο μεταξύ θα έχει έρθει το ασθενοφόρο και θα κρίνει εκείνο.
1: Από τη στιγμή που ξεκινάμε την διαδικασία μέχρι να κουραστούμε, να μην μπορούμε άλλο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο που καλέσαμε να αναλάβουν αυτοί, αν το θύμα επανέλθει ή αν έρθει ο αυτόματος εξωτερικός αφημιριστής, μόνο τότε θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα. Μέχρι να κουραστείτε. Και αν κουραστείτε, μπορεί να συνεχίσει ένας άλλος, αν τυχαίνει να...
1: Βεβαίως. Είτε μάλιστα. Το κάνει ένας, είτε το κάνουν δύο.
0: Τα πράγματα
1: θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό και λέμε, θα μπορούσε ένας εκπαιδευμένος σε κάθε οικογένεια να ξέρει πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι ο στόχος και του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο Γερινού. Κάθε φορά μου λέει, εκεί πάμε λοιπόν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ανταπόκριση έχουμε. Και αν εσείς δεν έρθετε, θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας. Αυτό είναι ο ελληνικός έθνικος σταθμός.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μας καλούνε, ομάδες, φορείς, σύλλογοι, οργανωμένα, θα φτάνουμε στο χώρο τους και κάνουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή έρχονται στο δικό μας χώρο, σε όλη την επικράτεια, περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές που σώζουμε ανθρώπινες ζωές.
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα καλύτερη σημασία, να υπογραμμίσουμε περισσότερο τη σημασία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς. Ο Κώστας σας ευχαριστεί και στέλνει την αγάπη του, πρέπει να σας πω, ο ακροατής μας.
1: Να είναι καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. www.redcross.gr για να βρουν εκεί στην ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Κύριε Ζεκή, με Μέταλλοι. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Αυτό για το Βαγγέλη από την Καλαμάτα που ζήτησε ένα ελληνικό τραγούδι και χτες και σήμερα και γενικά εμείς δεν μπορείτε να πείτε, παίζουμε ελληνικά τραγούδια γιατί τα αγαπάμε πολύ κι εμείς.

Γεράσιμε, γεια σου, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, πολύ ωραία λέξη το κορασόν. Η στίχη είναι του Κώστα Λιβαδά, που σου αρέσουν οι στίχοι και εμένα πάρα πολύ.

στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και εμείς στη Λίμνο, στο Γιάννη που του αρέσει πολύ η εκπομπή και μας δίνει και τα συγχαρητήρια και τα μπράβο. Και επειδή καμιά φορά ξυπνάει το παιδί μέσα μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ωραία λόγια. Να παίρνουμε επιβράβευση, βρε παιδί μου, κι εμείς. Μαριάννα, τι να πω, και μπαλονάκια και άλλα emoji σε σένα και στον Νικόλα. Πολλές πολλές καλησπέρες. Γιάννη, σου άρεσε η γλυκιά συμμορία και σένα, αν κρίνω από το καλό απόγευμα και τα σημεία στίξης, δηλαδή τα θαυμαστικά. Ο Κώστας το είπαμε. Τι άλλο, τι δεν έχω, τι έχω παραλείψει. Τον Αλέξανδρο από τις Σέρες, πολλούς χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρη ότι αν βρω τώρα το κινητό. Οπα, τι ωραίο είναι αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει στείλει και ο Βασίλης που χτες τον παρέλειψα. Πάντα στέλνει πολύ ωραία μηνύματα κι αυτός. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Λέει, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Έπεσα πάνω σε μια συνάντηση κορυφής, παρακαλώ πολύ, την Κυριακή το βράδυ. Και από ό,τι είδα, ο 902 το έβαλε στην ιστοσελίδα του, αλλά οι άλλοι δεν το έβαλαν για τον άλλο πολιτικό άνδρα. Υπήρχε λοιπόν συνάντηση και χειραψία του κυρίου Κουτσούμπα με τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι κάθονταν μπροστά στα πολύ μπροστινά έδρανα στις κερκίδες του Βεακίου Θεάτρου, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Καστέλα, εδώ στον Πειραιά. Όπου βρέθηκα για την sold out, για μια ακόμα sold out, δηλαδή παράσταση που έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια από νωρίς, που σημαίνει μια υψηλή αποδοχή και δημοτικότητα από τον κόσμο, από το θεατρόφιλο κοινό. Στην παράσταση Media λοιπόν, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Εγώ περισσότερο σας το λέω γιατί υπάρχει ένα θέμα, παιδιά, με την προσβασιμότητα στους λόφους του λεκανοπεδίου. Ωραίο είναι που ανεβαίνουμε στους λόφους και παρακολουθούμε τέτοια υπέροχα θεάματα. Προσέρχεται πάρα πολύς κόσμος, γίνεται χαμός. Κόσμος που έχει διαλέξει, που έχει πληρώσει ένα αρκετά υψηλό εισιτήριο, δεν το λες και φτηνό. Αλλά γιατί θα πρέπει στο πήγαινε και στο έλα, και κυρίως το έλα που έχει και λίγο καθυστερήσει η παράσταση, άμα είναι βράδυ Κυριακής, να πρέπει να επιβαρυνθεί οικονομικά και σωματικά κάποιος για να καταφέρει να γυρίσει στο σπίτι του? Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση με τα μέσα. Αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να πάρεις, εκτός αν έχεις μηχανή, και δεν υπάρχουν και χώροι στάθμευσης. Δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να τα προσέχουν λίγο οι διοργανωτές ή οι δήμαρχοι που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους χώρους? Δηλαδή από τότε που έκλεισε το Ηρώδιο, πραγματικά δεινοπαθούμε όσοι πρέπει να φτάσουμε στο Λυκαβητό και να κατέβουμε από αυτόν, ή στο Βεάκιο ή σε κάποιες τέτοιες χώρους. Τέλος πάντων, αυτό δεν κατέβασε τις προσδοκίες και το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα από την παράσταση. Και να σας πω και ένα μυστικό, ή πάντως μια εντελώς προσωπική εκτίμηση. Πολλές φορές κάτι πολύ διαφημισμένο και πολύ υψηλών προσδοκιών μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ισοδύναμο με άλλες παραστάσεις που δεν έχουν διαφημιστεί τόσο πολύ. Εδώ το κλείνω με απόλυτο σεβασμό στο cast των ηθοποιών, στους ανθρώπους του χορού, στους ανθρώπους που έπαιξαν ζωντανά μουσική, και σε κάτι ιερά τέρατα όπως η Ρενή Πιτακή, όπως πώς τον λέμε, τον Άρη Λεμπεσόπουλο τον άνθρωπο, και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Αυτά για τη Μίδια, και γενικότερα πιστεύω ότι όλοι οι μύθοι, δηλαδή για την τραγωδία ή την κωμωδία, η αλήθεια είναι ότι θέλουν πια πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε δει πολλά, έχουν γίνει αρκετά πειράματα, ξαναγυρίσαμε στην κλασική απόδοση και εκδοχή. Κάποιοι πειραματίζονται και κάνουν και διασκευές. Θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι πάντοτε έτσι εύκολα τα πράγματα, γιατί οι τρεις τραγικοί, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, μάλλον είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους όταν έγραφαν αυτά τα σπουδαία νοήματα που έγραφαν και μας παρέδωσαν.

Και άλλα μηνύματα μου φέρνει εδώ η Δέσποινα, σχεδόν στην εκνοή της εκπομπής. Ο Γεώργιος από το Βόρειο Εύρο, καλησπέρα σου αγαπητέ μου Γεώργιε. Λέει αν μπορούσε η ΕΡΤ να έχει μια εκπομπή για να μας δείχνει πώς κάνουν τις πρώτες βοήθειες, κάρπα κλπ. Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα. Θα κοιτάξω να τη μεταφέρω, αν και νομίζω ότι θα την έχουν σκεφτεί πριν από εμάς άλλοι. Δεν την έχουν αυτόνομη, αλλά την έχουν ενσωματώσει φαντάζομαι έτσι σε ένθετα. Ο Βαγγέλης που από την πολύ καλή του προφανώς συμπεριφορά, από την καλή του, τον καλό του χαρακτήρα επανήλθε για να ευχαριστήσει για το τραγούδι το ελληνικό. Γεράσιμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για κάθε κουβέντα έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο δικό σου σχόλιο. Το ωραίο είναι σχετικό, πάρα πολύ εύστοχο. Και επανήλθε ο Κώστας από τη Λίμνο, λέει καλησπέρα. Το ίδιο συμβαίνει με τη μετακίνηση και στο θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη. Να το. Παιδιά, το έχω μελετήσει, δεν σας το λέω έτσι. Και άντε κάποιος να αφιερώσει και άλλα χρήματα, γιατί όμως όταν είναι ένα εισιτήριο ας πούμε γύρω στα 25 ευρώ το λιγότερο, γιατί να πρέπει να πληρώσει και ταξί? Πώς το βρίσκεις το ταξί? Νομίζετε ότι στέκεσαι στην άκρη και κάνεις ένα έτσι και περνάνε τα ταξί και σε παίρνουνε? Νομίζω ότι το έχετε βιώσει, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη αγαπητέ μου Κώστα, πάντως εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο και τα προάστια, ειδικά αν είναι βράδυ Κυριακής, ούτε οι γνωστές εταιρείες, οι πλατφόρμες που τις καλείς με το κινητό, δεν έρχονται καλά καλά. Παναγιώτη καλησπέρα σε σένα, στην Αφροδίτη και τη Μαρία, με όλη μου την αγάπη. Και νομίζω ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Να σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε πάλι. Α, η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Για να τα πούμε πάλι αύριο, αφού έχουν παρεμβληθεί οι άλλες εκπομπές και εν προκειμένου αυτή που θα ακολουθήσει. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά φιλιά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στη σημερινή μας εκπομπή, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων μας για τις πιο φρέσκες, ατμοσφαιρικές και πολυδιάστατες φωνές της νέας γενιάς, φιλοξενούμε μια ξεχωριστή ερμηνεύτρια, τη Μαριάννα Μασμανίδου. Μαριάννα, καλώς όρισες στις Φωνές και
1: Μουσικές. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εμείς το ίδιο. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα, Μαριάννα, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Γεννήθηκες και μεγάλωσες, νομίζω, στην πανέμορφη και γεμάτη μουσική Θεσσαλονίκη. Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια σε μια πόλη που είναι τόσο πλούσια, με τόσο καλλιτεχνική άβρα, που λέμε.
1: Ναι, ισχύει. Η Θεσσαλονίκη είχε πολύ πλούσια άβρα καλλιτεχνική. Βέβαια, εγώ δεν την έζησα και τόσο. Νομίζω ότι αυτό υπήρχε πολύ έντονο, λίγο νωρίτερα, λέει, πριν έρθω εγώ στον κόσμο. Έχει βγάλει πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τραγουδιστές.
0: Και συνεχίζει, βγάζει.
1: Και συνεχίζει, βέβαια, ναι. Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης. Θέλησα να ασχοληθώ με την τέχνη από πολύ μικρή ηλικία και με τη μουσική από πολύ νωρίς. Έκανα μουσική προπαιδεία, που λένε. Έπειτα ασχολήθηκα και με το θέατρο και με τη ζωγραφική. Γενικά είχα έτσι μια τάση έντονη στην καλλιτεχνία.
0: Οι πρώτες αναμνήσεις από τραγούδια που ακουγόνταν στο σπίτι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ακούγονταν,
1: συγγνώμη. Ναι. Ο πατέρας μου είχε και έχει μεγάλο έρωτα, ας πούμε, τον Γιώργο Νταλάρα. Οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου στη Χαλκιδική μέσα σε ένα κόκκινο Μάζντα.
0: Ο οποίος, συγγνώμη, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στον σπουδαιότερο ίσως τραγουδιστή στη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου, λοιπόν, θυμάμαι τον εαυτό μου μέσα σε ένα κόκκινο Μάζντα στη Χαλκιδική, ναι, και να ακούω τελείωτες ώρες το Νταλάρα. Θυμάμαι ότι με πήγαινε στη Σίβρη, σε αυτό το υπέροχο ανοιχτό θέατρο, σε συναυλίες του. Και επίσης θυμάμαι και πολύ έντονα την πρώτη στιγμή έχω ανάμνηση να ακούω ότι την Χαρούλα Αλεξίου σε πολύ μικρή ηλικία να κοιτάω, ας πούμε, ένα παιδικό σταθμό, θυμάμαι, στο παράθυρο και να παθαίνω, δεν ξέρω, ένα κάτι, ένα χτυποκάρδι, ναι, ένα βέλος στην καρδιά.
0: Λαδέως.
1: Και ναι, έπειτα θυμάμαι ότι μέχρι τα 16 άκουγα αυτά που ακούν τα παιδιά, ας πούμε, και της εποχής μου και όλα αυτά. Έπαθα από τα 16 και μετά μια τεράστια στροφή. Σταμάτησα να διαβάζω ή να βλέπω πράγματα όπως Σούπερ Κατερίνα ή τέτοια πράγματα και άρχισα να διαβάζω το Δίφωνο και να
0: ωραία,
1: αγοράζω δίσκους CD και δηλαδή τι θέλεις για τα Χριστούγεννα, τι θέλεις για τα γενέθλια, θέλω CD, ξέρω, CD, CD.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, ας πούμε, υπήρχαν ερεθίσματα από την οικογένειά σου που σε έσπρωχναν στη μουσική και πώς αντέδρασε το περιβάλλον σου όταν είδε αυτή την κλίση που είχες στις τέχνες?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ενώ όταν ήμουν μικρή υπήρχε θετικό, ήταν θετικό το περιβάλλον, ας πούμε, στο να κάνω μουσική, και η μητέρα μου έπαιζε κιθάρα και λίγο φλογέρα και έτσι υπήρχε αυτή η κιθάρα στο σπίτι, mm-hmm, και την έπαιρνα εγώ και γκραγκ. Μετά η αλήθεια υπήρξε ένα σταμάτημα από την οικογένεια, λίγο αυτό της οικογένειας που είναι χόμπι.
0: Να πει στο παιδί, ας πούμε, να ακολουθήσει τη μουσική,
1: Ναι, δεν, ναι, ναι, ναι, δεν υπήρχε και πολύ, δεν ήταν και τόσο καλοδεχούμενο, ας πούμε, το να κάνω μουσική και τραγούδι. Είχα βρει καταφύγιο, ας πούμε, και στη χοροδία που είχαμε εκεί και ήταν της εκκλησίας. Ο παπάς μου δεν ήθελε τόσο πολύ να πηγαίνω σε κατηχητικά και σε εκκλησίες και τα σχετικά, οπότε πάντα άκουγα με έναν τρόπο ένα όχι σε σχέση με αυτό. Ναι. Βέβαια, θα το θετικό, ας πούμε, είναι ότι επειδή ήμουν φανατική με την Αλεξίου, μπορεί να με πήγαινε σε όλη την περιοδία, okay, με το αυτοκίνητο και μπορεί να φτάναμε από τις Πρέσπες στην Αθήνα και πήγαινα, οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά αυτή.
0: Μάλιστα. Επέλεξες, Μαριάννα, να σπουδάσεις λοιπόν στο τμήμα θεατρολογίας της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ. Πώς ήταν η εμπειρία σου από τις ακαδημαϊκές σπουδές σου στην Αθήνα και πόσο άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις μια θεατρική παράσταση ή ένα τραγούδι?
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο βρίσκεσαι μέσα στις ακαδημαϊκές σπουδές, ας πούμε, εγώ άλλαξα και πόλη, δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο όντως, δεν αντιλαμβανόμουν πόσο αυτό μεγαλουχούσε και με δομούσε κατά τη διάρκεια των σπουδών. Παρ' όλα αυτά, επειδή έβλεπα πάρα πολύ θέατρο μέσα στη σχολή και πρόλαβα και πολύ σπουδαίους καθηγητές, όπως τον Ευαγγελάτο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετέπειτα παράλληλα έκανα και εργαστήρια. Άρχισε αυτό έτσι να αποκτά μέσα μου μια άλλη κριτική ματιά απέναντι στις παραστάσεις. Μετά άρχισα να βλέπω και τεχνικά πράγματα την ώρα της παράστασης, να με ενδιαφέρει και το πώς ντύνεται μουσικά. Επίσης είναι μια σχολή ανθρωπιστικών σπουδών που σου προσφέρει ένα άνοιγμα, ας πούμε, τεράστιο, γιατί η σχολή είχε και φιλοσοφία, είχε και ιστορία της τέχνης. Θυμάμαι ότι κάναμε μαθήματα μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη, είχε έρθει ο Μετζικόφ και βλέπαμε τα καταπληκτικά κοστούμια του. Είναι μια πολύ ωραία
0: εμπειρία,
1: σπουδική εμπειρία.
0: Και φαντάζομαι ότι άλλαξε και τον τρόπο που βλέπεις μια θεατρική παράσταση.
1: Ναι, τελείως, τελείως. Καλώς κακώς, όταν ασχολείσαι με ένα αντικείμενο, αρχίζει και η ματιά σου, άρχισα να μιλάω για μένα, δηλαδή η ματιά μου έγινε πιο βαθιά, είχε μια κριτική σκέψη παραπάνω σε σχέση με το τι βλέπω, πώς έχει στηθεί, τις ερμηνείες. Καλώς κακώς, κάνεις ιστορία θεάτρου, κάναμε σινεμά, κινηματογράφο, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
0: Σίγουρα.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω πάντα τη χαρά να έχω καλεσμένη στο στούντιο τη Μαριάννα Μασμανίδου. Μαριάννα, λοιπόν, είχαμε μείνει λίγο στις σπουδές σου. Συνεχίζεις, λοιπόν, τις σπουδές σου στη δραματική σχολή Γιώργος Θεοδοσιάδης. Πώς ήταν, αλήθεια, η σπουδαστική σου εμπειρία σε μια τόσο ιστορική δραματική σχολή?
2: Ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Γιατί η σχολή είναι και πολύ περιποιημένη, έχει ένα φανταστικό κτίριο, προσεγμένους χώρους και τους ενδιαφέρει, ας πούμε, αυτό. Εκεί άρχισε να παίρνει έτσι μορφή η θεωρητική σπουδή που πήρα από τη φιλοσοφική σχολή στην πράξη. Και είχα την τύχη να έχω και κάποιους φανταστικούς καθηγητές, όπως τον Νίκο τον Νίκα, την Αγορίτσα τον Οικονόμου. Και εκεί άρχισα να μπαίνω έτσι πιο βαθιά στα κείμενα, με ολόκληρο, ας πούμε, το σώμα, τη φωνή, την ψυχή, το νευρικό σύστημα, και εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι ακόμα περισσότερο πώς είναι να βουτάς έτσι βαθιά μέσα.
1: Και να ξεκλειδώνεις τα συναισθήματά σου, φαντάζομαι.
2: Τα συναισθήματα, ναι. Τα εκφραστικά μέσα. Ναι. Και είχα και τη Μαρίνα την Ψάλτη, να τη στείλω πολλά φιλιά αν θα μας ακούει.
1: Μάλιστα. Τώρα έχεις εκπαιδευτεί βέβαια και στο σύγχρονο τραγούδι με τη Χαρά Κεφαλά και την Έλλη Πασπαλά. Η μαθητεία σου δίπλα σε τόσο δύο σπουδαίες και χαρισματικές ερμηνεύτριες, πώς ήταν?
2: Είναι βασικά ένα υπέροχη διαδρομή με δυσκολίες πάντα, γιατί για μένα ήταν έτσι δύσκολο να ξεκλειδώσω τη φωνή μου. Mm-hmm. Μου πήρε καιρό να μπορέσω έτσι. Και θα συνεχίζεται, το θεωρώ αυτό, να ξεκλειδώνω ηχοχρώματα, τη φωνή, το σώμα. Οπότε όταν πήγα στα χέρια της Πασπαλά, που τη θαυμάζω και την εκτιμώ πάρα πολύ, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου έμαθε να αναπνέω. Αλλά δασκάλες σαν αυτοί σου διδάσκουν και ήθος και αισθητική. Ήταν πολύ ωραία τα χρόνια στον ΆΚΑ. Μετέπειτα συνάντησα το δώρο ζωής, την καλή μου νεράιδα, όπως την αποκαλώ, τη Χαρά Κεφαλά, η οποία με πήγε ακόμα πιο μακριά σε σχέση με το τραγούδι και την ψυχή μου, μπορώ να πω. Είναι από τους πιο σπάνιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δίνει με όλη της την καρδιά, όλη της τη γνώση, και έχει σταθεί βράχος σε μένα και συνεχίζει και στέκεται βράχος. Και νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ηθοποιούς και τραγουδιστές στο χώρο. Με τρομερή γενναιοδορία, μια σπάνια γενναιοδορία στο χώρο.
1: Καλά κάνεις που το αναφέρεις, αυτό πρέπει να ακούγεται. Παρακολουθήσες επίσης, Μαριάννα, και πολύτιμα σεμινάρια με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Μάρθα Φριτζίλα. Η εμπειρία να διδάσκεις από μια θρυλική φωνή όπως η Δήμητρα Γαλάνη, πώς ήταν?
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο έτσι το κρατάω σαν φυλαχτό, γιατί εντάξει, υπήρχαμε όλοι άγχος εννοείται μπροστά της και να τραγουδήσουμε και να σταθούμε, αλλά μας έκανε να νιώθουμε πολύ άνετα ίδια, γιατί είναι ένας άνθρωπος τρομερά γιωμένος, είναι πάντα κοντά στους νέους, την ενδιαφέρει αυτό που κάνει, την ενδιαφέρει να ακούσει νέους ανθρώπους. Επίσης, εγώ δέχτηκα πολύ γενναιόδωρα και καλά λόγια και σχόλια ώστε να συνεχίσω να τραγουδάω. Mm-hmm. Που επίσης θεωρώ ότι είναι σπάνιο. Mm. Έτσι, πολύ πολύ μεγάλες τραγουδίστριες να σου λένε προχώρα.
1: Mm-hmm. Και η Μάρθα Φριτζίλα?
2: Αυτό ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο σχολείο, γιατί πήγα εκεί έτσι σε πολύ μικρή ηλικία και πήγα για να κάνω, ας πούμε, κάποια σεμινάρια τραγουδιού και βρέθηκα να κάνω αρχαίο δράμα. Και εκεί, ας πούμε, καταλαβαίνω σήμερα ότι πόσο το αρχαίο δράμα και μετά τις σπουδές μου, ας πούμε, είναι παράλληλη δρόμη με το τραγούδι. Δηλαδή το αρχαίο δράμα, τα χωρικά, η ποίηση, η μελοποιημένη ποίηση, είναι κάτι που συνοδεύει, ας πούμε, και το τραγούδι που κάνω. Θέλω να πω, όχι συνοδεύει, ότι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ωραίοι στίχοι, ποίηματα που μελοποιούνται. Ήταν πολύ πολύ πολύ σπουδαία εμπειρία το να μελετάμε τέτοια κείμενα. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι ότι μελετούσαμε τις Βάκχες πολλούς μήνες, είχαμε ανέβει στον Κιθερώνα, ήταν και μια σωματική ας πούμε κατάσταση πολύ έντονη.
1: Και βέβαια μεγάλη εμπειρία να συμμετέχει στον χώρο του αρχαίου δράματος.
2: Ναι, και πολύ, πολύ ωραία ηθοποιή. Μου έδωσε πολλά εφόδια. Mm-hmm. Και σε αυτά τα εφόδια έτσι σου δίνουν το δρόμο, σε καλλιεργούν στο τι θες να κάνεις, στο τι θέλεις να τραγουδήσεις, πώς mm-hmm. επιλέγεις τα βήματά σου από εκεί και πέρα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μαριάννα Μασμανίδου, λοιπόν, σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Ακούσαμε λοιπόν τη δική σου εκδοχή, Μαριάννα, στο εμβληματικό τραγούδι «Θάλασσες». Πώς πήρες την απόφαση να αναμετρηθείς με ένα τόσο σπουδαίο και βαρύ τραγούδι?
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν το διάλεξα, δεν είχα σκεφτεί καθόλου όλη αυτή την αναμέτρηση. Έγινε λίγο με έναν ενθουσιασμό. Θα έκανα κάποια live με τον Αλέξη το Στενάκη που έχει κάνει την ενορχήστρωση, και όταν έτσι ψάχνω πώς θα φτιάξω το πρόγραμμα, διαλέγω κάποια τραγούδια και έπειτα ψάχνω πάντα πώς θέλω εγώ να τα ερμηνεύσω, πώς θέλω εγώ να τα αποτυπώσω. Και όταν το μελετούσα, συνειδητοποίησα ότι εμένα είχε, κατάλαβαν ότι ενώ είχε κλειδώσει μέσα μου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, που μιλάμε εντάξει μια πολύ σπουδαία φωνή και ερμηνευτή, ότι είχε κλειδώσει μέσα μου σαν ένα εξωστρεφές, έτσι πιο λαϊκότροπο κομμάτι, ερωτικό. Εγώ μελετώντας το, έτσι ένιωθα ότι ίσως είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να απευθύνεται και σε μια άλλη σχέση. Ακόμα δεν είχε ξεκλειδώσει τελείως μέσα μου. Όταν το κάναμε πρόβα και στο live, έγινε ένα ακόμα μεγαλύτερο κλικ μέσα μου και σκεφτόμουν ότι μπορεί να απευθύνεται σε έναν πατέρα, σε μια μάνα, σε έναν αδερφό, σε μια οποιαδήποτε σχέση, ας πούμε, νοσταλγίες, απώλειας.
1: Συνδέεται καθόλου με δικές σου μνήμες και βιώματα?
2: Ναι. Αυτό ακριβώς βασικά συνέβη, ότι συνέβη μια απότομη απώλεια στη ζωή μου και περίπου μετά από ένα μήνα βρήκα τον Αλέξη και του μίλησα και για την απώλεια και για το βιωμά μου και για την ανάγκη μου, ας πούμε, να δοκιμάσουμε να κάνουμε μια νέα ενορχήστρωση και να δώσουμε μια νέα ματιά στο κομμάτι. Ο Αλέξης το πήρε όλο αυτό. Εγώ συνέχιζα να ψαχουλεύω έτσι το τραγούδι και ανακάλυψα περισσότερο και την ερμηνεία της Κωνσταντίνας, που είναι η πρώτη ερμηνεύτρια.
1: Ναι, ναι. Και φίλη μου η Κωνσταντίνα.
2: Είναι φίλη σου, ναι, είναι φίλη μου. Τι σπουδαία φωνή.
1: Είμαι συνεργαστή παλιά, ήμουν μουσικός της.
2: Πολύ ωραία. Οπότε λέω, αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί, να το πει πρώτα γυναίκα, ας πούμε. Οπότε σκέφτηκα τι ωραία να το ξαναφέρω με μια γυναική φωνή. Ναι, ναι, ναι. Και άκουσα και την Κωνσταντίνα να μιλάει για τη δική της ιστορία, ας πούμε, στο τραγούδι. Ότι από τη δική της ιστορία εμπνεύστηκε ο Σαράντης Αλιβιζάτος, ο στιχουργός του τραγουδιού, για να γράψει το «Μέσα στα μάτια σου, θάλασσες». Και εκεί είναι σαν να κούμπωσε, ας πούμε, αυτό που σκεφτόμουν εγώ με την ιστορία που είπε η Κωνσταντίνα για τη δική της απώλεια, για τον πατέρα της. Και έγινε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη μου, ας πούμε, να το πω, να το σεβαστώ. Το μετέφερα και αυτό στον Αλέξη και έτσι δημιουργήσαμε αυτή την επανεκτέλεση, ας πούμε.
1: Και κάνατε και ένα βίντεο κλιπ, νομίζω,
2: Ναι.
1: Γυρίσατε ένα βίντεο κλιπ.
2: Φτιάξαμε και ένα βίντεο κλιπ. Ήθελα να αποτυπώσουμε με έναν τρόπο και το τραγούδι. Και επειδή νομίζω ότι έτσι πολλές φορές όταν ακούμε τις λέξεις δημιουργούνται συνειρμοί, ασυνείδητοι, αλλά νομίζω στο συγκεκριμένο πάντα το μυαλό πάει στη θάλασσα και σε μια γαλήνη σε μένα. Ναι. Πήγαμε στην όμορφη Αίγινα. Εκεί έχει και ένα πολύ όμορφο σπίτι, μια πολύ καλή μου φίλη. Και έτσι με τη βοήθεια και του Έσονα που έκανε αυτό στη σκηνοθεσία, αποτυπώθηκε.
1: Άρα μπορούν να το δουν και οι ακροατές.
2: Ναι, μπορείτε να το βρείτε
1: στο YouTube.
2: Ναι, ναι. Και το τραγούδι και στο Spotify.
1: Αυτό είναι το τρίτο τραγούδι, γιατί δεν μιλήσαμε και για τα δύο προηγούμενα. Ήταν λάθος δικό μου. Το «Κι εγώ να λιώνω», έτσι, που ακούσαμε, νομίζω το πρώτο κομμάτι.
2: Ναι, ναι.
1: Θες να πεις κάτι και γι' αυτό το κομμάτι? Πώς προέκυψε η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού για τον ντεμπούτο σου?
2: Γενικά, επειδή μου αρέσει να ψάχνω τα τραγούδια και να ακούω τους δίσκους ολόκληρους, κανα περιόδους, ας πούμε, μπορεί να περνάω ένα διάστημα που να μελετάω πολύ μια φωνή. Μια φωνή που λατρεύω, ας πούμε, και αγαπώ πολύ και είναι μια φωνή οδηγός για μένα, είναι η φωνή της Γιώτας Νέγκα, που νομίζω ότι όλοι οι ερμηνευτές περνάμε από τα στάδια να πατάμε πάνω σε φωνές που αγαπάμε μέχρι να βρούμε το δικό μας αποτύπωμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι έτσι είναι ένα κρυμμένο διαμάντι. Mm-hmm. Από τις πρώτες νομίζω κιόλας δισκογραφικές δουλειές, συμμετοχές της πολύ σπουδαίας Γιώτας Νέγκα. Mm-hmm. Το άκουσα και είχα την ανάγκη να δοκιμάσω να το πω, να το τραγουδήσω. Και λέω, μα είναι τόσο ωραίο και γιατί δεν ακούγεται, γιατί δεν παίζεται αυτό το τραγούδι. Είναι φανταστικό. Ο Βασίλης Δημητρίου είναι, εντάξει, ένας πολύ σπουδαίος, ας πούμε, συνθέτης. Όλοι έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια του. Και έτσι προέκυψε αυτή η επανεκτέλεση.
1: Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι της Νέγκα λίγο πιο μετά.
2: Ναι, ναι.
1: Να πούμε όμως και για την δεύτερη επανεκτέλεση του «Αυτό που περιμένουμε». Mm-hmm. Γιατί μιλήσαμε, αυτό έγινε το 2024, που ακολούθησε η δεύτερη επανεκτέλεση σου με αυτό το «Που περιμένουμε». Mm-hmm. Τι σημαίνει για σένα αυτό το τραγούδι, Μαριάννα, και γιατί θέλησες να το επανερμηνεύσεις και να μας πεις και πώς δούλεψες πάνω στη φωνητική σου προσέγγιση σε σύγκριση με την πρώτη σου δουλειά.
2: Αυτό το τραγούδι, μάλλον εμένα υποσυνείδητα με ιντριγκάρει να δοκιμάζω τη φωνή μου πάνω σε τραγούδια που έχουν πει οι άντρες. Ναι. Δηλαδή όταν ετοιμάζω ένα live ψάχνω τραγούδια και που δεν έχουν ακουστεί πολύ. Γιατί αυτό το τραγούδι πάλι θεωρητικά πως έχει ίσως αδικηθεί.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι και ιδέα μου. Ήτανε να κάνω ένα live σε ένα μαγαζί μιας φίλης μου στην Αντίπαρο. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το live είπα, ας βάλω και αυτό το κομμάτι. Μετά έλεγα να το βάλω, δεν θα το ξέρει κανείς, να μην το βάλω. Τελικά το δοκιμάσαμε, το βάλαμε και άρεσε τόσο πολύ σε όλους. Ενώ είχαμε πει χιλιάδες γνωστά κομμάτια με το φίλο μου τον Αντώνη τον Παλαμάρη, έναν πολύ, πολύ σπουδαίο πιανίστα και τον αγαπώ πολύ. Και το τραγουδάμε στο live και αρέσει πάρα πολύ σε όλους, ώστε το ξαναλέμε και στο τέλος. Mm-hmm. Εντάξει, στην πορεία εγώ... μελετούσα διαφορετικά το τραγούδι. Είχα ξεκινήσει τα μαθήματά μου με τη Χαρά την Κεφαλά. Mm-hmm. Η φωνή αλλάζει όσο μεγαλώνουμε και όσο... Η φωνητική είναι και σαν... Είναι γυμναστική στην ουσία. Οπότε έτσι προέκυψε και από την ανάγκη μου ότι αυτό το τραγούδι έτσι έχει και ένα κοινωνικό πολιτικό μήνυμα, ας το πούμε. Ότι δεν σταματάμε να παλεύουμε τα πράγματα, τις καταστάσεις, τη ζωή. Mm-hmm. Και τι γινόμαστε εμείς με τις μάχες μας, αυτό που θέλουμε, ότι δεν περιμένουμε κάποιον να έρθει να μας σώσει. Αυτό έτσι με έκανε πολύ να θέλω να το πω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια στάση ζωής. Mm-hmm. Να ανοίγεις τους δρόμους, να συνεχίζεις.
1: Σίγουρα.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, πάντα τη χαρά, εδώ καλεσμένη η Μαριάννα Μασμανίδου. Ακούσαμε βέβαια τώρα τη Γιώτα Νέγκα που σου άρεσε. Έχουμε ακούσει 3 τραγούδια ως τώρα δικά σου. Ελπίζουμε αυτά να πολλαπλασιαστούν, γιατί πραγματικά έχεις μια υπέροχη φωνή και το λέω ως μουσικός. Να πούμε, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 εμφανίζεσαι στο βιβλίο καφέ Κουκουμπούκ, έτσι σωστά δεν το λέω?
2: Ναι, σωστά, αυτό Καλυθέα. Το Σάββατο.
1: Τι πρόκειται να ακούσουμε εκεί, Μαριάννα, σε αυτή την ιδιαίτερη και ατμοσφαιρική μουσική βραδιά?
2: Θα είναι ατμοσφαιρική, γιατί θα είμαστε με μια κιθάρα και ένα κοντραμπάσο. Ελπίζω και ο καιρός να μας κάνει μια ωραία βραδιά, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο κήπο το Κουκουμπούκ στην Καλυθέα. Θα είναι τραγούδια από την έντεχνη τραγουδοποιία, από πολύ ωραίους συνθέτες όπως ο Γιάννης Πανός, Ξαρχάκος. Τραγούδια που αγαπώ, τραγούδια που θεωρώ ότι έχει αγαπήσει πολύ και ο κόσμος, που έχει ερμηνεύσει η Δήμητρα Γαλάνη, η Τάνια Τσανακλίδου. Κάποια πιο ισοστρεφή, κάποια πιο εξωστρεφή. Και ευελπιστώ έτσι να φτιάξουμε ένα παρείστικο κλίμα ζεστό, που να τραγουδάμε όλοι μαζί, να είμαστε σωστά κοντά και να συνδεθούμε μέσα από τα τραγούδια.
1: Ταιριάζει ο ζεστός χώρος ενός βιβλιοκαφέ με τον ακουστικό σου ήχο, πιστεύεις?
2: Νομίζω ότι οι μικροί χώροι σε αυτό που κάνω τώρα, που έχω ξεκινήσει να κάνω από πέρσι, με αυτούς τους δύο πολύ σπουδαίους μουσικούς, τον Δημήτρη Σιάμπο στην κιθάρα και τον Κώστα Πατσιώτη στο κοντραμπάσο, ταιριάζουν αυτοί οι μικροί χώροι και η διάθεση των ακροατών να είναι παρόντες, να είναι εκεί, να τραγουδάμε μαζί, να έχουμε μια διάδραση ζωντανή, βιωματική.
1: Πες μου κάτι, Μαριάννα, είναι ελεύθερη είσοδος?
2: Ναι, είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Τι και σημαίνει, δεν υπάρχει... Τι σημαίνει για σένα η ελεύθερη είσοδος και η προσβασιμότητα στη μουσική?
2: Είναι πολύ πολύ σημαντική. Γενικά η προσβασιμότητα στην τέχνη, όπως δηλαδή και στην αρχαιότητα υπήρχαν χορηγίες για να γίνουν όλες αυτές οι παραστάσεις και πάντα κάποιος άρχοντας, ας πούμε, έκανε δωρεάς για να γίνεται η τέχνη να συμβαίνει. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι άνθρωποι να έχουμε πρόσβαση στη μουσική, στα μουσεία, στο θέατρο και στις μέρες μας. Αυτό το πράγμα έχει δυσκολέψει, νομίζω, τους ανθρώπους. Δηλαδή, το να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια, βλέπω και παρατηρώ ότι και στις συναυλίες πλέον υπάρχει και προσβασιμότητα με τη νοηματική, αν πούμε και γι' αυτό.

0: άνθρωπο και όλες τις μέρες μας να μπορέσει να δει κάτι που θα ήθελε πολύ, πόσο μάλλον για μια οικογένεια.
1: Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Πάντως, στις ζωντανές σου εμφανίσεις, Μαριάννα, και στις ηχογραφίες περιβάλλεις από μουσικούς. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντική είναι για σένα η χημεία και η επικοινωνία με τους συνεργάτες σου και πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια των ηχογραφίσεων.
0: Είναι το α και το μέγα. Γενικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει μονάδα, υπάρχει πάντα ομάδα. Είναι το πιο σημαντικό να πλαισιώνεται ο κάθε άνθρωπος με ανθρώπους που έχει χημεία, που μιλάνε την ίδια γλώσσα, που καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή για μένα, τώρα που είμαι πολύ νέα στο χώρο και δεν έχω εμπειρία, το ότι έχω ανθρώπους και στο στούντιο που πάντα υπάρχουν δίπλα μου άνθρωποι, όπως και η δασκάλα μου, όπως και είπα ξανά, ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, ο Αντώνης ο Παλαμάρης, πιανίστας, στέκονται εκεί βράχοι για μένα να με καθοδηγήσουν σε μια συνθήκη την οποία δεν την ξέρω. Πόσο μάλλον και στα live, που είναι μια παραπάνω έκθεση. Το να έχεις ανθρώπους που έχουν εμπειρία, τρομερή εμπειρία και μουσικότητα και δομή και αισθητική, όπως ας πούμε ο Δημήτρης ο Σιάμπος, ξαναλέω, και ο Κώστας ο Πατσιώτης, είναι σαν στυλοβάτες για μένα. Δηλαδή και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου, έχω τρομερή ευγνωμοσύνη το να σε καθοδηγούν και να σου δείχνουν το δρόμο άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό που κάνεις.
1: Σε εμπνέουν.
0: Σε εμπνέουν. Και νιώθεις ότι έχεις μια ασφάλεια στο να γίνεις και να πατήσεις εκεί και να γίνεις και καλύτερος. Εγώ γίνομαι σίγουρα καλύτερη δίπλα τους. Και με τον ήχο τους με εμπνέουν αυτό που είπες. Δηλαδή όταν τους πρώτο άκουσα να παίζουν μαζί, εμπνεύστηκα στο πώς θα τραγουδήσω, στο να γίνω καλύτερη. Νομίζω ότι χωρίς την ομάδα, δηλαδή δεν νομίζω ότι ένας τραγουδιστής δεν μπορεί να σταθεί ούτε χωρίς τους μουσικούς, ούτε χωρίς το κοινό. Είμαστε εκπομπή και δέκτες και πρώτα γίνεται αυτό με την ομάδα των μουσικών. Είμαστε όλοι εκπομπή και δέκτες ταυτόχρονα. Δημιουργούμε κάτι όλοι μαζί, είμαστε όλοι εκεί μαζί και όταν αυτό όντως συντονίζεται και περάσει και στο κοινό, τότε συμβαίνει πραγματικά αυτό το μαγικό πράγμα. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και με τα τραγούδια, ενώ ότι υπάρχει ο συνθέτης, ο στιχουργός, έρχεται ο τραγουδιστής. Όταν αυτά τα δύο συντονιστούν, τότε νομίζω συμβαίνει κάτι πραγματικά ωραίο.
1: Τώρα, μετά τις επιτυχημένες επανεκτελέσεις, Μαριάννα, ποια είναι τα σχέδιά σου για δικό σου υλικό? Γράφεις δικούς σου στίχους ή μουσική αυτή την περίοδο στο σπίτι σου?
0: Η αλήθεια είναι ότι έγραφα πιο ελεύθερα παλιότερα. Κάποια στιγμή άρχισα να προσπαθώ να γράφω σε στίχο μετρημένα. Είχα κάνει και ένα σεμινάριο με τον σπουδαίο Οδυσσέα Ιωάννου που με βοήθησε πολύ. Όμως η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να τραγουδήσω λόγια και μουσική άλλων ανθρώπων, οπότε με τους συνεργάτες μου είμαστε σε αναζήτηση αυτή τη στιγμή νέων τραγουδιών. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να βρεις έτσι ωραία τραγούδια. Πιστεύω ότι θα συμβεί. Αν κάποιος νέος δημιουργός με ακούει αυτή τη στιγμή,
1: σίγουρα
0: καλοδεχούμενα.
1: Αυτό είναι μέσα στην πορεία.
0: Νέα τραγούδια.
1: Η δημιουργία έτσι της σημερινής σκηνής, Μαριάννα, με τους οποίους θα ήθελες να σμίξεις, τι θα ήτανε? Μπας και μας ακούνε κιόλας.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Τώρα, ας πούμε, αναφέρθηκα στον Οδυσσέα Ιωάννου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Θέμης ο Καραμουρατίδης, ο Ορέστης ο Τάντος. Αλλά είναι τόσο πολύ που νομίζω ότι αν αρχίσω να λέω ονόματα θα δικήσω και άλλους. Ή και θα μου άρεσε πάρα πολύ να βρεθεί και ένας νέος άνθρωπος που είναι άγνωστος και να φτιάξουμε κάτι από παρέα.
1: Το εύχομαι ολόψυχα.
0: Δηλαδή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βγουν νέοι άνθρωποι στο χώρο.
1: Τώρα, μέσα στην ψηφιακή εποχή, έλα να σε ρωτήσω κάτι. Η επικοινωνία με το κοινό περνάει και από τα social media. Εσύ πώς χρησιμοποιείς πλατφόρμες όπως το YouTube, το Instagram? Για τη δουλειά σου κάτι μου είχες πει ο For the Record, αλλά θέλω να το ακούσουμε και εδώ.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσοι με ξέρουν καλά και οι φίλοι μου ξέρουν ότι δεν τα αγαπώ, δεν έχω πολύ καλή επαφή με αυτά τα πράγματα. Τα χρησιμοποιώ γιατί πρέπει, δηλαδή έχω κλείσει το Facebook εδώ και χρόνια. Κρατάω το Instagram και προσπαθώ μέσα από το YouTube

0: Και το TikTok που με βοηθάει, έχω και βοήθεια γιατί το TikTok με δυσκολεύει, η αλήθεια είναι. Είναι χρήσιμα, είναι πολύ χρήσιμα, ειδικά για έναν νέο καλλιτέχνη που δεν έχει κάποιον άλλον τρόπο να απευθυνθεί στο κοινό. Δεν το συζητώ, θεωρώ ότι είναι
1: ένα μέσο
0: μεγάλο δώρο, ας πούμε, για εμένα που ξεκινάω, για οποιονδήποτε, το ότι μπορώ να επικοινωνήσω τη δουλειά μου από εκεί. Όμως ταυτόχρονα νομίζω ότι έχει και αρκετές παγίδες όλο αυτό το πλαίσιο των social. Εγώ προσπαθώ να το κάνω με τον τρόπο μου, ίσως όχι τόσο πολύ όσο θα έπρεπε, αλλά τα χρησιμοποιώ όσο χρειάζεται, θεωρώ, για να...
1: για να είσαι μέσα στο...
0: Να είμαι μέσα στην εποχή και να επικοινωνώ τη δουλειά μου, κυρίως τη δουλειά μου. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θέλω τόσο πολύ να επικοινωνώ πράγματα από την προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να... Ένας άνθρωπος που παράγει, ας πούμε, κάτι, είναι σημαντικό για μένα να έχει κάτι να μου πει, όχι και σαν ακροάτρια και σαν όταν βλέπω κάτι. Θέλω να πω ότι να έχουμε πέσει σε μια παγίδα ότι πρέπει συνέχεια να δείξουμε τι φάγαμε, τι ήπιαμε. Έχουν γίνει λίγο όλα σαν είδος προσπόληση.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον οι άνθρωποι δεν κοιτάνε, ας πούμε, τι είναι αυτό που τρώω, μου αρέσει. Κοιτάνε πρώτα να το φωτογραφίσουν. Θέλω να πω ότι η συντροφικότητα συν και τροφή.
1: Ουσία.
0: Ναι. Κάπου προσπαθώ να βρω το κέντρο μου μέσα σε αυτή την κατάσταση.
1: Καθώς περνάει η ώρα, και πραγματικά έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά δυστυχώς είναι μόνο μία ώρα η εκπομπή. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω. Βλέπουμε τελευταία μια δυναμική άνθηση νέων γυναικείων φωνών στο ελληνικό τραγούδι. Θα ήθελα να μου πεις εσύ, από τη θέση σου, πώς βιώνεις τη θέση της γυναίκας ερμηνεύτριας στη σημερινή μουσική βιομηχανία που περιγράφεις, και ποια είναι τα εμπόδια ή οι προκαταλήψεις που καλείται ακόμα να ξεπεράσει, πιστεύεις, μια γυναίκα όπως εσύ.
0: Εντάξει, δεν έχω τόση μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Από τη μικρή εμπειρία που έχω, βλέπω ότι ακόμα τα πράγματα είναι αρκετά πίσω στο να είσαι νέα γυναίκα τραγουδίστρια. Έχω αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις μέχρι τώρα και συμπεριφορές που δεν θα τις δεχόμουν αν ήμουν ένα αγόρι, ένας άντρας, τέλος πάντων. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι... θα ήθελα να αλλάξει, όχι μόνο στο δικό μας χώρο, αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όλο αυτό, όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πλέον και δημόσια σε σχέση με τη θέση της γυναίκας, σε σχέση με την αμοιβή της, σε σχέση με την εμφάνισή της. Γίνονται τόσες γυναικοκτονίες κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να μπαίνει στο επίκεντρο αυτή η συζήτηση. Και μελετώντας, ρε παιδί μου, γυναικείες φωνές και ερμηνεύτριες, βλέπω τι αγώνα έχουν κάνει αυτές οι γυναίκες. Δηλαδή, πήγε καλή ώρα η Μαρινέλα, είχε κάνει τεράστιο αγώνα στο να σταθεί μόνη της στη σκηνή και να διεκδικήσει όλα αυτά που δικαιούταν βάσει και της σκληρής δουλειάς που είχε κάνει, αλλά και μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο. Διάβαζα το βιβλίο πριν κάποια χρόνια που έχει γραφτεί,
1: ναι, ναι,
0: και έλεγε μέσα ότι όταν τόλμησε να χωρίσει από τον Καζαντζίδη, ήθελα να τη σκοτώσουν στην κυριολεξία. Οπότε έχουν ανοίξει δρόμο οι προηγούμενες γενιές για εμάς, δεν το συζητώ, αλλά υπάρχει ακόμα πολύ μέλλον.
1: Πολύ ωραία. Μαριάννα Μασμανίδου, δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου στο στούντιο, για την αλήθεια σου, το θεατρικό σου ήθος, αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη σου για τους δημιουργούς και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλοτάξιδες στις θάλασσες που ακούσαμε. Καλή επιτυχία επίσης στη ζωντανή σου εμφάνιση, να το ξαναπούμε στο Cuckoo Book αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, και βέβαια σε κάθε τι όμορφο βήμα που έρχεται στη σκηνή και στη δισκογραφία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ από καρδιάς για τη φιλοξενία, για την ωραία συζήτηση και τη ζεστασιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή, λοιπόν, Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή ακρόαση και καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρές, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου και Ιερή Σφαέλου, στα ηχητικά η Κατερίνα Λιοντή. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική με τις παράνομες και χωρίς άδεια χημειοθεραπείες στην Θεσσαλονίκη. Παράνομο το ογκολογικό, δεν υπήρχε μεθ. Συγκλονίζουν οι καταγγελίες. Αρρωτική έλεγχη από τις αρχές σε όλες τις κλινικές του επιχειρηματία. Θα ανοίξουν τα κινητά 6 προσώπων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Παρετήθηκαν οι συνήγοροι της γιατρού. Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, η μαρτυρία της νοσηλεύτριας για όσα έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στην αρχή ήταν λειτουργικός, στη συνέχεια επεκράτησε πανικός. Στην αρχή διαφάνεια στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Γιώργο Πατούλη. Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι είμαστε όλοι ελεγχόμενοι. Μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη να παραπεμφθώ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου, η απάντηση του Γιώργου Πατούλη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τις τιμές στα καύσιμα που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Φόβοι για ντόμινο αυξήσεων και στα τρόφιμα από τον Οκτώβριο. Η Ευρώπη προσπαθεί να απαντήσει στο ενεργειακό σοκ και την κρίση καυσίμων. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης. Γραπτή σύσταση στους 27 απίθυνο ο Επίτροπος Ενέργειας για περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής. Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη ο Χρήστος Τριαντόπουλος, προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το αδίκημα που έχει αποδοθεί στον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό είναι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Γονέας έδιρε διευθύντρια σε νηπιαγωγείο που φώναζε στα παιδιά. Και τέλος η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις επέστρεψε στο σπίτι της. Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο μας θέμα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια που και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Μάλιστα υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στην λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Τώρα, συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν στην συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή συνδέσης με τον Γιώργο Σχιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Κάτι δεν πάει καλά. Ζητήσατε τον λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, ας πούμε, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, ας πούμε. Λοιπόν, τι θέλετε, ας πούμε, και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω. Είχε ξεπεράσει.
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
1: Την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές με τη συμμετοχή διαφορετικών αρμόδιων φορέων υπογράμμισε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Παγώνη.
4: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Σε αυτόν θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βέβαια.
4: Δεν μπορεί η απλή νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγών, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί, να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ?
4: Και να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή και να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και το σημείο εκεί στην κλινική. Είναι η Κατερίνα Νικολάου.
6: Αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι έλεγχοι, καθώς δεν βρέθηκε ποτέ από τους ελέγχους που είχαν γίνει αυτή η ογκολογική, διαβόητη, παράνομη ογκολογική κλινική που λειτουργούσε μέσα στην κλινική αυτή. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας ερευνάται γιατί τα προηγούμενα κλιμάκια δεν είχαν εντοπίσει ή καταγράψει την κλινική αυτή και τον παράνομο ογκολογικό εξοπλισμό. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο διερευνάται αυτή τη στιγμή είναι η διάσταση που αφορά τις χρεώσεις προς τον ΕΟΠΗ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία και για διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθειες, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά αυτό το ογκολογικό τμήμα, οπότε η εισαγωγή έπρεπε να γίνει με κάποια άλλη δικαιολογία. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους που είχε γίνει με μια κατεπίφαση, ας πούμε, ισιαλγία ή κάποια άλλη παθολογική κατάσταση, τους γινόταν η χημειοθεραπεία. Το γεγονός αυτό εγείρει κάποιες σοβαρές ενδείξεις για υποβολή ανακριβών στοιχείων στον ΕΟΠΗ με σκοπό την παράνομη ίσπραξη αποζημιώσεων. Κάτι το οποίο το ερευνούν τώρα οι αρχές.
7: Κατερίνα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο και άλλοι γιατροί?
6: Ακριβώς επειδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να είναι επικεφαλής αυτής της ογκολογικής κλινικής, ένας πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη γιατρός, έπρεπε να έχει και τη συνεργασία κάποιου άλλου γιατρού αρχικά για να του παραπέμψει τον ασθενή, αφού στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αυτό το ιατρείο εδώ, φέρεται να υπάρχει κάποια διασύνδεση, να μην πούμε κύκλωμα, το οποίο συνδέεται με όλη αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο διερευνάται.
1: Είχαμε συνδεθεί με την ΕΡΤΡΙΑ και την συνάδελφο την Κατερίνα Νικολάου. Τώρα, το τμήμα αυτό λοιπόν λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης. Να τον ακούσουμε.
8: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε και εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
1: Τώρα, ποια θα είναι η μεταχείριση του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΔΗ, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
9: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
1: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις εργαζομένων. Νοσηλεύτρια περιέγραψε τον πανικό στο ιατρείο όταν ο γιατρός φώναξε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει η Άννα Νικολάου.
10: Απαντήσεις σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να δώσουν οι ψηφιακές συσκευές που έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία. Το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως και έτσι θα μπουν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Ενώ θα ανοίξουν και ένα σκληρός δίσκος αλλά και ένα USB. Το αίτημα του ανακριτή για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε δεκτό από το δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες των κατηγορούμενων ιατρών πριν αλλά και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από Κόσκινο θα περάσουν όλες οι επικοινωνίες και όλα τα αρχεία που υπάρχουν στις συσκευές από τις 11 Ιουλίου του 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και θα δώσουν απαντήσεις στην ανακριτική έρευνα. Νοσηλεύτρια που εργαζόταν περίπου 1,5 χρόνο στο ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε στον ανακριτή την εικόνα που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, αλλά και όσα ακολούθησαν όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό.
11: Στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Επικράτησε πανικός.
10: Οι εργαζόμενες δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε γίνει, φέρεται να κατέθεσε.
11: Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του είχε συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαμε περίπου στις 6 παρά το τι έχει συμβεί από site και ενημερωτικά. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα.
10: Διαφορετικούς υπερασπιστικούς δρόμους ακολουθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ανακοίνωσαν οι μέχρι χθες δικηγόροι της, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον σύζυγό της. Την υπεράσπιση της 56χρονης ανέλαβε ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουν και νέοι μάρτυρες.
1: Την ίδια ώρα, πιο εντατικοί γίνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
12: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, που ανοιχνεύει την παραπλανητική διαφήμιση για την υγεία στο διαδίκτυο, παρουσίασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα σε αυτές τις 10 ημέρες η παραπλανητική διαφήμιση μειώθηκε κατά 91%. Δηλαδή, συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MedWatch, οι καμπάνιες στο διαδίκτυο, οι διαφημιστικές για υπηρεσίες υγείας και ευεξίας ήταν 141, ενώ χθες ήταν μόλις 13. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις, πολλές εταιρείες απέσυραν από μόνες τους τη διαφήμιση. Η νούμερο ένα παράβαση που διαπιστώθηκε ήταν η ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας. Εντοπίστηκαν συνολικά 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για πραγματοποίηση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείες. Επίσης 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής, χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια γι' αυτό, και 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος. Υπήρχαν διαφημίσεις ενώ δεν υπήρχε σχετική άδεια να διαφημίζονται συγκεκριμένες υπηρεσίες. 468 ιατρία και δομές φρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν δομές και κέντρα βρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Επίσης, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του διαβίβασε ένα αρχείο με όλες τις δημόσιες αναφορές που υπάρχουν για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον Γιώργο Πατούλη.
1: Ναι, στο κάδρο ο Υπουργός Υγείας φαίνεται ότι βάζει και τον Γιώργο Πατούλη, έτσι.
12: Ναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι πολύ φίλος μου, αλλά οφείλουμε να ελέγξουμε θεσμικά και τον Γιώργο Πατούλη. Έβγαλε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου λίγο πριν και είπε: «Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους στους θεσμούς. Επίσης, αναφέρεται και ο Υπουργός Υγείας, Θάνο, αν έχουμε λίγο χρόνο, και στην κυρία Καριστιανού, η οποία μέσω της πλατφόρμας MedWatch, το ιατρείο της οποίας κυτρίνησε, τι σημαίνει αυτό, το κόκκινο είναι η πρόταση, οι πιο σοβαρές παραβάσεις, και το κίτρινο είναι αμέσως μετά. Και αυτό γιατί έχει στο ιατρείο της ένα μηχάνημα που το ονομάζει ίδια μηχάνημα βιοανάδρασης, όπως είπε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας. Ο αλγόριθμος την έβγαλε την κυρία Καρκιανού και ότι τα κριτήρια διαφάνειας και ελέγχου για μας τους πολιτικούς πρέπει να είναι αυστηρότερα.
1: Μαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Γιώργο Πατούλη.
13: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός σχετικά.
13: Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
1: Νωρίτερα η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στον 102 FM, άσκησε δρυμία κριτική στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι επιχειρεί να την τρομοκρατήσει και να πλήξει το όνομά της, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί.
14: Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου να με καταγγέλει ότι θα γίνει, μάλλον προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, δεν ξέρω πώς θα το πω, να αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος σε μένα, χωρίς να μου έχει έρθει εμένα ενημέρωση, να το κάνει δημόσια, ακριβώς γιατί ο σκοπός δεν είναι να γίνει έλεγχος, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Εμείς φωνάζουμε και στο κίνημά μας λέμε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και πρέπει να τηρούν την νόμη. Είμαστε οι πρώτοι που το θέλουμε αυτό.
1: Τώρα, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η λειτουργία του ιατρείου, αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και εμείς ακούμε την κυρία Ματίνα Παγώνη.
15: Να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδιο είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
5: Ναι.
15: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
5: Είναι
15: δηλαδή,
5: ιατρική.
15: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών. Πώς το λένε, διχοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
15: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
5: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά, βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
15: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελή από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: και αντίστροφα ο χρόνος μετρά για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην αντλία των καυσίμων κίνησης για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Ενώ την Ευρώπη σκεπάζει ένα πέπλο ανησυχίας για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την αγορά ενέργειας και καυσίμων. Πινελόπη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 90,4, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και στη διάρκεια της ημέρας παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Τώρα, το φυσικό αέριο, ενώ έπεφτε νωρίτερα, τώρα έκλεισε τελικά στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές και οι μικρές διακυμάνσεις δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αν δούμε τις εγχώριες τιμές στην Αγγλία, η αμόλυβδη είναι στα 2,20 ευρώ, μαζί με κάτι περισσότερο, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21 ευρώ.
1: Βέβαια, αν κατηφορήσουμε προς τις Κυκλάδες, θα δούμε και 2,40 και 2,43.
16: Πράγματι, στα Δωδεκάνησα έχω κρατήσει τις τιμές, επειδή χθες αναφέρθηκε σε αυτό. Στα Δωδεκάνησα για την αμόλυβδη είναι στα 2,32, στις Κυκλάδες στα 2,43, στο Λασίθι στα 2,40 και στη Λευκάδα 2,29. Mm-hmm. Ενώ στο ντίζελ τα Γρεβενά έχουν 2,25 τιμή, τα Δωδεκάνησα 2,29, η Ευρυθανία 2,32, η Κεφαλονιά 2,30 και η υψηλότερη τιμή βέβαια είναι στις Κυκλάδες με 2,40. Αυτές είναι οι μέσες τιμές των περιοχών αυτών, ναι. Δεν είναι οι τιμές που βλέπει κανείς στα βενζινάδια.
1: Πινελόπη, ποιο είναι το πλαίσιο των παρεμβάσεων, τι περιμένουμε από τις αυριανές ανακοινώσεις?
16: Μπράβο. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι καταρχήν ότι θα υπάρξει προφανώς συνέχιση της επιδότησης από την πλευρά της κυβέρνησης στον ντίζελ κίνησης και φαίνεται ότι η επιδότηση αυτή θα ίσως να είναι λίγο αυξημένη, δηλαδή έναντι των 15 λεπτών που δόθηκαν στη διάρκεια του Οκτωβρίου ενδεχομένως να πάμε στα 20 λεπτά. Ενώ θα συνεχιστεί και η επιδότηση με συγχωρείς Θάνο, τα μπέρδεψα, έναντι των η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ντίζελ ήταν 10 λεπτά και 5 λεπτά επιπλέον η έκπτωση από τα διγλιστήρια και έτσι είχαμε στη διάρκεια του Οκτωβρίου 15 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Τώρα ο στόχος είναι να πάμε στα 20 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Αύριο θα ξέρουμε πώς θα μοιραστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή αν η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι αυξημένη ή αν θα είναι αυξημένη από την πλευρά των δηληστηρίων. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι φαίνεται πως πιέζονται τα δηληστήρια και μάλλον αυτό θα συμβεί, να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή στην αμόλυβδη. Η έκπτωση είναι 10 λεπτά το λίτρο, από την κυβέρνηση δεν υπάρχει επιδότηση στην αμόλυβδη, αλλά θα επιδιωχθεί να συνεχιστεί από τα δηληστήρια. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα τη θέρμανση, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 του μήνα όπως έχουμε πει.
1: 14 του Οκτώβρη, έτσι.
16: Ακριβώς. Ενώ η κυβέρνηση έχει πει ότι θα επανεξετάζει τις τιμές των καυσίμων, τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης κάθε 15ήμερο.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Σίγουρα αύριο θα έχουμε περισσότερο να πούμε και να σχολιάσουμε. Τα κράτη-μέλη τώρα ζητούν κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερη ευελιξία κινήσεων και απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων. Όμως ο Επίτροπος Ενέργειας περιορίστηκε να ζητήσει οικονομία από τους Ευρωπαίους και περιορισμό στις μετακινήσεις τους. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το συνολικό κάδρο, να μας το περιγράψεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε έναν χειμώνα με ιδιαίτερα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες. Πάντως, χωρίς να υπάρχει ωστόσο αυτή τη στιγμή ένας άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γιόργκερσεν, σε επιστολή του προς τις κυβερνήσεις, εν όψη πριν από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να λάβουν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης φυσικού αερίου. αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μέτρα που θα ενισχύσουν τις αγωγές αερίου στις αποθήκες. Ο κύριος λοιπόν Γιόγκερσεν προτείνει μέτρα όπως μείωση της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής, μετατόπιση της ζήτησης μέσω τιμολογίων, περιορισμό της κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια και μείωση του μη απαραίτητου φωτισμού. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι εν όψη της συνέντευξης τύπου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη του κυρίου Γιόγκερσεν.
1: Είναι συστάσεις σε πρώτη φάση, έτσι.
17: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Είναι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά όμως, θέλω να σου πω, είχαμε σήμερα το πρωί ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επισημαίνει το εξής, ότι οι πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς επίσης και μέσω των εναλλακτικών διαδρομών, βρίσκονται κοντά στο 80% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τελείως διαφορετική εικόνα, γιατί μάλιστα λέει συγκεκριμένα ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν αυξηθεί σχεδόν 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο και συγκεκριμένα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ναι. Πάντως, επειδή μίλησες για τον Επίτροπο Ενέργειας, το καμπανάκι το έχει χτυπήσει εδώ και μέρες, εδώ και καιρό, και ουσιαστικά έθεσε το δίλημα, να μην φτάσουμε μάλλον στο δίλημα, η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, ή να πεινάσουμε ή να κρυώσουμε. Και να έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δέσποινα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
17: Να σου πω πάντως και στο κομμάτι πάλι της ενέργειας, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο κύριος Δημήτριεφ, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, είχε συνάντηση και με τους... και με αξιωματούχους από το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, και σύμφωνα με το και με το πρακτορείο Reuters αλλά και με το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ, συζητούν για κάποια μορφή συνεργασίας.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από ό,τι φαίνεται γίνεται μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη προθυμία και διάθεση, τουλάχιστον από την Ευρώπη, από την Ένωση μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα περπατήσει αυτό το ζήτημα. Είναι ένα αίτημα και της ελληνικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και πολλών άλλων κρατών, να δούμε αν θα περπατήσει. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στην πολιτική αντίκρουση, αντιπαράθεση εν όψη των αυριανών ανακοινώσεων των κυβερνητικών παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, τόνισε ότι τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων.
18: Βεβαίως. Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί κριτική για λανθασμένη πολιτική και, μιλώντας στο Μέγκα, επεσήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ελέγχους και επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο.
19: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα, τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
1: Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την άνοδο του ενεργειακού κόστους υπέβαλε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής στα κέρδη των διελιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε μονόδρομο τα έκτακτα μέτρα.
20: Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη.
21: Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι σε κόντρα με την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση των πολιτών.
1: Μιλώντας στις συνδέσεις του ΕΡΤ News, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε την ανάγκη σοβαρών παρεμβάσεων στις τιμές και ελέγχους.
22: Θα πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι αποδεκατισμένοι.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο εδόλιο του 6ου Ειδικού Δικαστηρίου της Αντιπολίτευσης για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για την διερεύνηση των καταγγελιών για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών τα πρώτα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Θα αποδειχθεί μου δηλώνει ο πρώην υπουργός, ενώ μαζί του για το ίδιο αδίκημα θα καθίσουν στο εδόλιο ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι δύο πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Άννα.
23: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, με το οποίο ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα με θέσεις ευθύνης την περίοδο του δυστυχήματος των Τεμπών παραπέμπονται στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τις καταγγελίες των συγγενών και των δικηγόρων τους ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος τα πρώτα 24 ώρα μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με την απομάκρυνση των συντριμμιών των βαγονιών και των μπαζών από το σημείο και την ασφαλτόστρωση στη συνέχεια του σημείου, ενώ ακόμη διεξάγονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων και σωρών θυμάτων. Mm-hmm. Είχαμε μία πολυτελή ανακριτική έρευνα τους προηγούμενους μήνες. Πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε και την εισαγγελική πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Δημήτρη Μητρούλια, που ήταν ακριβώς αυτή, όπως το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή 5 προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση αυτή. Οπότε αυτή είναι η δικαστική απόφαση για τους
1: αποδίδουν ποιες πράξεις, Άννα, αποδίδουν ποιες πράξεις στον πρώην υπουργό, υφυπουργό, ναι, μάλλον, και στον κύριο Αγοραστό, στον κύριο Παπαγεωργίου και στους πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας.
23: Ναι, για παραλήψεις, για λανθασμένες αποφάσεις, λανθασμένους χειρισμούς και παραλήψεις κατά την διαχείριση των πρώτων ωρών για το τι θα έπρεπε να γίνει στο σημείο ώστε να προχωρήσει με ορθό τρόπο η διερεύνηση και η αναζήτηση σωρών και αγνοωμένων.
1: Παρέλειψαν δηλαδή να αποτρέψουν συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι.
23: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Θα δούμε και το αναλυτικό σκεπτικό του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου τα επόμενα 24 ώρα, γιατί σήμερα πληροφορηθήκαμε την είδηση πριν καν καλά-καλά δημοσιευθεί το εν λόγω βούλευμα. Γνωρίζουμε ότι οι δικηγόροι και των κατηγορουμένων και οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, από αύριο θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο και να λάβουν γνώση του δικαστικού βουλεύματος. Οπότε θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό των αραιοπαγητών για την παραπομπή του πρώην Υπουργού και των 4 ακόμη προσώπων για την υπόθεση αυτή. Τα επόμενα βήματα τυπικά, ναι, είναι να σταλεί το βούλευμα στη Βουλή και ο κατάλογος με τους δικαστές που μπορούν να πλαισιώσουν το ειδικό δικαστήριο. Η Βουλή είναι αυτή που θα κάνει την κλήρωση και θα επιλεγούν οι ανώτατοι δικαστές που θα απαρτήσουν την σύνθεση, θα αποτελέσουν τη σύνθεση του έκτου δικαστήριου της μεταπολίτευσης και ο αρχαιότερος δικαστής
1: θα είναι ο πρόεδρος της ΕΒΡΑΣ. Σωστά, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Άννα, να προσθέσουμε?
23: Η αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου είναι ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή και δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη για την τελική της ετιμιγορία. Θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε από την πλευρά της Άννας Βλαχοπαναγιώτη το πώς εξελίσσεται νομικά η υπόθεση και την αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου. Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας δώσει και τις αντιδράσεις του πρώην Υπουργού, αλλά και γενικότερα το πολιτικό κλίμα και τις κυβερνητικές πηγές απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εμένα. Σε αυτά που ανέφερε λοιπόν η συνάδελφος όσον αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, να πούμε και το πολιτικό μέρος, πως ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Μάλιστα, όπως αναφέρει, διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα και δηλώνει ότι θα αντικρούσει τα στοιχεία της υπόθεσης του και έτσι αποδειχθεί και η αυτοδότητά του. Να πούμε πως ο κ. Τριαντόπουλος, όπως ο ίδιος ενημερώνει, ενημέρωσε σχετικά τον Πρωθυπουργό, εξηγώντας πως η προετοιμασία για το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία και ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου και θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών. Να πούμε πως αρχικά κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο, έλεγαν χαρακτηριστικά, δηλώσεις τις οποίες ουσιαστικά ανέφερε και επισήμως ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με μια αιχμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση με δήλωσή του για τα όσα εξελίσσονται σχετικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως πρόταση αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές όπως και θα γίνει. Και επισημαίνει πως είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάγοντας τον Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχα καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται, σημειώνει ο κ. Μαρινάκης, πως στην αντιπολίτευση και ειδικά στον Πασόκ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που ουσιαστικά χαρακτήριζαν ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση στο ΠΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες μπροστά μετά δικαιώθηκαν. Ένα τρίτο σημείο που σημειώνει ο κ. Μαρινάκης είναι πως αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυρίζονταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από φυσικό δικαστή, το δικαστικό συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση και προσθέτει πως ένα τέταρτο σημείο, πως όσο και να προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλήψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα διακινούσαν πριν από 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Ο κ. Μενάκης καταλήγει λέγοντας πως στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές. Ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα, ας αφήσουμε καταλήγει επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
1: Ίσως η λέξη παράληψη, Άγη, να είναι η λέξη κλειδί στην υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θέρμα για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Η δικαστική εξέλιξη, ωστόσο, πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης και η Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει για τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, Ευγενία.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Βεβαίως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάζουν την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν από τη Χαριλάου του Τρικούπη για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, προκειμένου, όπως λένε, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, αλλά και θεσμική έκπτωση. Παράλληλα, Θάνο, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ πως η Νέα Δημοκρατία λιδωρούσε τότε το κόμμα, λέγοντας πως δεν προέκυπταν ποινικές ενδείξεις για τον Χρήστο Τριαντόπουλο από τα στοιχεία της δικογραφίας. Τώρα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως η τότε κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη διερεύνηση ήταν περιττή, όπως όπως έλεγε. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα αναφέρουν πως η παραπομπή αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, δηλαδή τις ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Από την ενδική λύση σχολιάζουν την απόφαση για την παραπομπή αναφορικά με όσα έλεγε στο παρελθόν ο κύριος Βελόπουλος, και τώρα θεωρεί πως αποτελεί δικαίωση και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη για την οποία διατείνεται στη Βουλή. Όλοι όσοι έλεγαν, λέει ο κύριος Βελόπουλος, ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης από την πλευρά της Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για πλημέλημα, δεν θα αργήσει όμως και το κακούργημα όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση. Σάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στα Άνω Λιώσια θα πάμε τώρα. Σοκ προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια που καταγράφει την διευθύντρια να φωνάζει αλλά και να εξυβρίζει τα νήπια στο προάβλιο του σχολείου. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ συνελήφθη μία μητέρα. Η Ελίνα Κολύβα είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, και να σου πω ότι όλα συνέβησαν χθες 11 με 11.30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής Ανολιωσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και άλλους κόσμους που βρίσκονταν έξω από το σχολείο αντέδρασαν στη συμπεριφορά της, ωστόσο η εκπαιδευτικός τους απαντούσε με την ίδια ένταση. Και ελεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου.
1: Ένα λεπτό, επειδή δεν ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά με διακοπές. Δέχτηκε επίθεση και φραστική και ελεκτική και σωματική.
4: Ναι. Σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου. Μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπέβαλε μηνύσεις. Η αστυνομία από τη στιγμή που έγινε μήνυση έχει προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας μιας μαθήτριας, ενώ αναζητούν οι αρχές και τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά το περιστατικό, γιατί το βίντεο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί.
1: Προκύπτει ποιος χτύπησε την εκπαιδευτικό.
4: Όλα αυτά θα βγουν μετά από την έρευνα που διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές. Είναι ενήμερος, να σου πω, ο εισαγγελέας πρωτοδικών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων, καθώς το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου που υπάρχουν μικροί μαθητές, και φυσικά η αστυνομία. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας όλες τις δομές αυτές τις υποστηρικτικές για την ψυχολογική στήριξη και των μαθητών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ακόμα εκεί, αλλά και των γονιών. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, οι αρχές αναζητούν και τον πατέρα του ίδιου παιδιού που συνελήφθη η μητέρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.
1: Ελίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στην πηξίδα του κόσμου να αφήσουμε λοιπόν την εσωτερική επικαιρότητα, να πάμε στο μεγάλο κάδρο, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζεται το διπλωματικό μπραντεφέρ ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Να δούμε για πόσο ακόμα το Ιράν περιμένει την αμερικανική απάντηση στην πρότασή του για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι η ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή συνδέεται άμεσα με τη δική του ασφάλεια. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε αμερικανικά συμφέροντα θα έχει συνέπειες. Είναι ξανά κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
17: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Στο επίκεντρο λοιπόν παραμένει η κατάσταση γύρω από το Ιράν και από τα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να σκληραίνει τη ρητορική της, αλλά ταυτόχρονα όμως να δηλώνει ότι ναι, μεν δεν φοβάται τον πόλεμο, αλλά δεν δεν αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο το Ιρανικό και να πάμε στον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος, τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι αναμένει μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ την επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα την τοποθετεί χρονικά για αύριο Τετάρτη. Ο κύριος Αραξή τονίζει επίσης ότι το Ιράν δεν έχει κάνει παραχωρήσεις και ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει. Έχουμε δηλώσει επίσης και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής διαπραγματευτής, και προειδοποιεί ότι εάν δεν διαφαλιστεί η ασφάλεια του Ιράν, δεν θα είναι ασφαλείς και οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Και αν δεν μπορεί η Τεχεράνη να πουλήσει πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να το πουλήσει κανείς

0: ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Δηλαδή, ουσιαστικά να υπάρξει μια μικρή συμφωνία προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η ομάδα του είχε συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις προσπάθειες για επαφές με τη Τεχεράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών κινήσεων.
1: Δέσποινα, να αφήσουμε τη Μέση Ανατολή, να πάμε στη Γαλλία. Σε κλίμα αυξανόμενων κοινωνικών αντιδράσεων κινείται η χώρα, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με την σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα, με μαθητικές κινητοποιήσεις 2 ημέρες πριν από την παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 27, πολλά σχολεία μετετράπησαν σε πεδία μάχης, ενώ είχαμε και σύλληψεις. Γενικά η Γαλλία...
0: Δεν ήταν καθόλου καλή ημέρα
1: η
0: σήμερα.
1: Η Γαλλία, δεν θα έλεγα ημέρα, γενικότερα ημέρες, διότι ο Λεκορνή ανακοίνωσε προσχέδιο προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα στο 5% έως το 27, κυρίως μέσω περικοπών στις συνταξιοδοτικές δαπάνες, προτείνοντας, Δέσποινα, μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δις. Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία.
0: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη. Οπότε σήμερα είχαμε την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ μαθητές λυκείων απέκλεισαν εισόδους σχολείων, διαμαρτυρώμενοι για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 27. Η κινητοποίηση λοιπόν αυτή έχει και κάποια στατιστικά στοιχεία να πούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, περισσότεροι από 300.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε όλη τη Γαλλία. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών βέβαια μειώνει και λέει ότι είναι περίπου 200.000. 70 από αυτούς να βρίσκονται στο Παρίσι. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Εσωτερικών, λένε ότι λιγότερο από το 10% των δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκαν στους δρόμους. Επίσης, 316 λύκεια επηρεάστηκαν από τα επεισόδια το μεσημέρι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας. Να σου πω τώρα ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών έγιναν 164 συλλήψεις και επηρεάστηκαν 180 σχολεία.
1: Πάντως, Δέσποινα, για να κλείσουμε, η πολιτική αυτή εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του Απριλίου είναι πολιτική, θα λέγαμε, τρομακτικού ρίσκου και λόγω της ανόδου των άκρων.
0: Έτσι,
1: να
0: ακριβώς.
1: Ευχαριστήσουμε θερμά την Δέσποινα Συριοπούλου, και από την Γαλλία θα πάμε στην Βρετανία. Να συνεχίσουμε λοιπόν με ειδήσεις. Θα πάμε, όπως είπαμε, στην Βρετανία, όπου κριτική ασκείται στις αρχές για τους χειρισμούς τους αναφορικά με το περιστατικό στην αμερικανική βάση Fairford και συγκεκριμένα μετά την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι 5 ύποπτοι. Η Ουάσιγκτον βλέπει ξένο παράγοντα πίσω από την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, και εμείς θα πάμε στην Έρη Σφαέλου που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, βολές από την Ουάσιγκτον δέχονται οι Βρετανικές αρχές μετά την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 υπόπτων για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην βάση Fairford. Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε έκπληκτος που οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και μάλιστα είπε ότι εμείς αυτό δεν θα το είχαμε κάνει ποτέ. Ο πρόεδρος υπενήχθηκε ότι οι 5 ύποπτοι, να σημειώσουμε όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι, ότι συνδέονται με το Ιράν. Εν συνεχεία, ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης δήλωσε ότι πρόκειται για μια κατάσταση πολύ σοβαρή και επανέλαβε ότι επανέλαβε την εκτίμηση της Ουάσιγκτον ότι εμπλέκεται σαφώς, όπως είπε, ξένος παράγοντας. Στο σημείο αυτό, βέβαια, η Βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Ο Υπουργός Άμυνας περιορίστηκε να σχολιάσει ότι εξετάζουμε όλες τις κατευθύνσεις της έρευνας. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Παρότι τα μέτρα ασφαλείας στη βάση παραμένουν δρακόντια, οι αρχές επιτρέπουν σταδιακά στους κατοίκους της περιοχής να επιστρέψουν στα σπίτια τους πάνω κάτω 24 ώρα μετά την εντολή εκένωσης που δόθηκε για λόγους ασφαλείας.
1: Τώρα, να πάμε και στην Ισπανία, όπου η κυβέρνηση Σάντσε θα ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πότε? Και με αφορμή το κύμα οργής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο διέμενε για 70 χρόνια στην Μαδρίτη. Έρη, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Επέστρεψε η Μαρι Κάρμεν?
2: Η Μαρι Κάρμεν επέστρεψε πράγματι στο σπίτι της. Η γυναίκα δικαιώθηκε έπειτα από διακανονισμό που επετεύχθη ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και του ΦΑΝΤ, του Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο

0: Είχε αγοράσει το ακίνητο στο οποίο διαμένει. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα διέμενε σε αυτό το σπίτι για 70 χρόνια στη Μαδρίτη πριν την αναγκάσουν σε έξωση.
1: Γνωρίζουμε τον διακανονισμό διότι υπήρξε ένα τεράστιο κύμα οργής που πυροδότησε αυτή η έξωση της γυναίκας.
0: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το διακανονισμό. Το μόνο που σχολιάστηκε είναι ότι το ΦΑΝΤ έκανε την παραχώρηση, να το πούμε έτσι, και η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της.
1: Λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Νωρίτερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων των συγγενών να ανοίξει και να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να πω βέβαια, Θάνο, κυρίες και κύριοι, το θέμα που κυριάρχησε από τις 12 και κάτι και μετά, ήταν το θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου. Μεταξύ των συγγενών, τουλάχιστον και των γονιών των
1: δώσε μας το κλίμα. Έχει σημασία,
2: λοιπόν,
1: αυτό που λες.
2: Από τη στιγμή που έγινε γνωστό, που το διάβασαν, που από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησε εντός της αίθουσας, και σήμερα είχε κόσμο στην αίθουσα, είχε αρκετούς γονείς από αυτούς που έχουν ήδη καταθέσει, οπότε μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, και είχε και κοινό. Οπότε κάποια στιγμή, μέσα σε 5 λεπτά, σχεδόν άδειασε η αίθουσα, άλλη με δάκρυα συγκίνησης, άλλη με ικανοποίηση, άλλη με χαρά. Βγήκαν από την αίθουσα και συζητούσαν μεταξύ τους αυτό. Είδα και γονείς να αγκαλιάζονται,
1: ναι,
2: από την είδηση της παραπομπής. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις σήμερα.
1: Το είδαν σαν, πώς να το πω, σαν δικαίωση σε όλη αυτή
2: σαν
1: την...
2: Μια πρώτη, ναι, σαν μια πρώτη δικαίωση
1: σε σχέση με
2: τον αγώνα που κάνουν
1: με την προσπάθεια, έτσι.
2: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση και τη διαδικασία, η ΕΔΡΑ ανακοίνωσε την απόφασή της να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στο κινητό του σταθμάρχη, το οποίο έχει ήδη είναι να κατασχεθεί εκ νέου, να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, να ανοίξουν οι κάρτες, να εξεταστούν όλες οι κλήσεις και οι αναπάντητες και τα μηνύματα που έστειλε ή δεν έστειλε μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών. Κατατέθηκαν άλλα 2 αιτήματα. Το ένα από τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, που είναι ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, του πατέρα του Δημήτρη και πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών. Ο κύριος Ματζουράνης υπέβαλε στην έδρα, κατέθεσε στην έδρα το αίτημα να καταμετρηθούν, να γίνουν εξετάσεις ιστολογικές ή όποιες άλλες είναι απαραίτητες, και να ταυτοποιηθούν τα οστά, το βιολογικό υλικό δηλαδή, που είχε εντοπιστεί διαφορετικές χρονικές στιγμές από διαφορετικούς φορείς σε διαφορετικούς χώρους, είτε στο ιδιωτικό οικόπεδο κοντά στον τόπο του δυστυχήματος, είτε στο κουλούρι. Να ταυτοποιηθούν λοιπόν και να εξεταστούν αυτά τα οστά, τα οποία αρχικώς κρατούνταν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή όσο διαρκούσε η ανάκριση, και τώρα πια βρίσκονται στο εφετείο της Λάρισας. Ο κ. Ματζουράνης θύμισε ότι κατέθεσε ήδη μία αίτηση προς τον εφέτη ανακριτή για τα συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο βιολογικό υλικό, η οποία είχε απορριφθεί. Κατέθεσε λοιπόν την αίτηση στην έδρα. Ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, ο δικηγόρος του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του Κηλικίου, κατέθεσε το δεύτερο αίτημα και αφορά στο να κληθούν να καταθέσουν οι γενικοί γραμματείς που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Μεταφορών από το 2016 έως το 2023. Να θυμίσω, Θάνο, ότι κάποια στιγμή υπήρχαν οι πληροφορίες ότι εναντίον αυτών των γενικών γραμματέων υπήρχε μία σκέψη, ας το πω έτσι, να ασκηθούν, ναι, διώξεις. Δεν έγινε αυτό τελικά, γι' αυτό και ο κύριος Αποστολίδης ζήτησε να κληθούν. Τώρα κατέθεσαν και σήμερα γονείς και συγγενείς θυμάτων σε φορτισμένο κλίμα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τους γονείς, τις μητέρες, τους πατεράδες των ανθρώπων που χάθηκαν. Θα συνεχιστεί λοιπόν αύριο η δίκη με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα ένα δεύτερο περιστατικό ρύπανσης του Κηφισού που αποκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτή τη φορά συνελήφθη υπεύθυνος εταιρείας στην μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό. Είναι δίπλα μου στο στούντιο Βαγγέλης Αρής, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Θάνο, καλησπέρα. Είναι ακόμη νοπές οι μνήμες από το προηγούμενο περιστατικό. Θυμόμαστε εκείνο το πρατήριο βενζίνης, πρατήριο καυσίμων στο Εγάλεο, που πήγαιναν τα φορτηγά συγκεκριμένης εταιρείας με επικίνδυνα απόβλητα που μετέφεραν και τα άφηναν ουσιαστικά στο φρεάτιο προκειμένου να πάνε στον Κηφισό και εν συνεχεία στη θάλασσα. Τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 55χρονου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Συνελήφθη, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Από τους ελέγχους αστυνομίας φάνηκε ότι από τις εγκαταστάσεις εκεί όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, έχουμε στην αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από εκεί και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων κοντά στην όχθη του Κηφισού. Οι αστυνομικοί και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έκαναν αυτοψία. Στο σημείο εξέρχονταν απόβλητα, διαπιστώθηκε συνεχής ροή μάλιστα. Είχε σχηματιστεί ριάκι στην επιφάνεια του εδάφους. Κατευθύνονταν βέβαια προς τον Κηφισό όπου και κατέληγαν. Έλαβαν δείγματα τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση από την διαρροή που προκλήθηκε. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σίγουρα ρύπανση των υδάτων του Κηφισού και κατάσταση ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνουμε και πάλι, Θάνο, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα με τη ρύπανση του Κηφισού ποταμού.
1: Τεράστιο και δεν είναι καινούργιο, δυστυχώς. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βγει ένα τέλος σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε και την επίσημη ενοχή της Manchester City για τις εικονικές συμβάσεις που αγγίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες ποιο θα είναι και θα είναι η ποινή της. Αυτά πληροφορούν πάρα πολλές ποινές, δηλαδή πολλές ποινές, διαφορετικές εκδοχές από υποβιβασμό, από αφαίρεση βαθμών, που σημαίνει και αφαίρεση πρωταθλημάτων. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αγγίζει το αγγλικό και όχι μόνο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή την ώρα για το μπάσκετ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Λιθουανία κόντρα στη Ζάλγκυρης, ενώ στις 9 η ώρα για το EuroCup σημαντικό μάτς, πρώτο παιχνίδι για τον Άρη στην Ευρώπη κόντρα στη Γαλλική Λεμάν.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
4: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συντάξη Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου και η Έρης Φαέλου, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας.
7: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
8: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί. Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, η μουσική μας καλεί να σταθούμε για λίγο και να ταξιδέψουμε στον κόσμο του Σοκράτη Μάλαμα. Έναν κόσμο γεμάτο δρόμους, νύχτες, έρωτες, μοναξιά, αναζήτηση, αλλά και εκείνη τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να παραμένει ελεύθερος. Από τη σικιά της Χαλκιδικής μέχρι τις μεγάλες μουσικές σκηνές, η πορεία του υπήρξε ένας δρόμος γεμάτος τραγούδια. Με την κιθάρα, τη χαρακτηριστική φωνή και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κοιτάζει τη ζωή, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Απόψε λοιπόν δεν ακούμε απλώς τραγούδια, ακούμε κομμάτια μιας ζωής που έγιναν με τον χρόνο κομμάτια της δικής μας ζωής.

Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1957 στη Σικιά της Χαλκιδικής, έναν τόπο που έμελε να μείνει βαθιά χαραγμένος μέσα του. Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια μοιράστηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία σε διαφορετικούς τόπους και διαφορετικές εικόνες. Κι όμως μέσα από αυτή την απόσταση άρχισε να διαμορφώνεται ένας άνθρωπος που θα έβρισκε τελικά την πατρίδα του μέσα στη μουσική. Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του και η κιθάρα έγινε σταδιακά η γλώσσα με την οποία θα εξέφραζε όσα ένιωθε.

Το πρώτο μεγάλο ερέθισμα του Σοκράτη Μάλαμα για τη μουσική ήρθε από το μπουζούκι που του χάρισε ο πατέρας του. Στα 13 του απέκτησε την πρώτη του κιθάρα και λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να σπουδάζει συστηματικά μουσική. Μαθήτευσε στο Μακεδονικό Οδείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σε οδείο στη Στουτγκάρδη και στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους όπως ο Βαγγέλης Ασημακόπουλος και ο Νότης Μαυρουδής, καλλιέργησε την τεχνική που θα γινόταν αργότερα αναπόσπαστο μέρος της μουσικής του έκφρασης. Για τον Μάλαμα όμως η κιθάρα δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένα μουσικό όργανο, έγινε συνοδοιπόρος και τρόπος ζωής.

Στα 23 του χρόνια ο Σωκράτης Μάλαμας ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή διδάσκοντας κιθάρα και τραγουδώντας σε λαϊκά μαγαζιά. Ο δρόμος προς τη δισκογραφία όμως δεν ήταν στρωμένος με επιτυχίες και εύκολες ευκαιρίες. Η πρώτη του προσπάθεια απορρίφθηκε καθώς το υλικό του θεωρήθηκε πως δεν ήταν εμπορικό. Εκείνος αντί να εγκαταλείψει συνέχισε να γράφει, να παίζει και να αναζητά τον δικό του ήχο και κάπως έτσι μέσα από την επιμονή και την πίστη του στη μουσική άρχισε να γεννιέται ένας καλλιτέχνης που δεν θα χωρούσε εύκολα σε καλούπια. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Καθοριστική στιγμή στην πορεία του Σωκράτη Μάλαμα υπήρξε η γνωριμία και η συνεργασία του με τον Νίκο Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου αναγνώρισε το ταλέντο του και τον ενθάρρυνε να μπει στο στούντιο και να ηχογραφήσει τη δική του δουλειά. Έτσι το 1989 κυκλοφόρησαν οι Ασπρόμαυρες Ιστορίες, το πρώτο σημαντικό βήμα στη δισκογραφική του πορεία. Η σχέση αυτή υπήρξε κάτι περισσότερο από μια μουσική συνεργασία, καθώς αποτέλεσε μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο ιδιαίτερες καλλιτεχνικές φωνές.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω

Δεν ξέρω τι να πω, πως δεν σ' ακολουθώ ένα ψέμα. Μα ξέρω τη δειλία μου να κρυγώ. Ξέρω κρυφά κρυφά να σε πρόδιδω χωρίς ανταμοιβή, χωρίς υπερβολή. Λακωνικά με νεύμα στην αρχή, στη χωροφυλακή και στην αστυνομία, που περιμένουν όπως πάντα στη γωνία.

Από τις πρώτες του δουλειές, ο Σωκράτης Μάλαμας άρχισε να διαμορφώνει έναν ήχο που δεν έμοιαζε απολύτως με κανέναν άλλον. Το έντεχνο, το λαϊκό, το ροκ, η παράδοση και οι προσωπικές του μουσικές αναζητήσεις συναντήθηκαν σε ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Η φωνή του δεν προσπάθησε ποτέ να εντυπωσιάσει με την κλασική έννοια, προσπάθησε να πει την ιστορία του τραγουδιού. Και η κιθάρα του έγινε πολλές φορές τόσο σημαντική όσο και η στίχη, δημιουργώντας έναν ήχο αναγνωρίσιμο από τις πρώτες κιόλας νότες.

Σημαντικό κομμάτι της δημιουργίας του Σωκράτη Μάλαμα υπήρξε η συνάντησή του με σπουδαίους στιχουργούς και ποιητές. Ο Μανώλης Ρασούλης, ο Άλκης Αλκαίος, ο Μιχάλης Γκανάς, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη έδωσαν λόγια σε συναισθήματα δύσκολα να υποθούν. Μέσα από αυτούς τους στίχους ο Μάλαμας βρήκε ιστορίες για τον έρωτα, την απώλεια, την κοινωνία, την ελευθερία και την ανθρώπινη περιπλάνηση. Τα τραγούδια του συχνά δεν δίνουν έτοιμες απαντήσεις, αλλά αφήνουν χώρο στον ακροατή να βρει τη δική του ερμηνεία. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά ενός τραγουδιού, να τελειώνει η μουσική και να συνεχίζει η σκέψη.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Στην πορεία του, ο Σωκράτης Μάλαμας συναντήθηκε μουσικά με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Ο Νίκος Ξηδάκης, η Χάρης Αλεξίου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Μελίνα Κανά, ο Ορφέας Περίδης και πολλοί ακόμη αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς σε αυτή τη διαδρομή. Κάθε συνεργασία πρόσθεσε μια διαφορετική απόχρωση στη μουσική του, χωρίς όμως να αλλοιώνει τον προσωπικό του χαρακτήρα, γιατί ο Μάλαμας κατάφερε να συνεργάζεται με διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικές μουσικές, χωρίς να χάνει ποτέ τη δική του φωνή. Αντίθετα, μέσα από κάθε συνάντηση, η προσωπική του ταυτότητα γινόταν ακόμη πιο καθαρή.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που τους ακούμε και καλλιτέχνες που τους αισθανόμαστε. Ο Σωκράτης Μάλα μας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, γιατί τα τραγούδια του έχουν έναν παράξενο τρόπο να συναντούν προσωπικές μας στιγμές. Ένα τραγούδι μπορεί να μας θυμίσει έναν άνθρωπο, έναν έρωτα, μια απώλεια, ένα καλοκαίρι ή μια νύχτα που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Γι' αυτό και οι ζωντανές εμφανίσεις του έγιναν για πολλούς ανθρώπους κάτι περισσότερο από μια απλή συναυλία. Έγιναν μια κοινή εμπειρία όπου η σκηνή και το κοινό ενώνονται και τραγουδούν σαν να γνωρίζονται από πάντα.

Στον κόσμο του Σοκράτη Μάλαμα η νύχτα έχει τη δική της θέση. Είναι η ώρα που οι άνθρωποι σωπαίνουν λίγο περισσότερο και οι σκέψεις ακούγονται δυνατότερα. Είναι η ώρα του έρωτα, της απουσίας, της παρέας αλλά και της μοναξιάς. Οι στίχοι του μπορούν να χωρέσουν μέσα στην ίδια μελωδία τόσο τη χαρά μιας συνάντησης όσο και τη σιωπή ενός αποχωρισμού. Και ίσως γι' αυτό τα τραγούδια του έχουν συντροφεύσει τους ανθρώπους σε νύχτες που δεν ήθελαν να τελειώσουν.

Ο Σωκράτης Μάλαμας δεν έκοψε ποτέ τη μουσική του από τις ρίζες της ελληνικής τραγουδοποιίας. Κρατώντας στοιχεία από το λαϊκό τραγούδι και την παράδοση, τα πέρασε μέσα από ένα σύγχρονο και προσωπικό μουσικό βλέμμα. Παράλληλα συνεργάστηκε με ανθρώπους διαφορετικών γενεών και διαφορετικών μουσικών κατευθύνσεων. Αυτό δείχνει πως η μουσική δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Μπορεί να συνομιλεί και με τα δύο, και ο Σωκράτης Μάλαμας υπήρξε ακριβώς αυτή η συνομιλία. Ρίζες βαθιές και βλέμμα στραμμένο πάντα προς τον δρόμο.

0: Πίσω από τη γνωστή φωνή του Σοκράτη Μάλαμα και την κιθάρα βρίσκεται ένας άνθρωπος που έζησε τη μουσική ως καθημερινή ανάγκη. Ένας άνθρωπος που γνώρισε την απόρριψη, την προσπάθεια, την επιμονή και τελικά την αναγνώριση. Δεν χρειάστηκε να ακολουθήσει τις εύκολες διαδρομές για να αγαπηθεί από το κοινό. Άφησε τα τραγούδια του να μεγαλώσουν μαζί με τους ανθρώπους που τα άκουγαν και να αποκτήσουν τη δική τους ζωή. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.
1: Φεύγουν βόργα τα χρόνια και μένουν οι στιγμές, όπως λίγα λουλούδια στον βράχο της ροή.

Από τις ασπρόμαυρες ιστορίες μέχρι τις πολλές συνεργασίες και τις ζωντανές εμφανίσεις, η διαδρομή του Σοκράτη Μάλαμα είναι μια διαδρομή συνεχούς αναζήτησης. Μια αναζήτηση που δεν σταματά, γιατί η μουσική, όπως και η ζωή, δεν έχει ποτέ μία μόνο απάντηση. Κάθε γενιά βρίσκει μέσα στα τραγούδια του κάτι διαφορετικό και κάθε άνθρωπος μπορεί να τα κάνει δικά του. Γι' αυτό και το έργο του παραμένει ζωντανό, ταξιδεύοντας από στόμα σε στόμα, από παρέα σε παρέα και από γενιά σε γενιά.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζει.

0: Απόψε μέσα από αυτά τα τραγούδια προσπαθήσαμε να φωτίσουμε μερικές μόνο στιγμές από τη μεγάλη διαδρομή του Σοκράτη Μάλαμα. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από τη Σικιά της Χαλκιδικής, πέρασε από τη Γερμανία, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και έφτασε σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ένας άνθρωπος που αγαπά το τραγούδι. Ο Μάλαμας δεν μας έμαθε μόνο να ακούμε μουσική, μας έμαθε να ακούμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να αφήσει ένας τραγουδοποιός, μερικές μελωδίες που όταν τις χρειαζόμαστε ξέρουν πάντα τον δρόμο για να μας βρουν. Σήμερα λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου, δεν λέμε απλώς χρόνια πολλά στον Σοκράτη Μάλαμα. Λέμε χρόνια πολλά στα τραγούδια που έγιναν συντροφιά μας, στις νύχτες που γέμισαν μουσική και στις στιγμές που δεν θα ήταν ίδιες χωρίς αυτά. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Σοκράτη Μάλαμα. Καλή σας νύχτα.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα...

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε, μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο που έχει την επιμέλεια του ήχου, θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι στην ιστορία του ρεμπέτικου. Στην προηγούμενη εκπομπή αναζητήσαμε τις ρίζες του. Ταξιδέψαμε στις πόλεις και στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και είδαμε πώς η μικρασιατική καταστροφή και η εγκατάσταση των προσφύγων άλλαξαν τον μουσικό χάρτη της Ελλάδας. Απόψε θα ρίξουμε άγκυρα στον Πειραιά και θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή του ρεμπέτικου μέσα από τους δημιουργούς και τις φωνές που το διαμόρφωσαν. Τον ρεμπέτη και τον μάγκα, τον άνθρωπο του μεροκάματου, τον πρόσφυγα, αλλά και αυτόν που κινείται στην παρανομία και συχνά μπαίνει και στη φυλακή. Παράλληλα, θα δούμε πώς μέσα στα ρεμπέτικα τραγούδια χώρεσαν ο έρωτας, η φτώχεια, η ξενιτιά, η παρανομία, αλλά και οι μικρές ιστορίες της καθημερινής ζωής. Και όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, οι παλιές ηχογραφήσεις θα συναντήσουν και νεότερες εκτελέσεις, γιατί το ρεμπέτικο τραγούδι είναι διαχρονικό.

Στις δεκαετίες του 1920 και του 1930, ο Πειραιάς είναι ένα μεγάλο λιμάνι που αλλάζει γρήγορα. Εργάτες, λιμενεργάτες, ναυτικοί, τεχνίτες και πρόσφυγες ζουν και δουλεύουν στο λιμάνι, αλλά και στις γειτονιές γύρω από αυτό. Μέσα σε αυτές τις γειτονιές αποκτά όλο και μεγαλύτερη παρουσία ένας διαφορετικός μουσικός ήχος. Το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς έρχονται περισσότερο στο προσκήνιο. Τα μικρότερα μουσικά σχήματα δίνουν στα τραγούδια έναν πιο λιτό και άμεσο ήχο. Και ένα από τα πρόσωπα που θα σφραγίσουν αυτή τη μουσική είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης.

Ο Μάρκος Βαμβακάρης που μόλις ακούσαμε γεννήθηκε στην Άνω Σύρο το 1905. Νέος ακόμη, φτάνει στον Πειραιά και γνωρίζει από κοντά τη σκληρή καθημερινότητα του λιμανιού. Δουλεύει σε χειρονακτικές εργασίες ως λιμενεργάτης αλλά και εκδορέας και έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του μεροκάματου. Το μπουζούκι γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής του και μαζί με αυτό διαμορφώνει έναν λιτό, άμεσο τρόπο γραφής και ερμηνείας που θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ρεμπέτικο. Ο Βαμβακάρης μπορεί να τραγουδήσει για τη φυλακή και τον τεκέ, μπορεί όμως να τραγουδήσει και για τον έρωτα, για δύο μαύρα μάτια με μαύρα φρύδια και κατσαρά μαλλιά.

Στον Πειραιά, τέσσερις σπουδαίοι μουσικοί θα συναντηθούν και θα δημιουργήσουν μία από τις πιο εμβληματικές παρέες στην ιστορία του ρεμπέτικου. Ο Μάρκος Βαβακάρης, ο Γιώργος Μπάτης, ο Στράτος Παγιουμτζής και ο Ανέστος Δελιάς συγκροτούν την περίφημη τετράδα του Πειραιός. Το Μπουζούκι και ο Μπαγλαμάς βρίσκονται στο κέντρο της μουσικής τους και ένας ολόκληρος κόσμος, οι γειτονιές, οι παρέες, η γλώσσα και οι ιστορίες του Πειραιά περνούν από τα τραγούδια τους.

Ο χορός στο ρεμπέτικο έχει μία ιδιαίτερη θέση. Όπως και η ρεμπέτικη μουσική, έτσι και ο χορός αποτελεί στοιχείο κοινωνικής αναφοράς και αυτοπροσδιορισμού των λαϊκών στρωμάτων. Ο χορός και η μουσική αποτελούν τον καθρέφτη του ψυχισμού και της κουλτούρας τους. Με το ρεμπέτικο έχουν ταυτιστεί ο ζεϊμπέκικος που μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, αλλά και ο χασάπικος. Ο χασάπικος, φίλες και φίλοι, είναι ο χορός της πειθαρχημένης ακρίβειας. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστορικός Μαρία Σταμπούλογλου στο βιβλίο της «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του», ο χασάπικος πήρε το όνομά του από τη συντεχνία των χασάπιδων. Κατά το μεσαίωνα, οι μακελάριδες του Βυζαντίου χόρευαν αυτό τον χορό, συνήθως μετά το Πάσχα, στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Οι παραλλαγές του χασάπικου είναι πολλές και διαφέρουν από τόπο σε τόπο.

Σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη ρεμπέτης σχεδόν αυτονόητα. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε τόσο απλά. Ο όρος δεν είχε σε όλες τις εποχές μία και μοναδική σημασία και θα ήταν λάθος να ταυτίσουμε κάθε ρεμπέτη με τον παράνομο ή με τον άνθρωπο του περιθωρίου. Το ρεμπέτικο συνδέθηκε με έναν ευρύτερο αστικό λαϊκό κόσμο, με μουσικούς και τραγουδιστές, με τον κόσμο του μεροκάματου, αλλά και με μορφές και συμπεριφορές που συνδέθηκαν με το κοινωνικό περιθώριο και σε ορισμένες περιπτώσεις με την παρανομία. Όπως επισημαίνει η ιστορικός Μαρία Σταμπούλογλου, ο ρεμπέτης κοιμάται κάτω από τα φανάρια, σε γιαπιά ή εμπρός σε κλειστές πόρτες και πεθαίνει από το κρύο ή μαχαιρωμένος σε κάποιο σαματά.

Δίπλα στον Ρεμπέτη συναντάμε μία ακόμη χαρακτηριστική μορφή, τον μάγκα. Ο μάγκας είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες μορφές του αστικού λαϊκού κόσμου της εποχής. Ντύνεται, περπατά και μιλά με έναν δικό του τρόπο. Όμως ούτε εδώ υπάρχει μόνο ένας τύπος. Ο μάγκας του τραγουδιού μπορεί να είναι ένας άνθρωπος του μεροκάματου που συχνάζει σε λαϊκά στέκια, αλλά και ένας άνθρωπος που κινείται στα όρια της παρανομίας.

Στα τέλη του 19ου αιώνα συναντάμε στην Αθήνα και τους κουτσαβάκηδες, μια χαρακτηριστική παρουσία του περιθωρίου. Με ιδιαίτερο ντύσιμο, τρόπο βαδίσματος και συμπεριφοράς, συνδέθηκαν με συγκεκριμένες περιοχές και απέκτησαν έντονη παρουσία στη λαϊκή ζωή της Αθήνας. Οι κουτσαβάκηδες, με μαγιά εξωτερική και όχι ουσιαστική, με συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση και συμπεριφορά, συχνάζουν κυρίως στην πλατεία του Ψηρή, αλλά και στην Πλάκα και την Παλιά Αγορά. Οι κουτσαβάκηδες μάλιστα δεν έχουν θέση στην παραγωγή, δεν γνωρίζουν κάποιο επάγγελμα, έτσι επιλέγουν να γίνουν τα πρωτοπαλίκαρα διαφόρων πολιτικών. Ο Περικλάκης του Βούλγαρη, ο Στραβορίδης του Δελιγιώργη, ενώ πολλοί ακόμη πολιτικοί έχουν στις υπηρεσίες τους κουτσαβάκηδες.

κόσμος του ρεμπέτικου αποκτά και τη δική του γλώσσα. Μόρτις, αλάνι, νταΐς, τεκές, νταλκάς, λέξεις και εκφράσεις της λαϊκής αργό περνούν στους στίχους. Άλλες προέρχονται από την καθημερινότητα των λιμανιών και των λαϊκών συνοικιών και άλλες από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμικές επαφές. Η γλώσσα αυτή δίνει στα τραγούδια μία αμεσότητα και συχνά μας επιτρέπει σήμερα να ακούσουμε κάτι από τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες της εποχής.

Στα ρεμπέτικα τραγούδια συναντάμε συχνά τους τεκέδες, αλλά και τη χρήση ουσιών. Οι τεκέδες και οι ουσίες αποτελούν μόνο μία πλευρά της θεματολογίας του ρεμπέτικου. Η παρουσία τους όμως σε συγκεκριμένα τραγούδια συμβάλλει σημαντικά στη σύνδεση του ρεμπέτικου με την εικόνα του περιθωρίου. Και δίπλα στον τεκέ συναντάμε συχνά έναν ακόμη χώρο με έντονη παρουσία στα ρεμπέτικα τραγούδια, τη φυλακή.

Στη ρεμπέτικη γλώσσα, η φυλακή παρουσιάζεται άλλοτε ως πραγματική εμπειρία και άλλοτε ως μέρος της αφήγησης των τραγουδιών. Στους στίχους συναντάμε συλλήψεις, καταδίκες φυλακισμένους, αλλά και την αγωνία του φυλακισμένου που βρίσκεται μακριά από τους δικούς του.

Αν μείνουμε όμως μόνο στους τεκέδες, στις ουσίες και στη φυλακή, θα έχουμε δει μόνο ένα μέρος της ρεμπέτικης μουσικής. Γιατί, φίλες και φίλοι, οι ρεμπέτες τραγούδησαν πάνω απ' όλα τη ζωή, αλλά και τον έρωτα. Τον έρωτα που αρχίζει, τον έρωτα που τελειώνει, την επιθυμία, τη ζήλια, την απιστία, αλλά και την εγκατάλειψη.

Δίπλα στον έρωτα βρίσκεται η καθημερινή ζωή. Οι ρεμπέτες τραγούδισαν για τη φτώχεια που την γνώριζαν συχνά από πρώτο χέρι, τραγούδισαν για την ανεργία, την αρρώστια, την ξενιτιά, την προσφυγιά, τη δουλειά και το μεροκάματο. Γι' αυτό τα ρεμπέτικα μπορούν να ακουστούν και σαν μικρές μαρτυρίες της καθημερινής ζωής των λαϊκών στρωμάτων της εποχής.

Στον κόσμο του ρεμπέτικου, οι γυναίκες έχουν πολύ σημαντική παρουσία. Δεν βρίσκονται μόνο μέσα στους στίχους ως αγαπημένες, σύζυγοι ή ιερωμένες. Βρίσκονται και μπροστά στο μικρόφωνο. Η Ρόζα Εσκενάζη και η Ρίτα Αμπατζή, που συναντήσαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή, είναι δύο από τις σημαντικότερες φωνές της εποχής. Και μέσα από τις ερμηνείες τους, οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται πάντοτε ως παθητικές μορφές. Αγαπούν, απορρίπτουν, θυμώνουν, εγκαταλείπουν και διεκδικούν.

μέρος της ελληνικής κοινωνίας συνδέθηκε με το κοινωνικό περιθώριο, την παρανομία και τη χρήση ουσιών. Παράλληλα, ο ήχος και ορισμένα μουσικά χαρακτηριστικά του συνδέθηκαν με την Ανατολή, σε μια εποχή κατά την οποία υπήρχε έντονη αντιπαράθεση γύρω από την πολιτισμική ταυτότητα της χώρας. Το ρεμπέτικο βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για τη μουσική ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας. Και λίγο αργότερα, ο κρατικός έλεγχος θα γίνει αυστηρότερος. Στη λογοκρισία θα σταθούμε στην επόμενη εκπομπή, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα σταθούμε όμως και στα χρόνια της κατοχής και στον Βασίλη Τσιτσάνη, στη μεγάλη μεταπολεμική αλλαγή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και από τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: γιαγιά σου Μπινταγιάλα.
1: Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

60-66-439 και 60-66-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκίνησαμε ένα ταξί μοιράς και Παναγιώτης Πλαστήρας, και αμέσως μετά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Κλάψε γλυκιά μου Ανατολή, ένας Μανές με τον Αντώνη Αναγνώστου.

Εξαιρετικός δεξιοτέχνης ο Γιώργος Κόρος και αυτή η εκτέλεση δική μας εδώ από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το Σταυρωτό, αλλιώς καβοντορίτικος πολύ γνωστός σκοπός, μας έρχεται από την Νότια Εύβοια. Τον συνόδευσε ο εξαιρετικός Βασίλης Βασιλάρης στην Ταραμπούκα, ο επωνομαζόμενος και Βραζιλιάνος. Και προφανώς επειδή παίζει καταπληκτικά κρουστά έτσι όπως οι Βραζιλιάνοι, ξέρουν, έχουν το ρυθμό μέσα τους. Κώστας Πίτσος στο λαούτο και να πάμε στη Μαγνησία για να ακούσουμε ακόμη μια φορά ένα τραγούδι που σας αρέσει, το Σμυρνιό, από το άλμπουμ Μαγνησία θα το ακούσουμε. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από την ΕΡΤ Βόλου αυτή τη στιγμή, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι από την ΕΡΤ Βόλου, ο Απόστολος Γλαφυριώτης το τραγούδι. Αλλιώς μπροστά τραβάει Αυγερινός ένα τραγούδι του γάμου.

Κομπανία Λαμπρουτσιωτίκα από τα νουμπέτια της Αβδέλας Γρεβενών, η Μαρία μου. Και της ηχογραφής του Κωνσταντίνου Τρικαλιώτη για τους φίλους ακροατές που μας πήραν από τη Λάρισα. Δυστυχώς ο Σάκης Ντόκος δεν ξέρω που είναι, τον έψαξα πολλή ώρα. Θα βρεθεί τις επόμενες μέρες για να πιάσουμε και τα Γρεβενά και να αφιερώσουμε και αυτές οι υπέροχες ηχογραφίες στα Σκέτα και στους φίλους που μας ακούνε από τα Γρεβενά και μας έχουν πάρει τηλέφωνο 6066439 και 6066204. Κάνετε υπομονή στα τηλέφωνα γιατί είναι δύο γραμμές και δεν έχουμε τηλεφωνήτρια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Κάνουμε και αυτό το ρόλο. Ταυτόχρονα ψάχνουμε να βρούμε και τα CD. Η εξέλιξη. Ποια εξέλιξη? Όταν μας λέγανε κάποτε, τώρα μιλάω και με το Χρήστο εδώ πέρα, μας λέγανε κάποτε ότι πρέπει να εξειδικευτείτε σε κάτι, να εξειδικευτείτε σε κάτι, σε ένα πράγμα, για να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Στην ουσία κάνεις μόνο αυτό το ένα πράγμα. Και ναι, εντάξει, εμείς ήμασταν πάντα παιδιά για όλες τις δουλειές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, οπότε κάναμε πάντα τα πάντα. Και ευτυχώς κάναμε τα πάντα, γιατί τώρα είναι

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Είναι η συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Στις επιλογές, όλοι εμείς. Μείνετε εδώ.

0: Να θυμίσουμε το email αυτής εδώ της εκπομπής, μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε και να προτείνετε εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας

τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 12.30 εδώ στην πατρίδα και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας λίγο λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας σιγά σιγά τελειώνει. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς. Δύο τραγούδια προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα. Ευχές για μια όμορφη μέρα εκεί που ξημερώνει. Καληνύχτα για εκεί που βραδιάζει. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-2-10-60-13-169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το κουαρτέτο Opera Swing που με εξαιρετική μαεστρία ενσωμάτωσε στην μελωδία του μπολερό του Μωρίς Ραβέλ τη μελωδία του Moon River, του δημοφιλούς τραγουδιού του Χένρι Μαντσίνη που είχε ερμηνεύσει στο μακρινό 1961 η Audrey Hepburn στην ταινία του Blake Edwards Breakfast at Tiffany's. Δύο διάσημες μουσικές που τις χωρίζουν 33 χρόνια αποτέλεσαν το ορχιστρικό που έχει τίτλο «Μπολερό at Tiffany's». Η Opera Swing είναι γερμανικό κουαρτέτο με κλαρινέτο, πιάνο, κοντραμπάσο και κρουστά. Αναμειγνύουν μουσικές από την όπερα και την κλασική μουσική με τις μελωδίες διάσημων τραγουδιών μέσα από εφάνταστες ενορχιστρώσεις άψογα ερμηνευμένες.

Morgan, I'm in America.

Αμέρικα, από το musical των 10 Oscar West Side Story, με την εμβληματική μουσική του Leonard Bernstein. Ταινία του 1961 των Robert Wise και Jerome Robbins. Πρωταγωνιστές η Natalie Wood, η Rita Moreno, ο George Sakiris, ο Richard Baymer. Η ιστορία του, εμπνευσμένη από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του William Shakespeare, μεταφερόμενη στην εποχή του 1950 στη Νέα Υόρκη. Δύο αντίπαλες συμμορίες συγκρούονται για την κυριαρχία στις γειτονιές τους. Δύο νεαρά παιδιά ερωτεύονται. Είναι ο Τόνι και η Μαρία. Ο ερωτάς τους όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με το μίσος και την εχθρότητα των δύο συμμοριών. Το musical δημιουργήθηκε από τέσσερις σπουδαίους καλλιτέχνες. Πρώτα απ' όλα από τον Leonard Bernstein που έγραψε αυτήν την θεσπέσια μουσική. Τον Stephen Sondheim που έγραψε τους στίχους των τραγουδιών. Τον Arthur Lawrence που έγραψε τους διαλόγους. Και τον Jerome Robbins που είχε την σύλληψη της ιδέας, τη σκηνοθεσία αλλά και τις χορογραφίες. Οι δύο αντιμαχόμενες οικογένειες στο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι η Μοντέγη και η Καπουλέτη. Στο musical αντικαταστάθηκαν από τις δύο συμμορίες, τους Jets και τους Sharks. Το Αμέρικα που ακούσαμε είναι τραγούδι που παρουσιάζει τις προσδοκίες και τις αντιφάσεις της ζωής των Πορτορικανών μεταναστών στην Αμερική. Το Μαρία που θα ακούσουμε τώρα είναι το τραγούδι του Τόνι όταν μαθαίνει το όνομα της αγαπημένης του.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τα επόμενα δύο τραγούδια ανήκουν στον κύκλο «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς» του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε τα τραγούδια «Η Μαριάνθη των Ανέμων» σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τα «Νυχτερινά αγάλματα» σε στίχους του Άρη Δαβαράκη με την Ένα Βενετσάνου.

«Η Μαριάνθη των Ανέμων» και «Τα νυχταρινά αγάλματα». Δύο τραγούδια από τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς του Μάνου Χατζηδάκη. Το σκηνικό τώρα ενός κινηματογράφου. Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη και ασπρόμαυρα τα πλάνα ξεκινούν.

Τα σβήνουν στην οθόνη. Τραγούδι η Μαρία Φαραντούρη, τραγούδι του Νίκου Πλατήραχου σε στίχους του Κώστα Παπαγεωργίου. Η μαγεία του κινηματογράφου αποτυπώθηκε και στην ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε, «Σινεμά ο Παράδεισος». Οδή στην έβδομη τέχνη. Η μουσική του Ένιο Μορικόνε έχει γίνει συνώνυμη με την κινηματογραφική νοσταλγία.

Ακούσαμε το ερωτικό θέμα, αλλά και το κυρίως θέμα του Ένιο Μορικόνη για την ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε, «Σινέμα ο Παράδεισος». Συστέλα, την ασπρόμαυρη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, η Μελίνα Μερκούρη τραγουδούσε στο Λαϊκό Κέντρο «Ο Παράδεισος». Και εκεί, σε εκείνη την υπέροχη σκηνή, σε εκείνο το υπέροχο πλάνο, τραγουδούσε «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά».

Tango de Roxanne. Είναι το γνωστό Roxanne, το τραγούδι του Sting από την εποχή των Police, του pop rock συγκροτήματος που έγραψε τη δική του ιστορία στη δεκαετία του 1980. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μεταμορφώθηκε σε ένα φλογερό τάγκο, όπως ακούσαμε. Μεταμορφώθηκε για να ντύσει μια από τις ωραιότερες σκηνές του musical Moulin Rouge. Ο συνθέτης Greg Armstrong υπέγραψε την ενορχήστρωση της τάγκο διασκευής. Στο φλογερό τάγκο χορεύουν ο Jacek Kouman και η Caroline O'Connor. Η φωνή στο τραγούδι, η φωνή του πρωταγωνιστή Ewan McGregor, και επίσης υπάρχει και η συμμετοχή του Χωσέ Φελιτσιάνο. Ewan McGregor και Nicole Kidman κρατούσαν τους πρώτους ρόλους. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται σε μια παλιά αγάπη ενός άντρα, ο οποίος υποφέρει από την απουσία της αγαπημένης του. Είναι η ιστορία μιας αγάπης, Historia de un amor. Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα ισπανόφωνα τραγούδια. Το είχε συνθέσει το 1955 ο Παναμέζος συνθέτης Κάρλος Ερνέτα Αλμαράν. Ακούμε την ερμηνεία της Λουθ Καζάλ.

Άσε με τώρα να κοιτάζω το φωτεινό παράθυρό σου. Ποιος τη ζωή σου να ζεσταίνει, ποιος χαίρεται τον ουρανό σου. Άσε με μια στιγμή μονάχα και μη μου δίνει σημασία. Θα κλέψω λίγο από το φως σου και θα χαθώ στην πολιτεία. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, με την ερμηνεία της Χαρούρας Αλεξίου. Φεύγω και μη με περιμένεις.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Μες στο κλειστό δωμάτιο υπάρχουν όλα. Αν έχεις μάτια να τα δεις, αν έχεις χέρια να τα αγγίξεις, μπορείς να βρεις κλειδί να ξεκλειδώσεις τη σιωπή τους. Αρκεί να πας ολάνυχτος γυρεύοντάς τα. Η ποιήση της Λένας Παπά, η μελωδία, η ερμηνεία από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, ένα τραγούδι που αφιέρωσαν στον Άλκη Αλκαίο.

Ιωαννικό, τη νύχτα εκείνη. Είναι από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε ο Νότης Μαυρουδής για το άλμπουμ 8 κρυφές μπαλάντες, σε στίχους της Μάγδας Κατσάκου, και ακούσαμε την ερμηνεία από το Γιάννη Κότσιρα. Και καινούριο τραγούδι από τον ηθοποιό και τραγουδοποιό Γιάννη Μαθέ, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, η στίχη του

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Moving On, Leonard Cohen. Φωνή βαθιά. Αφηγείται τις ιστορίες των ποιημάτων του. Υπόκρουση, οι απλές και τόσο μελωδικές γραμμές που γράφει. Οι στίχοι εξομολογητικοί. Μιλούν για την αγάπη, τον έρωτα, τη μοναξιά, την απώλεια, τις προσωπικές σχέσεις. Leonard Cohen, ο ποιητής του τραγουδιού.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός. Μες τις βαλίτσες σου στη

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: Ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μια θάλασσα μικρή από το Διονύση Σαββόπουλο, η καινούρια ζάλη του Γιάννη Αγγελάκα από την Μαρία Δημητριάδη, η δρόμη της μουσικής, η δρόμη του τραγουδιού. Τους ακολουθούμε, πηγή έμπνευσης για όλους μας, πηγή συναισθημάτων.

Ιδανικός και ανάξιος εραστής. Η ερμηνεία από τον Κώστα Καράλη, η μελωδία από τον Γιάννη Σπανό, είναι από την πρώτη συλλογή του ποιητή Νίκου Καβαδία, η έκδοση του 1933. Ο πρωτότυπος τίτλος είναι «Mal du départ». Στον δίσκο τον βρίσκουμε σαν ιδανικό και ανάξιο εραστή. Να μείνουμε στην ποιήση του Νίκου Καβαδία. Θάνος Μικρούτσικος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Campbell's Water.

Water. Ποίημα του Νίκου Καβαδία, μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο με την ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Το ποίημα από την δεύτερη ποιητική συλλογή του Καβαδία, το Πούσι, το 1947. Η τρίτη έκδοση ήταν το Τραβέρσο, το 1975. Ανάμεσα στα ποίηματά του είναι και το Φάτα Μοργκάνα που μελοποίησε και ερμήνευσε η Μαρίζα Κόχ.

και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με το τραγούδι της θάλασσας από την Dulce Pontes. Το τραγούδι, γραμμένο με τίτλο Solidão από τους Ferrer Trindade και τον Federico De Brito. Το είχε πρωτοτραγουδήσει δεκαετία του 60 η Αμάλια Ροδρίγες. Ακούμε την ερμηνεία της Dulce Pontes.

0: Βάλς του γάμου της Ελένης Καραίνδρου. Η Ελένη Καραίνδρου συνέθεσε για 8 ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Οι μουσικές της ταυτίστηκαν με τις εικόνες και τα οράματα του σημαντικού μας σκηνοθέτη. Το Βάλς του γάμου που ακούσαμε είναι από την ταινία του 1986 «Ο Μελής ο Κόμος». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στον Μελισσοκόμο που λέγαμε πρωταγωνιστούσε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στον 20ο αιώνα. Καθιερώθηκε από τον Φεντερίκο Φελίνη το 1960 με την ταινία Dolce Vita. Ο Μαστρογιάννης συνεργάστηκε με τους καλύτερους σκηνοθέτες του καιρού του. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Λουκίνο Βισκόντι, τον Ντίνο Ρίτσι, τον Μάριο Μονιτσέλη, τον Βιτόριο Ντεσίκα, τον Μάουρο Μπολονίνι, τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι, τον Λουί Μάλ, τους Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, τη Λίνα Βερτμίλερ, τον Τζουζέπε Τορνατόρε και βέβαια τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Τη φωνή του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη θα την ακούσουμε τώρα στο Καμινίτο, το αργεντίνικο τάγκο, το κλασικό αργεντίνικο τάγκο. Τον συνοδεύει στο πιάνο ο Νικόλα Πιοβάνι. Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1924.
1: Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra

0: seguiré sus pasos. Caminito, adiós.
1: Caminito, adiós. Αυτή ήταν η φωνή του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Τον συνόδεψε στο πιάνο ο Νικόλα Πιοβάνη. Και μια μελωδία του Αστόρ Πιατσόλα σε ελληνικούς στίχους του Χρήστου Κανελόπουλου. Είναι η μελωδία του Λος Πάχαρος Περδίδος, Τα Χαμένα Πουλιά. Τίτλος «Η Καταιγίδα». Το ερμηνεύει η Άλκης Πρωτοψάλτη.

Γιάλκης Πρωτοψάλτη τραγουδίστε την καταιγίδα, η στίχη του Χρήστου Κανελόπουλου, στη μελωδία του Άστρο Πιατσόλα, τη μελωδία του τραγουδιού Λος Πάχαρος Περδίδος. Πριν από λίγους μήνες προβλήθηκε στη χώρα μας η τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ισπανικός τίτλος Αμάργα Ναβιδάδ. Στη χώρα μας προβλήθηκε με τον τίτλο Πικρές Γιορτές. Στο 79ο φεστιβάλ στις Κάνες, που ήταν υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα, απέσπασε θετικές εντυπώσεις και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Επίσης κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής που απονεμήθηκε στον στενό συνεργάτη του Αλμοδόβαρ, συνθέτη Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Στην ταινία, σε μια ιδιαίτερη συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή, η Αμάια Ρομέρο τραγούδησε με συνοδεία ενός βιολοντσέλου μονάχα ένα παλιό αργεντίνικο τραγούδι που είχε γράψει ο Σεζάρ Ιζέγια. Τραγούδι που ερμήνευσαν στο παρελθόν τόσο η Μερσέδες Σόσα όσο και η Τσαβέλα Βάργας. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα την ερμηνεία της Τσαβέλα Βάργας. «Las simples cosas», τα απλά πράγματα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής είναι ο Τζίμις Πανούσης που τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο. Χρώματα και αρώματα, άσε τα καμώματα. Η στίχη του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού. Ένα τραγούδι από τον κύκλο «Τα τραγούδια του νέου πατέρα».

Χρώματα και αρώματα, άσε τα καμώματα. Τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, από τα τραγούδια του Νέου Πατέρα. Εδώ ακούσαμε μια πρόσφατη, πριν από μερικά χρόνια έγινε αυτή η ηχογράφηση, με τη φωνή του Τζίμι Πανούση και με μια ενορχή.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θυμάστε που έβγαινε η Θεία Λένα, δεν ήταν Κωνσταντίνε? Η Θεία Λένα, καλημέρα σας παιδιά, τραλαλά, τραλαλά. Τι ιστορία έχει αυτή η έρτρη παιδιά, φοβερή. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Έτσι στα πεταχτά θυμηθήκαμε στιγμές. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή Ώρα Ελλάδας γεμάτη θύμησες είναι, και σήμερα ένα ταξίδι στο παρελθόν θα κάνουμε, στο ένδοξο παρελθόν του ελληνικού αθλητισμού και της εθνικής αντίστασης. Παράλληλα και τα δύο, με μια τεράστια μορφή, θα με συγχωρέσουν οι φίλοι και συνοδοιπόροι μου από την ΑΕΚ, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν αθλητή του Παναθηναϊκού, μια σημαία του Παναθηναϊκού, που έγραψε και την δική της ιστορία αυτή η σημαία στην αντίθεση.